0: Χριστού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρητήν.
1: Κύριε Ιησού,
0: Σοφία,
2: και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν ικεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί του το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μην σε ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μέση αγαπέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώον ο Κρητής επελεύσεται και κάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, ου κοργίστης εμή το ραθί μου και αμαρτωλόου δε στην απόλεσσεάς με, τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενων ηγυράς με εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένετα σ' εντολά σου και πείν το θέλημά σου και ψάλισε με εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε επαντοκράτορο, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξ ύπνου αναστήνει και τυχήν του της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κυρία και τη φωνή της δεήσεώς μου στον Αγίον και νοηρό σου δυνάμεων και ευδόκισον αν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκπίνεση την εκτοριπαρών χιλαίου μου ένεση. Όπως καγό κοινωνός γένομαι του φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εμπατρί και πνεύματι δοξαζόμενον θεολόγων αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Άρτο ζωήσον εις ζούσεις γενές του μητοσώμα σου το Άγιον, έσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα και νόσο πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλαιος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίασης με αξίωσον.
2: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Γη αγαθή ευλογημένη Θεών υφετοστάχυνη βλαστήσασα των αγιώργητων και σωτήριων κόσμου, αξίωσόμε του τον τρόγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δακρύω μη παράσχου Χριστέ ρανίδα στο ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, εν τη μεταλήψη το θείον δώρον σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Εις άφεση γενές του μητών τεσμάτων, το άχραντό σου σώμα και θείο αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνια ζήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεων καταβάντους και κόσμου και νοτέραν ζωή διδόντους καμέ αξίωσον, νυν των ανάξεων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Η θέλη σας νημάς αρκωθείς πολυέλετη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όθεν και τέβωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

0: και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τη ρημάρη ποντοσόν ηκέτη και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάσουμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
0: Καθώς προέφης Χριστέ γενές το δίτου ευτελή δούλο σου και ναι μη μείνον όσοι πέσχου ειδούγαρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
0: Λόγι Θεού και Θεό άνθραξη έντο του σου σώματος εις φωτισμόν του εσκοτισμένο εμή και καθαρισμό της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία Μήτρη Θεού της Ευωδίας των Σεπτών Σκηνώματα σε ευχές και έβος εκλογής με απέργασε, όπως τον αγιασμά το μετέχω του τόχου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
0: Νου ψυχήν και καρδίαν Αγίαν σωσόταρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωήστε ασφάλι. Ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλο με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου της Αγίας Μητρός σου δέης εσύ. Τον άρτον Χριστέ λαβήμι υπερίδης με το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου. Τον αχράντο δέσποτα και φρικτό μυστηρίον σου με τα σχήντο αθλίο μη κρίμα μη γέννητο. Γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατο.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νη μυστηρίον γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια. Και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζουσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
0: Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμο και πόθο προσιώνταν ήμετε βλαβίας φιλάνθρωπε. Σου της αθανάτης και θείς μυστηρής και ψάλης ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρε Χριστόν η τεκούσε υπερνούν Θεοχαρίτωτε εκ δίσω πώς εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος. Μέλλοντα μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσεύχεστε κάθαρον όλου μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νη μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον. Τον απεγνωσμένον ο Θεός ο Σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον.
0: Υπό τη σύγκατα φυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου εν εμή μήνων σώτερ καγώς έφυσεν σοι ειδού γαρθαρών το ελέη σου. Τρόγος το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πύρμη φλεχθός η κυρός και ο συγχόρτος ο φρικτού μυστηρίου ο εσπλαχνίας Θεού. Πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και φθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος δι ημάς καθ' ημάς καρπάλε γενόμενος άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν πατρίτο ιδίω. Αΐ σφαγιάζεται, αγιάζω τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
0: Ψυχήν συντοσώματι αγιαστήν δέσποτα φωτιστήν σωθήν γενή μην οίκο σου τι το μυστηρίο μεθέξει. Των ιερών εν οικός έχουν συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολύ ελέ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ο Σπύρ γεννηθήτωμη και ο Σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήν μου το τιμιώδα το φλέγον αμαρτία στην ύλη και πιμπρών παθώντα σαν κάθας και όλο με φωτίζον. Και όλων φωτίζω με προσκυνή σου τη θεότητα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτου τεκ των αγνών αιμάτου σου όν θεμπάσε ημνή σε γενεά δέσποινα νόντε τα πλήθη δοξάζει. Ως δια σου σαφώς κατηδόντα τον πάντο δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με στερήσει τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν επίδατος αναπαύσεως εξέθρεψε με τη ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν ετοίμασας ενώπιόν μου τράπεζα ξεναντία στο θλιβόντον με. Ελείπανα σαν ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το ελαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χυρσή και καθαρός την καρδία σου και έλαβεν επί ματέου την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και λαιμοσύνη παραθεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο τον Κύριο, ζητούντο τον πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλασι άρχοντες ημών και πάρτε πύλε όνοι. Κι εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης, τι εστίνετος ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλασι άρχοντες ημών και πάρτε πύλε όνοι. Κι εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης. Τι εστίνετος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίνει ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθης φόδρα, εγώ δε είπα εν διεκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι, τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος ως, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύφθης ο θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι, τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σώματος και του τιμίου και αίματός σου. Μη με ξουδενώσεις από του σου προσώπου το αμέτρητον έχον το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι στη μετάληψη των αγιασμάτων σου. Πόσον εδεστώ ανάξιος εάν γαρ τολμήσω σοι προσελθύνσιν της αξίης οχητών με ελέγχιο του και του δείπνου και κατάκριση μου προξενήσω την πολυαμαρτήτων μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των ημών Θεωτό και πτεσμάτων προς εκατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διά σου. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφηση νον έπραξε γνώμων οι ευλογημένοι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπό του φόβου πρόσελθε μη φλεγή σπιρτιχάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρόμιστη κυμβρώση φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πας ορατής και ορά του κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναηδίος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και του εκείου σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αφανάται βασιλεύ πρόσδεξε καμού το αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλούν το ούσο επ' εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκι με άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξή κακοσόν μακρό θυμώστε και πολυέλεος ου παρεδοκάς με συναπολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ου θελήσει θέλου τον θάνατον του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν, διό κακοή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης, και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία, και τες ειδονές δουλώσας και την εισήν αχριώσας εικόνα. αλλά πείμα και πλάσμα σών και γονός, ουκ από κοινό σκοτεινε με αυτού σωτηρία μου άθλιος, η δεσία με τρίτου ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεων καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρου μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, που την αμαρτία ανέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπαύων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά μαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιταλήν αγιοσύνη εν φόβου σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα αποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματι σου και αίματι, και έξω σε ενημί κατοικούντα και μένοντα, σύν το Πατρί για το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο, η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσ' μου μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδα των αγιασμάτων σου. Εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός εν βάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένουμε των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό αισθείο και πίνω, μη διάκρινον το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τις εκτιρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγου μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα, εν ημί μένει κακό εν αυτό, σπλαχνίστε τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσ με των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τιμού κατά το έλεος σου. Και γεννήστο μη τα Άγια ταύτα, εισίασιν και κάθαρσιν, και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν, και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως, και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλης ημών ερχουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα, Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός, ή να μου υποτιστέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλέν την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δήμα σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κινήν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάθνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάθνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκα πηξίωσα εις ελθύν και συμπυπνής αμαρτωλής, εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής, του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επιμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου, και όσου κευδελίξω το ρυπαρούν εκείνη στόμα, και να γες καταφυλούν σε. Μη δε μου βελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και φεύλα, και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν, αλλά γενέστομαι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος, και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών, καιρός εν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της βάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ούγαρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό τον νοητού λύκου γένομαι, διό δε ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχήν και το σώμα, τον νόν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσωσον τον φόβον σου εν της μέλησή μου, και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσων, και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αείλων σου λειτουργών και αχράτων δυνάμεων, και πάτων των Αγίων, των απαιώνων σου ευαρεστησάντων, αμήν. Ουκ είμαι ικανός, Δέσποτα, Κύριε, να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα, σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπόρνη προσελκούσαν σοι με τα δακρύων να πέφυγες, ουδέ τελών να πεβάλουμε τα νοήσαντα. Ουδέ ληστην επιγνώτα τη βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διόπτη μετανοήσαντα κατέληπε σουήν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χώρο των σωμφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό, και αχρίο και αναξίω δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου. Όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης, ή εν θυμήμαση, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση, και πάσης μου τες εστίσεσαι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισαι, Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας της Μικρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον μα κατακρήτως μεταλαβήν, των αχράντων και αθανάτων και σοπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν, και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών, των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων, και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών, των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, και η τιμή και η προσκύνηση σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσίαν ανθρώπης αρθέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίως όνομα κατακρήτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και σοπιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλαση, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραγώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και εις εξάλληψην των πολλών πλημελημάτων, σιγαρή Θεός ελέος και εκτιμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα αναπέμπομαι, εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Απορριπαρών χιλαιών, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξα δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσαμενός μου, μη τους λόγους μου, τους τρόπους μου δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άι δε βούλευμα Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξώ με τι με διπήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη ήλθε, τον μυρός αλείψε, σου τους πόδες του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνου καπού σου προσελθούσαι με καρδίας, μη δε εμερδε λήξε λόγια, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως που η τιμή το μύρο του που στον μυρό σε λείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου κάθαρο αυτής με λόγια, άφησε και τα πτέσματά μου και συγνώμη παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου, και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστη είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ου λανθάνισε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού θυμέρος. Το μένα κατά εργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και, τον, και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περιπρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων, ίσου ούτε και Θεούδε πάσου τρόγων σε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας Δεσποτά μου, πάσου τρόγων μου την σάρκα
3: Πίνουν δε μου και το αίμα, αίμα εν εμή με νοδοσμένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρτίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, που μενού και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίθα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων και τεύων του λαβήν με, και των σώσω παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρίδος, ή να μείνεις καθώς είπας, με δαιμού το τρισαυγείο, ή να μη χωρίς ευρώ με θύσεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων. Εν ψυχή συντεδρυμένη νυν με προσεχόμενόση, είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως μέγεθος πτεσμάτων, που χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου, την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλά λέω συμπαθία στους θερμούς μετανοούντας, και καθέρις και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου μισείς. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με φέρει Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως φέρουν οι βάτους πάλι, αφλέκτος και αωμένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκούς μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όνταν είτε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όνταν είτε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όνταν είτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίηκτον φιλανθρωπίας ανεδίητον το ημέτερον όνο προσλαβόμενος θύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερθεός και εισάσε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσκλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών του σύλλου στην λόχη των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια θάψου μου, δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ο τριημέρου σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα να στήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατουγιστήσαντα, τρόπος μου μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει της αρκός Θεός στο πρόσχημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίου μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωσωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτήμια του σέρους μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτοανάπτυξης επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη, ευδόρτισον καμέ προϋπαντήσει εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να τελευτεί τους δοξουλογώ και ανυμνούσε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομημά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ανοποιών με εις τη δία παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ανοποιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησιν τις λόγοι σου και νικήστο κρινεσθέσε, ιδού γάρ ανομία συνελήφθην και να αμαρτίασαι και σε μη μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άνδυλα και τα κρύφια της σοφίας εδήλωσάς μη, ραντίς με εισόγω και καθαριστήσω με πληνείς μη και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάστος θεέ ταπεινωμένα, απόστρωσε πρόσωπός από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψον από το προσώπου στο πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλης απέ μου, απόδοσε την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με, διδάξω νόμους σου οδού σου και σε πίσε πισέ επιστρέψουση, ρίξε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις αστησία, ναι το κάνω, λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα σε ετριμένον, καρδία σε ετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί του θυσίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Σύρος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σύρος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σύρος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, γενήν και Άγιε στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τους

0: αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εμυροφόρη του ζωοδότου, επιστάσε το μνήματι, τον δεσπότηνε ζήτουν ενεκρείς των αθάνατων, και χαρά σε Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης Εκήρυτων, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το Μέγα Έλεος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,

0: και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο Αναστάσει εκ νεκρών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομικρός, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Τιμίων Επουραγίων Δυνάμενων Σωμάτων, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα, Σεβαστιανής της Οσίας και πάντων των Αγίων, όντι σύναξιν εορτάζομεν, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος
1: Κυριελέησον
0: υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής ταύτης υποδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής
1: Κυριελέησον
0: υπέρ του εξεγούσιμων έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό
1: Κυριελέησον
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού
1: Κυριελέησον
0: υπέρ των απορριφθέντων πατέρων και αδελφών ημών
1: Κυριελέησον
0: υπέρ των μισούντων και αγαπητών

0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησου.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών
1: οθωρός.
0: Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Ημάς δελέησε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέησου.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντας τους προαπερθώντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερέ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Δέθε προσνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δέθε προσνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δέθε προσνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσου σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσου σου το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξ αποστήλεση βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλαβητό σου, νηστή πάσης θυσίας σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος ρα την καρδίαν σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί της σωτήρας.

Κύριος των Χριστών αυτού, επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείε σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίτησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφρανθήσε το βασιλές, και επί τη σωτηρίου σου αγαλιάς τες φόδρα, την επιθυμία.

ότι προέφτασες αυτόν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν ητής ατώσαι και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος.

η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα, διελογήσοντο βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε, ότι θύς αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, λάσσετε της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε, επίστευσε και ίασε της ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Να έρθω

0: και μη είχεν έγκυς ημάς εις πειρασμού, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασης βασιλεύση κατά βαρβάρδο ρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσε το σταυρό εκουσίως, διεφωνήμω σου κοινή πολιτεία, τους εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμει σου του πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτήθαν των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν, όπν ρήνης αίτη των τρόπεων, κοινήν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδεις αγαθή τας ηκεσίας ημών, πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώζε όσο κέλεσε βασιλεύει και χορήγε αυτή σου ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επί που σέμεξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπετεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου. Ότι Συ επάταξας πάντας, τους εχθρέοντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνημη και επεστήριξε πε με την χείρα σου. Που και στην ίεση τη αρκή μου ο προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επερίρε την κεφαλή μου, ω η φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου τη αφροσύνη μου, ετελεπόρησε και κατεκάμπθενε ω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην. Ότι εψώοι με πλήσαν επεγμάτων και οκέ στην ίασεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό οκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως άλλος σου κανήγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ Κύριε ήλπισα, Συ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αργυδών μου ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσε στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου περζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το ονόματι σωρώτας χείρας μου, ως εκθέατος και ποιότους ευληστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέστο στόμα ποιότους ευληστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέστο στόμα μου ή εμνημόνευόν σε επί της τρομνής με της όρθρης εμελέτων είσαι ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου γαλλιάσομαι εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί οι δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα.
εν της όρθρης εμελέτων εισέωτε γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάβει.

και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούθρο στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστην με το καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματία καθεύδοντας εν τάφων, ουκ εμνίστης έτη και αυτήκτης χειρός σου απόστησαν, εθεντόμεν λάχου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτω, επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ουκ ξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου εις θένης αναποπτωχίας. Εκέκρεξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια. Οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσοντε εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απεμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν μου σίδρο όλ την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον του ούσου στην

ουρανό. Πάσα τα ανταποδώσει αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα ανομία σου των ιόμενων, πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκθυρμή, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε. Όσα ετού είναι ό,τι σου, ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού, ικτήρμων και λεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου και στέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ου κατά σανομία σημών επίησε νημήν, ουδέ κατά σαμαρτία σημών, ανταπέδωκε νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχωσε να το λέει αποδισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ο τυχούς εσμέν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού το σε ξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει, κι ουχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού,

λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντε στο θέλημα αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους νης λάκων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιός, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέ, ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσει τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους λείποντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν.

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως

0: Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου δεηθών μεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, Πατός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθών μεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Ευκρασίας Αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σύγχυε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα του Πατρός.

0: σου το όνομα και θε δόξαστε σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου του επιστάσε το μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν εν εκρίστον αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης εκήρυτον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν το κόσμο.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων οκείδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρ υπομείνω.

Σώσον ως Θεός το λαό Σου και ευλόγησον την προνομία Σου. Επίσκεψε τον κόσμο Σον ελέη και εκτιρμήσει ύψον κέρσον ορθοδόξον και κατάπεμψον εθιμάστε ελέη Σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναρχάντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Παμεγίσσοντα Ξεροχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Εμπορανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Μία Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Αρτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Οίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Σιχαστού και Εφραίμ του Κατουνού.

τους στεθνεώτας ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας, και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι, τι εκ νεκρών εγεύσει σου πολυέλε. Τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γυναιξή μυροφόρη συνήντησας, αντί λύπης χαράν κομισάμενος, και αποστόλη σου εμήνησας τα της νίκης σύμβολα, σωτήρ μου ζωοδότα, και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε, δια τούτο και κόσμος συγχαίρει, τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε.

Οι εν πάση τη γη μαρτυρήσαντες και εν της ουρανής μετικήσαντες, οι τα πάθη Χριστού με μισάμενοι και τα πάθη ημών αφαιρούμενοι, εν τεύτα σήμερον αθρίζονται, πρωτοτόκων δεικνύοντες εκκλησίαν, ως τις άνω των τύπων επέχουσαν και Χριστό εκβώ.

έναντι του Κύροντος ιον αρνίων. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης ξηφιτελιούνται. Ιωάννην τέμνουσι στην Ταρασίο, ου προς το τέμνον εκταραχθέντας ξύφος. Ιώση Στέφανος και Άνθιμος, οι εν Κωνσταντινούπολη σπουδαίοι, εν ειρήνη τελειούνται. Επώνυμος Στέφανος, ου φορεί στέφους, ο πρακτική χειραρετών είδε πλέκει. Άνθι εν εγκών Άνθιμος Χριστού Βίου, πρώτης τελευτής αρετών καρπών φύ. Η Αγία Σεβαστιανή Θαυματουργός, εν ειρήνη τελειούται. Σεβαστιανής, ως τα λοιπά του βίου σεβαστά πάση και το του βίου τέλος. Μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος, ποταμιένης, της εν πίση κοχλαζούσι τελειωθήσεις και των συν αυτή μαρτύρων, Πλουτάρχου.

Είσαι ως λίχνος, όστις και νεκρός φωτίζει εκκλησία. Μνήμη του Αγίου και Οσίου Ιερέως Παϊσίου, επιλεγουμένου Παναγίν Βασιά, το εν κεφαλινία του Θαυματουργού, κοιμηθέντος εν Κυρίω, κατά το 1888 έτος. Θείο Παναγί, ο Παϊσίου,

ηγουμένου της Ιεράς Μονής των Θεοφανίων εν τη λίμνη Κόζα, ή Αντώνιον ή Αβραάμ καλέσω κτήτορα Μονής ενώ τον εν Κόζα, μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Ανδρονίκου Αρχιεπισκόπου Πέρμ και τον Συν αυτό μαρτυρισάντων εν έτη 1118. Ζών ταφής Ανδρόνικος ομολογήσας τους καρπούς τριγά δέντρου ζωής της όντος. Μνήμη του Οσίου διδασκάλου του έθνους Αναστασίου του Πίκλιν Γορδίου του εκ βραγιανών αγράφων ιερομονάχου, σαφώς γόρδιε εν αγράφης διδάσκων πνεύματος όφθης Αναστάσιε όρος. Τη σήμερον ημέρα Κυριακή μετά την Πεντηκοστήν την των απανταχού της οικουμένης εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη βοράτε και νότο Αγίων πάντων εορτήν εορτάζομεν του Κυρίου μου πάντα συμνώ τους φίλους ή της δε μέλλον εις τους πάντα συσίτω. Τες της Παναχράντους ο Μητρός Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός και πάντων των απαιώνους Αγίων Σου ελέησον και σώσον

0: Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου.
1: Κυριελέησον.
0: Επιδόμεθα υπέρ της κατηγουμένης σεράς μονιστάχτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ

0: και υπερενισχύσεως φωτισμού και επιτυχίας των διαγωνιζομένων εν της πανελληνής εξετάσεις ή αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτσι θεόμεθα υπέν καρποφορούν και καλλιεργούν τον εν τη Αγία.

0: Κύριε ο Θεός ημών, την ετρεγητάθην ηκεσία, πρόσδεξε παρά των σών δούλων, και λέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους σου, και τους ηθυρμούς σου κατάπεψον εφ' ημάς, και επί πάντα των λαών σου, των απεκδεχόμενων του παρασού, πλούσιον έλεος.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να παίρνουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια τη σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων, εξ αποστήλες των μονογενή σου Υιών και Θεών, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, επίβρεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους, τους υποκυκλικώντας τον εαυτόν αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτω, του λουτρού της πανηγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου ποίμνη.
1: Ήνα και αυτή σύνημη δοξάζουσι το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, ο Πατρός και του Υιού και του

0: Όσοι κατηγούμενοι προέλθετε μύθους των κατηγουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου
1: δεήθομαι.
0: Ελέησον. Άμυρα που σώσουν, ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Ελέησον.
2: Ευχαριστούμε Συ Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι ημάς παραστήνα και ανήν, το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, και προσπεσήν της εκτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημού, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού σου, και ηκάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονία σου τάχτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματος σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντί καιρό και το

και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Ως αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν σύ, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

πρεσβυτέρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, της καθηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής ταύτης, Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας ταυτής, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν, θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού, της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές, πάντων ημών των προσελθόντων, εις την Θείαν και Ιεράν Μισθαγωγίαν Ταύτην και των διευλόγους αιτίας απορριφθέντων αυτής, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, του Κενέου Κτήτορος αυτής, των ευεργετών δωρητών αυτής, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εν της ιερής υπέρ της ελευθερίας του έθνους σταγώσει, πάλετε και επεσχάτων, πάντων των επερπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων

ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά των επικαλουμένων σε ενώδη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύνση δώρατα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενωπιών σου του γενέστεση ευπρόσδεκτον τη θυσία ημών και επισκυνώσει το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν επί μας και επί τα προκείμενα δωρατάφτα και επί πάντα των λαών σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού,

κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

σε ευγήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πατή τόπου της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον ως αυτοσόν, σύ και ομολογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μη όντως, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, κι ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ, και το μονογενή σου Υιό, και το Πνεύματι σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ολουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήν και τα σεραφήν, εξαπτέρυγα πολιώματα με τάσια πτερωτά.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοόμεν και λέγομεν, Άγιος Υ και Πανάγιος, Συ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον. Άγιος Υ και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιό Σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μη απόρριτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτού παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, θα πονάρτων εν τες Αγίες Αυτού και αχράντης και αμομήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας κλάσας, έδωκε της Αγίης Αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν.

πατών εμπίστη αναδοξαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγγραφευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστη τε τελειωμένου.

Σύπαρε κατά τη θέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομε. Καταξίωσον ημάς με τα ραβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συγειδότος εις άφησεν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημερημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησία την προσέ μη εις κρίμα εις κατάπημα.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

ουγαρέ την ασαρτή και αίματη, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύ ουν δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλυφων, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουση σύμπλευσον, της οδηπονούση συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Προσεγγείο καθηγητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέης το αγιάσαι ημάς. Ο άνοιχο πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτων συνών. Και καταξίωσον την κατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

Πρώτων φυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσαμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και Χαναναίαν ελέησας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξο μη τα σπλάχνα της πνευματοποίησης σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σώς την πόρν και την εμόρου. Η μεν γαρ του κρασπέδου σαυσαμένη ευχερός την ία συνέλαβε. Η δε του σου σαφράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μον δέξαστε μη κατακλεκτή. Αλλά δέξα με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίως όνομα κατακρίτως με τα σύν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης μη κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός, υμνήστη την Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπω, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θέη με και τρέφει. Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελσα σπόθομαι Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υφόν, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμους εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια Τάρθα διά το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου.

το σούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Αφού μας περιβάλλει ένα τόσο μεγάλο νέφος αμαρτύρων, εμείς τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που βρίσκεται μπροστά μας. Ο Απόστολος Παύλος σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα μας μεταφέρει μια εικόνα αθλητική. Εμάς μας βάζει μέσα σε ένα στάδιο και μας κάνει αθλητές. Αθλητές δρομής, να τρέχουμε. Τρέχουμε, λέει. Αλλά το στάδιο αυτό έχει και κερκίδες. Οι κερκίδες δεν είναι άδειες. Είναι γεμάτες, λέγει, από νέφος μαρτύρων. Ένα νέφος πόσες σταγόνες βροχής έχει μέσα? Άπειρες. Έτσι είναι και το νέφος των μαρτύρων. Χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια είναι οι όσοι, οι άγιοι, οι μάρτυρες. Και δεν είναι εκεί στις κερκίδες αυτοί αμήλυτοι, σιωπηλοί. Είναι όρθιοι, φωνάζουν, κραυγάζουν, ζητοκραυγάζουν. Ποιους? Εμάς που τρέχουμε. Και μας παρακινούν και μας ενθαρρύνουν στον αγώνα αυτό. Εκείνοι είναι οι νικητές, οι προηγούμενοι, αυτοί που έχουν πάρει τα βραβεία, που είναι ασφαλισμένοι εκεί στον ουρανό. Αλλά θέλουν και εμείς να τους μιμηθούμε. Θέλουν και εμείς να νικήσουμε. Και μας ενθαρρύνουν με τις ζητοκραυγές τους, με τον ενθουσιασμό τους. Κυριολεκτικά οι κερκίδες αυτές είναι αναστατωμένες από τον ενθουσιασμό. Ένας αθλητής σε ένα στάδιο που δεν υπάρχει κανένας άλλος, όταν τρέχει, με τι καρδιά να τρέχει? Όταν όμως όλοι όσοι βρίσκονται εκεί τον ενθαρρύνουν με τις θυαχές τους, πετάει σχεδόν. Λοιπόν, ας το ξέρουμε ότι στον αγώνα μας οι μάρτυρες και οι όσοι μας συμπαρίστανται. Η ζωή μας είναι ένας αγώνας. Δεν είναι ένα παιχνίδι η ζωή μας. Όπως λέει ο σοφός της αρχαιότητος, λέγει, δεν είναι ένας επικερδής πανηγυρισμός η ζωή μας. Ο Ιερός Σύστομος λέει, μην κάνουμε τα άνω κάτω. Μην συγχαίουμε, λέει, τα γεγονότα και τις εποχές. Η ανάπαυση είναι εκεί. Τα βραβεία είναι εκεί. Άλλος Άγιος, ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυρουσιώτης λέει, εδώ τα άθλα, εκεί τα έπαθλα. Εδώ έχουμε αθλήματα, έχουμε αγώνα. Τα έπαθλα θα το πάρουμε εκεί πάνω. Γι' αυτό δεν περιμένουμε από τώρα. Μην κοιτάζουμε από τώρα το βραβείο. Ναι, το βραβείο μας περιμένει. Εκεί στο τέρμα αθροθέτης είναι ο Χριστός μας, ο οποίος είναι όρθιος, μας κοιτάζει, μας δείχνει τα βραβεία και μας περιμένει. Και εμείς τρέχουμε προς Αυτόν. Είναι αγώνας η ζωή μας. Τι θα αγωνιστούμε? Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δοκιμασίες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε περιφρονήσεις, συκοφαντίες, αδικίες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ασθένειες, αναπηρίες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κακότητα του κόσμου. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο του σατανά. Ναι, έχουμε δοκιμασίες. Αλλά όμως, πόσοι άλλοι τα ξεπέρασαν? Και αναφέρει τα κατορθώματα των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης ο Απόστολος Παύλος. Άλλοι, λέει, κατηγορήθηκαν βασιλείες, μπόρεσαν, ενίκησαν μεγάλα βασίλεια. Τι να πει κανείς για τον Δαβίδ, τον Ισού, τον Αβί. Άλλοι, λέει, έζησαν την δύναμη του πυρός, οι τρεις παιδες που τους ρίξανε μέσα στο καμίνι και δεν εκάηκαν. Άλλοι έφρεξαν τα στόματα των λιονταριών, όπως ο προφήτης Δανιήλ. Πόσες είναι εκείνες, πόσα είναι εκείνα τα κατορθώματα που έκαναν? Αλλά αυτός μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη μόνο. Στην Καινή Διαθήκη
2000 τώρα χρόνια, όσοι μάρτυρες, όσοι πατέρες, πόσοι αγωνίστηκαν εναντίον της πλάνης, εναντίον της αιρέσεως, εναντίον της αθεΐας και εναντίον της κοσμικότητας, του πνεύματος το οποίο υπάρχει και μέσα μας, του παλαιού ανθρώπου, όπως το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αγώνας η ζωή μας. Αλλά όμως οι Άγιοι γι' αυτό συνεχώς μας ενισχύουν. Όμως αυτόν τον αγώνα δεν φτάνει, χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού. Ο Κύριος μας δεν μας υστερεί. Γιατί θυσιάστηκε, γιατί σταυρώθηκε, γιατί έχησε το αίμα του ο Κύριος μας. Για να έχουμε εμείς ζωή, ζωή αιώνια. Γι' αυτό ιδρύθηκε η Εκκλησία του. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο που μας έστειλε συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας και δεν τον αφήνει 2000 τώρα χρόνια και όσες χιλιάδες να περάσουν μέχρι να έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Η Εκκλησία θα ζει για να προσφέρει τη σωτηρία. Μας δίνει άφεση αμαρτιών με το μυστήριο της μετανοίας. Μας δίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Δηλαδή τον ίδιο το Θεό παίρνουμε μέσα μας. Καταλαβαίνουμε τι δύναμη παίρνουμε και πολλές φορές το υποτιμούμε και δεν τη χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας. Μας δίνει όλα τα μυστήρια, τη δύναμη, την αλήθειά του, το Ιερό Ευαγγέλιο του. Ναι, είναι η ζωή μας πειρατήριο, όπως λέγει ο Ιώβ. Είναι ένας αγώνας διαρκής. Όμως, οι Άγιοι μας συνεχώς μας ενισχύουν και μπορούμε να τους υποκαλούμαστε όσες φορές θέλουμε και όσους θέλουμε Αγίους και τους Αγίους πάντας, όπως γιορτάζουμε ήδη σήμερα όλοι μαζί. Αλλά και ο Κύριος μας είναι πάντοτε κοντά μας, το έχει υποσχεθεί. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Γι' αυτό μην αποθαρρυνόμαστε, μην απογοητευόμαστε, ό,τι και να βρίσκουμε σαν να αντιμετωπίσουμε σαν δυσκολίες και πειρασμούς. Και ας βλέπουμε αδιέξοδα. Ο Θεός δεν έχει αδιέξοδα, έχει διεξόδους. Αυτό να ζητούμε με επιμονή, με ταπείνωση, με υπομονή, ούτως ώστε οι Άγιοι που μας ενθαρρύνουν να μας ενισχύσουν ουσιαστικά, εμείς να πάρουμε όλη τη χάρη του Κυρίου μας για να καταλήξουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής της ζωής μας να έχουμε βραβεία και να εισέλθουμε στην Βασιλεία του Θεού. Αμήν.

Ο ενδοξαζόμενος εν τες βουλές των Αγίων Χριστέ ο Θεός ημών, των Αποστόλων το κάπχημα, των προφητών το αγαλίαμα, των μαρτύρων το στήριγμα, των ασίων η χαρά και της σε τεκούσις ο Στέφανος, την συν ειρήνην και τη συν αγάπην δώρησε ημίν, οδηγών και χρονών τη ζωή ημών. Είναι μετά του ελέους της εις αγαθότητος, αξιωθόμεν ζηλώσε αυτών τους άφους και ευάρεστησι γενόμενη η τυχήν συν αυτής της μελούσης μακαριότητος. Σίγαρη ο χορηγός των αγαθών δωρημάτων, Χριστέ ο Θεός ημών, και ζήτη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ, των Ευαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, εις δόξαν συν και τιμήν πάντων των Αγίων, ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εσμιμόσυνων των ενευσεδί την πίστη τελειοθέντων. Παρά σου δε αγαθέ, της τευτρεπίσας η ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία ανεθήματα και των αιωνίως αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου, εσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, όντι σύναξιν επιτελούμε, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ,

ανακοίνωση, συμπληρώνονται φέτος 9 χρόνια από την εκδημία του αιμνής του Γέροντος Αντωνίου, πνευματικού πατρός και νέου κτήτορος της Ιεράς Μονής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 7 το πρωί έως τις 10.30 το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Ιγνάτιος θα λειτουργήσει εδώ στο μοναστήρι και θα τελέσει το Ιερό Μνημόσυνο του Μακαριστού Γέροντος. Ας προσέλθουμε για να προσευχηθούμε όλοι μαζί για την ανάπαυση της μακαρίας ψυχής του και να λάβουμε

0: Αγία του Τευχείου. Του Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επί μας, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζεοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμενίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Εποραγίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κατηγήκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσιν Αξάντων, πάντοτε νεκτερά ταύτη Μητροπόλη διαλαψάν των Αγίων, μαρτύρων Οσίων και Νεομαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγης, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ού και την Θεία Λειτουργία να πετελέσαμε, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Θεοδότου, Σεβαστιανής της Οσίας και πάντων των Αγίων, όν τη σύνεξη εορτάζομαι, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: πάντων των Αγίων να έχουμε από σήμερα και σε όλη μας τη ζωή.
1: Επάντε τύχη τη καλή μετουσίαστο ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό εκ ψυχή θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριε ο Θεό μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχάντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ γενέστε ταύτα καμή, ησίες ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζώθ. Αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή, των καθορώντων του σου προσώπου του κάλλος το άρητον, σιγαριτώντος εφετών και ανέκπρεστος εφροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίθησης εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επιπάσθεν εις παρέσχομη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αφράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόμαι υπό την σκέπη σου και την τοπτερίγω σου σκιά και δώρησέ μη μέχρι σε σκάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκα στην εκουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελφε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούσεις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξοντα κάθαστον όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα στιγμία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φύλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξομαι σον σκήνουμα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνουμα της αμαρτίας, συνοσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα συγγιασμένους τα σταξιαρχίας δε των ασωμάτων, τον πρόδρομόν σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε στην άχρα τον αγνή μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δε σε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιό, γέννητο δε μη ευχαριστή αύτης χαράν υγείαν και προσύνη και διφοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίως όν με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείς της Παναγράντος σου Μητρός και πάντος σου τον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει ότι εξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε το αφράντου σώματος και του τιμίου αίματος Θεού σου. Αληθεκούσα το αληθινό φως πότι σώματος νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποιή σώμε των τεθανατωμένων τη αμαρτία, η του ελεήμονος Θεού φιλές πλαχνος μύτηρε λέει σώμε και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκριση είναι της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίως όν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αφράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίες συμψυχήστε και σώματος, και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζεσαι πάσα τα σημέρα της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Νίνα πολύ εις του δροσιλέστου εκατρή μας την ειρήνη, ότι είδον εφέρει με το σωτηριόν σου εκεί μας κατά πρόσθεν πάνω του λαών, πώς υποκάλυψε νεφθόν και δόξαν λόγους Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάφθηκτες αμαρτίες ημώς. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως των ουρανών και επί της γης. Τον άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μην σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μην εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστεινε βασιλιακή δύναμη και δόξη του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ χρυσός εκλάμψα στα χάρη στην οικουμένη φώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς εν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χριστόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω τη Θείαν χάρη και δια τόσων χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδη τον έναν Θεό. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάρης Θεός, η επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θείας αφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι η Τριάδη παρεστός ο Λόγωτος με τα πασών των εμπουρανίων τάξεων και το εν Θεόν μελώδι μας είναι αυτές αναφωνώ. Μιχαήλ και την γη Θεία Νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγίστης θαυμαζόμενος μη πάση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δια πρεσβειών της Παναχάμους Μητρός και πάντως των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
3: Μοναχική Διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή ταξιδεύει.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα, 7 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα, της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος της Θαυματουργού, των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών του Αγίου Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου, της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης, του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος, των Αγίων Μαρτύρων Ταρασίου και Ιωάννου, του Οσίου Στεφάνου του Πρεσβυτέρου, του Οσίου Ανθίμου του Πρεσβυτέρου και της Οσίας Σεβαστιανής της Θαυματουργού.

0: Ο Άγιος Ιερομάρτης Θεόδοτος ζούσε στην Άγκυρα της Γαλατίας, τη γνωστή τωρινή πρωτεύουσα της Τουρκίας. Η ειδωλολατρική κακουργία που εκδηλωνόταν αδιακρίτως και με το βασανισμό και τη θανάτωση γυναικών και νεανίδων είχε ρίξει στα νερά της λίμνης χριστιανές παρθένες, όπου και βρήκαν όλες τους το θάνατο. Αλλά όταν νύχτα προχώρησε, εποφελήθηκε το σκοτάδι ο Θεόδοτος, άνδρας γεμάτος ευσέβεια και ζήλο Θεού, ανέσυρε τα τίμια των παρθένων λείψανα και τα έθαψε. Καταγγέλθηκε στον έπαρχο Θεότεκνο και οδηγήθηκε σε αυτόν για ανάκριση. Ο άρχοντας του είπε ότι οι χριστιανοί διακρίνονται για την αυθάδειά τους χωρίς να σέβονται καμιά εξουσία, ενώ είναι οι ευτελέστεροι και μηδαμινότεροι των ανθρώπων. Ο Άγιος του απάντησε ότι πράγματι οι χριστιανοί γνωρίζουν τη μηδαμινότητά τους, διότι μόνοι αυτοί γνωρίζουν την ασύγκριτη του Θεού μεγαλειότητα και κατανοούν την άβυσσο της ανθρώπινης ασθένειας όταν...
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Εβδόμη Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα, της μάρτυρος Ζηναΐδος της Θαυματουργού, των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών του Αγίου Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου, των Αγίων Μαρτύρων Ποτιμιένης και Βασιλίδη και των συναθρησάντων αυτών, του μάρτυρος Λικαρίωνος, των Αγίων Μαρτύρων Ταρασίου και Ιωάννου, του Οσίου Στεφάνου του Πρεσβυτέρου, του Οσίου Ανθίμου του Πρεσβυτέρου, της Οσίας Σεβαστιανής της Θαυματουργού, του Οσίου Πατρός ημών Δανιήλ του εν της Κήτη, του Αγίου Αντωνίου του Διαχριστών Σαλού, του Οσίου Παϊσίου Παπαπαναγή Πασιά και του Ιερομάρτυρος Αγίου Ανδρονίκου Αρχιεπισκόπου Πέρμ και των Σύναυτων. Οι Άγιοι Μάρτυρες Βασιλίδης και Ποταμίενα. Η θυσία των Αγίων Μαρτύρων για την αγνότητα θεμελίωσαν την χριστιανική ηθική. Ανάμεσα στους μάρτυρες αυτού είναι και η Αγία Ποταμίενα. Γεννήθηκε και έζησε στην Αλεξάνδρεια κατά τα τέλη του 3ου αιώνα. Ήταν χριστιανή και δούλη ενός ακόλαστου ειδωλολάτρη αφέντη, ο οποίος επανειλημμένος προσπαθούσε να την παρασύρει στο εσχρό του θέλημα, χωρίς όμως να κατορθώσει να την πείσει. Βλέποντας την αντίστασή της για να την ταπεινώσει, την παρέδωσε σε ένα φίλο του, άρχοντα ονομαστό για την ακόλαστη ζωή του. Ο άρχοντας εκείνος, μόλις αντίκρισε την θαυμαστή ωραιότητος Ποταμίενα, θεώρησε δικαίωμά του να την έχει στη διάθεση των επιθυμιών του ανεξάρτητα από την θέλησή της. Η Ποταμίενα όμως αντιστάθηκε και με θάρρος του εξέθεσε τις χριστιανικές αρχές της. Ο άρχοντας εκείνος εξεπλάγει και θέλησε να την εκδικηθεί. Την παρέδωσε τότε στο διοικητή της πόλης να την συνετίσει εκείνος. Αλλά η χριστιανή δούλη με την ίδια σταθερότητα αντιστέκεται. Αυτή, σημειώνει ο ιστορικός Ευσέβιος, απέκρουσε μύριες προκλήσεις τόσων και τόσων επίδοξων εραστών που επιλέγονταν την παρθενική της αγνότητα, διαπρέποντας έτσι σε τούτο τον αγώνα. Ο ηγεμόνας την καταδίκασε να δοθεί στους ειδωλολάτρες προς εξευτελισμό. Τη στιγμή εκείνη κάποιος στρατιώτης ονόματι Βασιλίδης εισβάλλει, παίρνει τη χριστιανή δούλη και την απομακρύνει από το πλήθος των εσχρών ανδρών. Ο ηγεμόνας τέλος αποφάσισε να πεθάνει η χριστιανή δούλη μέσα σε καιόμενη πίσα. Η Αγία μπήκε μόνη της ντυμένη μέσα στην κοχλάζουσα πίσα όπου και παρέδωσε το πνεύμα της. Ο δε Βασιλίδης για την πράξη του αυτή αποκεφαλίστηκε. Έτσι η Αγία Ποταμίενα και ο Άγιος Βασιλίδης έγιναν μάρτυρες της σοφροσύνης και της αγνότητας.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδί.

0: πολύ χαίρομαι όταν γίνεται ο Εσπερινός. Και στο μοναστήρι που κάνουμε τον Εσπερινό, πραγματικά πολύ με χαροποιεί, γιατί είναι το κλείσιμο της ημέρας. Και όπως είπα και στο Όξφορντ, στον Εσπερινό που είμαστε εκεί, στην Οξφόρδη, πραγματικά χαίρομαι το ότι κλείνει η ημέρα. Και παρόλο που ανθρωπίνως πρέπει να λυπούμεθα, γιατί όταν κλείνει η ημέρα, σημαίνει ότι χάνουμε μια ημέρα από τη ζωή μας. Διότι η ουσιαστική επιτυχία του ανθρώπου στη ζωή αυτή είναι ότι όσο περνούν οι ημέρες, χάνει τις ημέρες και κάθε μέρα που περνά είναι και ένα βήμα προς τον τάφο. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ. Όμως εμείς οι χριστιανοί, εμείς οι μοναχοί, τότε περνάει η μέρα χαιρόμεθα, γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έδωσε αυτή την ημέρα, γιατί πέρασε αυτή η μέρα και βλέπετε με τον Εσπερινό φεύγει το φως το φυσικό της ημέρας και ο άνθρωπος που θέλει να βρει τον Θεό φεύγει από το φως το φυσικό και πάει στο φως το ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δεν ξέρω αν το βιώνετε, το ότι ο άνθρωπος φεύγει από το φως αυτό της ημέρας, φεύγει από το χτιστόν, φεύγει από τα χτιστά, από τα υλικά πράγματα και πάει στα άχτιστα, πάει στα ανέσπερα, πάει στα υπερένεια, πηγαίνει στα υπερφύση. Και τότε ακριβώς αυτή η πνευματική αίσθηση δίνει μια χαρά στον άνθρωπο, διότι φεύγει από το ανθρώπινο, από το υλικό, από το τετριμένο να θέλετε και πηγαίνει σε μια άλλη σφαίρα, φεύγει από την τροχιά της γης, όπως έλεγε ο Ίμισος Πατήρ Παΐσιος, και πηγαίνει στην τροχιά του Θεού. Και τότε ξέρετε, βλέπει τα πράγματα τελείως αλλιώτικα. Διότι αυτό που παρατηρώ και στη χώρα εδώ που είστε, που δεν σας αποκρύπτω ότι λυπούμε πολύ, διότι βλέπω τους πατριώτες σας, τους Άγγλους, οι οποίοι δεν έχουν πνευματικότητα καθόλου. Δηλαδή, πως τους βλέπω που περνάνε έτσι. Και μόνος μου, μέσα μου, έτσι, σκέφτομαι. Και βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου πνεύμα Θεού. Συνεχώς ο νόσος είναι στο εμπόριο, στην αμαρτία, στο συμφέρον. Σε αυτά είναι. Αλλά και εμείς ήδη όταν αφιστάμεθα από τη ράγα που οδηγεί προς την Εκκλησία, το ίδιο κάνουμε. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, σήμερα πήγαμε σε ένα εργοστάσιο γιατί ενδιαφερόμεθα και κάτι να ψωνίσει με το μοναστήρι και ήρθαν εκεί δύο Άγγλοι να μας εξυπηρετήσουν και έβλεπε σε αυτό το άγχος του ανθρώπου αυτού, αυτή την πίεση, την εσωτερική που είχε μέσα του, αυτή την οδύνη να θέλετε, που δεν φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει έναν περιεχόμενο εσωτερικό. Και ακριβώς αυτό το εσωτερικό περιεχόμενο είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που δεν τη βρίσκει ο άνθρωπος για να δεν κοπιάσει, για να δεν βιάσει τον εαυτό του. Δεν βρίσκει αυτό που λέγεται Βασιλεία του Θεού. Και ο Χριστός έρχεται και λέει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, είναι μέσα μας. Γι' αυτό, λόγω της ιδιότητός μου, είμαι σε πολλές κοινωνικές κλίμακες έτσι μέσα και στα σπίτια τους και στις εργασίες τους και στα οικογένειακά τους, αν θέλετε, και σας λέω ότι ο άνθρωπος μπορεί να κολυμπάει στα λεφτά, να κολυμπάει σε μια κοινωνική δόξα, να έχει ένα όνομα, όπως λένε. Σας λέω ότι αυτά δεν είναι τίποτε απολύτως. Είναι μια φίρμα εξωτερική. Και περισσότεροι από αυτούς που έχω φύρμα και όνομα κολυμπούσε μια δυστυχία, σε ένα σκοτάδι, σε μια κόλαση. Διότι ακριβώς λείπει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και εσείς που είστε εδώ σε ξενιτιά μου, όπως είπε ο πατήρ Παύλος, είναι μια δοκιμασία η ξενιτιά, διότι δεν ήρθε κανείς διότι του άρεσε, αλλά ήρθε από ανάγκη. Και οι περισσότεροι Κύπροι που ήρθαν εδώ, ήρθαν διότι ήθελαν, δεν τους ανέπαυε η Κύπρος, ήρθαν από μια ανάγκη. Βέβαια, δουλεύετε, κουράζεστε, με τον ιδρώτα σας βάζετε τα χρήματα σας, προσπαθείτε να αξιοποιήσετε τα παιδιά σας, να τα σπουδάσετε, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι έχετε μεγάλη αποστολή. Τα παιδιά σας σήμερα κινούνται και περιφέρονται σε έναν κόσμο αντίχριστο, σε έναν κόσμο αντίθετο, σε έναν κόσμο, σαρκολατρικών, σε έναν κόσμο ισοπεδωμένο, σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο. Βλέπετε εδώ περνάμε πίσω να κάνουμε μια βόλτα με τον κύριο Χριστάκη και βλέπεις εκεί τους μαύρους, τους κίτρινους κλπ. Βλέπετε είσαι σε μια πόλη, σε μια χώρα που τον παίρνει πάση η φυλή της γης. Να μου πεις, μα δεν είναι καλό αυτό, είναι μεν καλό, ότι έρχονται άνθρωποι και ζείτε εν ειρήνη μεταξύ σας. Αλλά όμως ένας πνευματικός άνθρωπος πρέπει να φράσει το σπίτι του, να το περιφυλάξει το σπίτι του για να μην πάνε τα άγρια ζώα και το φάρε των κήπων του, το φάρε τους να επιτρέψουν τα πράγματά του. Έτσι και εσείς σαν οικογένειες εδώ, για τη μεγάλη αποστολή. Τότε πρέπει εσείς να είστε σωστοί άνθρωποι της Εκκλησίας. Και θα είστε σωστοί άνθρωποι της Εκκλησίας εάν πράγματι έτσι προσπαθήσετε να ζήσετε την ακρίβεια του πνευματικού νόμου. Και η ακρίβεια του πνευματικού νόμου δεν είναι όποτε θυμηθώ θα πω στην Εκκλησία. Όποτε θυμηθώ θα προσευχηθώ, όποτε θυμηθώ θα κάνω έναν καλό έργο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να αξιοποιήσει ο άνθρωπος και να ιεραρχήσει καλώς τα πράγματα, ώστε πραγματικά να ζητάει πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσθετήσονται. Δηλαδή όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα του. Γι' αυτό δεν μίλησα για το άγχος. Σήμερα ο άνθρωπος ζει ανθρωποκεντρικά. Δεν ζει χριστοκεντρικά, γι' αυτό και έχει αυτό το άγχος. Και σας λέγω ότι λογικά 2 και 2 ίσον 4. Θεολογικά 2 και 2 ίσον 15.000. 2 και 2 ίσον 50.000. Εξαρτάται τι πίστη έχει ο καθένας και με τι θεώρηση εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία και προσβλέπει στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό έτσι σας παρακαλώ πάρα πολύ, αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων, ζούμε σε μέρες δύσκολες. Έρεξε κάποιος σήμερα υπάρχει κρίση στην πολιτική ζωή, υπάρχει κρίση στην κοινωνική ζωή, υπάρχει κρίση στην οικονομική ζωή, υπάρχει και κρίση στην πνευματική ζωή ασφαλώς. Πρώτα αυτή υπάρχει αυτή κρίση. Γι' αυτό όταν η οικογένεια είναι μια κατοίκον εκκλησία, είναι οι γονείς άνθρωποι που βιώνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί θα βοηθήσουν τα παιδιά τους και μπορεί όταν είναι σε μια ηλικία που είναι πάνω στην εφηβεία, μπορεί να παρασυρθούν προς τη μία για λίγο καιρό, αλλά πάλι θα επιστρέψουν πίσω. Γι' αυτό και εμείς που ζούμε στο Άγιον Όρος, ξέρετε, βλέπουμε πολλά παιδιά που ήταν ως νήπια, ως νέα παιδιά, ως μαθητές που ήταν κοντά στην Εκκλησία. Μετά παρασύρθαν από το Σύφωνα και από το Λίβαν της αμαρτίας. Αλλά όμως έρχονται και επιστρέφουν και εξομολογούνται και μεταούν και ζουν μια χριστιανική ζωή. Γι' αυτό ποτέ να μην απελπιζόμεθα. Ποτέ να μην δυσπετούμε, ποτέ να μην αγαναχτούμε. Βλέπετε ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του, αισθάνεται με μια προσωπική εμπειρία, με ένα προσωπικό βίωμα, ότι ο Θεός είναι μαζί του. Και τότε οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι φεύγει από την εισαγωγική πίστη, που είναι η δογματική πίστη, ότι πιστεύει σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Αυτό εντάξει, είναι δεδομένο. Το ζήτημα πρέπει να πάμε σε μια άλλη πίστη, σε μια άλλη κλίμακα, που είναι η λεγόμενη πίστη της θεωρίας. Είναι η πίστη δηλαδή της οράσεως. Δηλαδή από τον καρπό της χάρτης που έχω μέσα, που έχω ήδη εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Και αυτή η προσωπική εμπειρία της παρουσίας του Θεού με κάνει να αυξάνεται η πίστη στην θεία και δαιμονία. Και αισθάνομαι με έναν τρόπο όχι ρομαντικό, με έναν τρόπο ιδεολογικό, η πίστη μας, η χριστιανική εμπειρία δεν είναι μια ιδέα. Η Ορθοδοξία δεν είναι ιδέα, δεν είναι φιλοσοφία. Είναι μια πνευματική εμπειρία. Και ακριβώς αυτή την πνευματική εμπειρία μπορούμε να την αισθανθούμε, μπορούμε να την νιώσουμε. Μπορούμε να τη βιώσουμε, μπορούμε να αισθανθούμε και να βιώσουμε αυτό το πλήρωμα της χάρτος. Διότι σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κενοί, πάσχουν από μια εγκαιμότητα. Γι' αυτό και πολλές φορές κάνουν εκείνο, κάνουν το άλλο. Βρήκα ένα νέο στο αεροδρόμιο, ο οποίος είχε σκολαρίκι και ήταν γνωστός μου. Του λέω, βρε Γιώργο, του λέω, γιατί είχες αυτό το σκολαρίκι. Και τι μου απαντά. Από αντίδραση στο κατεστημένο, μου λέει. Από αντίδραση στο κατεστημένο. Του λέω, μπορεί να αντιδράσει στο κατεστημένο βιώνοντας τη χάρη του Θεού. Στο παντέτσι και με κοίταζε. Του λέω, μα τι μου λέει αυτός. Λέει, παιδιά, άνθρωποι σήμερα, έρχεται ένα παιδί που πήρε ναρκωτικά, το φέρνει ο πατέρας του εκεί. Στο γατοπέδι ήταν ένα ράκος, ένας λεβέντης. Και ο πατέρας του ήταν απελπισμένος. Μου λέει, Γέροντα, δεν ξέρω τι θα κάνω, έχω απελπιστεί, μου λέει. Η οικογένεια μου είναι όλο μέσα στο κλάμα, μέσα στη λύπη, η γυναίκα μου. Του λέω, παιδί μου, γιατί πήρε ναρκωτικά. Και τι μου απαντά, νομίζετε. Γέροντα, λέει, νομίζω ότι θα βρω την ευτυχία μου. Δεν είχα ευτυχία και νόμιζα ότι θα βρω την ευτυχία με αυτά τα εξαπλητήρια. Και τώρα μου ήρθε σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να τα αποχωριστώ. Είμαι εχμάλωτος αυτά. Και πολλές φορές ήταν ο πατέρας του εκεί και μου λέει: ξέρεις, μου λέει, δεν είχα αγάπη από τον πατέρα μου, μπροστά στον πατέρα του. Και τώρα λέει: ο καλός πατέρας του επιχειρηματίας μεγάλος, του λέει: σου δώσα χρήματα, του λέει, άρχισε να το απαριθμεί. Που τον έστειλε να σπουδάσει, που έδωσε χρήματα από ό,τι μου ζήτησε, σου έδινα. Δεν είναι αυτό που θέλει το παιδί. Αυτό είναι εντάξει. Θέλει αυτή τη ζεστασιά, την πνευματική που πρέπει να του δώσουμε. Αυτό θέλει το παιδί. Τότε αισθάνεται ευτυχισμένο, τότε αισθάνεται πληρωμένο. Εάν εν ονόματι του Θεού, ο γονιός του, η μάνα του, ο πατέρας του, του δίνει αυτή την πληρότητα που θέλει. Διότι καμιά φορά ξέρετε τα τραύματα που δημιουργούν μέσα στο σπίτι. Είναι πολύ φοβερά. Πολλές φορές, ας πούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν είμαστε καλά. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, ας πούμε, μια πνευματική, κατάλαβες, διαρροή που εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε, διότι δεν καθόμεθα να είμαστε υπεύθυνοι και να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Τα βλέπουμε με τον λογισμό μας, με την ιδέα τη δική μας. Γι' αυτό χρειάζεται η παρουσία, όπως έλεγε στους Αγίους Αποστόλους σήμερα, χρειάζεται η παρουσία ενός πνευματικού. Πρέπει η οικογένεια να έχει ένα πνευματικό, ιδιαίτερα το ζεύγος, το αντρόγυνο. Πρέπει να έχει έναν κοινό πνευματικό να το βλέπει τακτικά. Και τότε ακριβώς ο πνευματικός σας φορεύσει ενότητος. Πρέπει με την εξομολόγηση που γίνεται, οπωσδήποτε ανακαλύπτουν τα κακό σκήμενα. Τα λάθη, αν θέλετε, διότι δεν είμαι θα λάθητη. Δεν κάνουμε κάτι το οποίο δεν είμαι θα τέλειοι. Δεν είμαι θα αναμάρτητοι. Αλλά όμως πρέπει να χτυπήσουμε την αμαρτία. Και ακριβώς για να χτυπήσει κανείς την αμαρτία πρέπει να κατανοήσει, να φωτιστεί ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτή η δύναμη που λέγεται χάρη στη Θεού που μας βοηθάει. Είμαι στην Οξφόρδη που χθες και μίλησα σε μια ομιλία, γι' αυτό ο κύριος λόγος που έρχομαι είναι εκείνος. Με κάλεσε ένα φίλο του Αγίου Όρους και όντως ήταν καλοί άνθρωποι, αλλά όπως είπα και έτσι ανεπίσημα, όντως το είπα να μην τους προσβάλλω. Λέγω, καλοί είναι οι άνθρωποι αυτοί μελετημένοι. Ήταν καθηγητές πανεπιστημίου, ας πούμε, αρχιτέκτονες κλπ. Ήταν δηλαδή επιστήμονες. Ήταν μελετημένοι, αλλά δεν ήταν φωτισμένοι. Δεν ήταν, δηλαδή όποιος δεν είναι φωτισμένος, τι είναι, είναι σκοτισμένος. Μπορεί να είχε ένα άνθρωπο που και συζητήσαμε μετά του επί του, μίλησα περί ψυχής, τι είναι η ψυχή του ανθρώπου, τι είναι ο νους του ανθρώπου, τι είναι η μετάνοια. Του είπα αρκετά πράγματα. Με άγνωμον έτσι, με προσοχή μπορώ να πω. Αλλά όμως έβλεπα ότι και με τις ερωτήσεις που μου έκανα και με τον διάλογο που είχαμε, δεν εδέχθησαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και για να ευθυνθεί κανείς στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος πρέπει να κάνει μια θυσία. Και η θυσία είναι αρχίζει να ζει τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να απορρίπτω την εξομολόγηση για να θέλω να έχω χάρη Θεού. Δεν μπορώ να απορρίπτω τη Θεία Κοινωνία, να μελώσω τη Θεία Κοινωνία, να μελώσω την εξομολόγηση, να μελώσω τον εκκλησιασμό. Βλέπετε ένας γιατρός πηγαίνει σε μια ασθένεια. Σου λέει θα μείνεις ένα χάπι κάθε 8 ώρες. Εσύ αν το δίνεις κάθε 15 ώρες, δεν θα πάρεις θεραπεία. Έτσι ακριβώς είναι και η πνευματική θεραπεία. Και ακριβώς η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι, είναι ένα νοσοκομείο που ερχόμαστε όλοι. Άλλος είναι στην εντατική, άλλος είναι στην ορθοπαιδική, άλλος είναι στην εξωτερικά ιατρία. Πάντως όλοι μας υφιστάμεθα μια θεραπεία. Και πρέπει να υφιστάμεθα τη θεραπεία. Διότι η αρρώστια είναι η εμπάθεια. Και ερχόμαστε εμείς μέσω της Εκκλησίας, δια της βοηθείας της Χάριτος, να γίνουμε απαθείς. Και τότε βλέπετε, τότε γεύουμεθα αυτήν την ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη του Χριστού δεν είναι ουτοπία, δεν είναι, όπως είπα, ιδέα. Είναι ένα βίωμα πνευματικό. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Αυτός είναι η ειρήνη ημών. Βλέπετε, σήμερα είναι της μόδας να μιλούν περί αγάπης, περί ειρήνης, περί ενότητος. Μιλούν οι διάφοροι πολιτικοί. Είναι έπια ψαρόνια, είναι κουφιά λόγια αυτά. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για την ειρήνη, για την αγάπη, για τη χαρά εκτός Χριστού. Η χαρά δεν είναι ότι. Βλέπετε η χαρά. Και ποιος δεν θέλει τη χαρά. Βλέπετε αυτό το παιδί που ήταν αρκομανής. Δεν θέλω να δω την ευτυχία. Δηλαδή τι είναι ευτυχία. Ευτυχία είναι η χαρά. Βλέπετε τελειώνει μια χρονιά και στέλνουμε ευχετήριες κάρτες και παίρνουμε. Ευχόμαστε ευτυχισμένο χρόνο, ευτυχισμένη χρονιά. Όλα αυτά τα ευχόμεθα όλοι παίρνουν και δίνουν ευχές τέτοιες. Όμως για να υπάρχει ευτυχία, η πραγματική ευτυχία, πρέπει να υπάρχει παρόν το πνεύμα του Άγιου. Διότι ακριβώς η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, ας πούμε, δεν έχουν βρει την πραγματική χαρά, την πραγματική ευτυχία. Σας λέω, σας εξομολογώ αυτή τη στιγμή και λέω ότι ξέρετε πόσο λίγο πηγαίνω στα σπίτια πολλές φορές και βλέπω οι άνθρωποι. Μπορεί να σου λέει τι κάνεις, κύριε, πολύ καλά, ευχαριστώ. Και μου λένε ψέματα μου λένε. Βλέπω ότι μου λένε ψέματα. Δεν είναι καλά. Είναι φυλακισμένοι οι άνθρωποι σήμερα. Έχουν μια αιχμαλωσία. Έχουν, ας πούμε, δεν έχουν αυτόν τον. Είναι σε έναν αδιέξοδο. Δεν υπάρχει διέξοδο. Διότι η διέξοδο είναι αυτή του διχάνη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν ο άνθρωπο πρέπει να ταπεινωθεί, πρέπει να μετανοήσει. Όχι να μετανοήσει, πρέπει να μετανοεί. Και βλέπετε η χαρά που λέμε, λέω ότι θέλουμε τη χαρά. Μα η χαρά δεν έρχεται με ανθρώπινα μέσα. Ο Άγιος Νεκτάριος, ένας σύγχρονος Άγιος, λέει κάπως στα βιβλία του. Όποιος επιλέγει τη χαρά έξω από τον εαυτό του, είναι δυστυχής, είναι πλανεμένος. Υποτεθείστε ότι, ας πούμε, περιμένετε έναν αγαπητό σας πρόσωπο να έρθει από την Κύπρο. Και ενθυμούμε ότι πλησιάζουν οι μέρες να έρθει, χαίρεστε. Και καλά κάνετε. Λοιπόν, όσο καλά περάσετε μαζί του, τόσο πιο πολύ θα λυπηθείτε όταν φύγει. Βλέπετε και προχωρώ και πιο κάτω και λέγω ένα πρόσωπο δικό μας, το οποίο το παίρνει ο Θεός στον άλλο κόσμο. Όσο πιο πολύ καλά περούσαμε μαζί του, τόσο πιο πολύ θα πονέσουμε. Άρα η χαρά που είναι εκτός του εαυτού μας, παρόλο που δεν καταφρονείται, ένα χαρούμενο γεγονός που είναι εκτός του εαυτού μας, δεν πρέπει να το απολυτοποιούμε. Γι' αυτόν ο Χριστός δεν είναι τυχαίο που είπε: ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Πρώτον, πρωτίστως. Διότι λυπούμε, διότι σήμερα οι άνθρωποι βλέπουν στο νου τους, ας πούμε, συνεχώς. Μπορεί να πάνε να κοιμηθούν και σκέφτονται την δουλειά, την επιχείρηση, το χρέος, την εργασία. Εντάξει, θα τα σκεφτείς και αυτά. Δεν απορρίπτει το Ευαγγέλιο την πρωτοβουλία και για τα υλικά πράγματα. Αλλά όμως απορρίπτει την απολυτοποίηση αυτής της ενασχολήσεως με τα υλικά. Αυτή απορρίπτεται. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι, βλέπετε, είναι, επειδή δεν έχουν αποκούμπι το Θεό, δεν τον έχουν αποκούμπι εμπνευματική αισθήση να τον έχουν, τότε αρχίζουν και θυμώνουν τους, φταίνουν τα ρούχα τους, φταίει η οικογένεια τους, φταίει η γυναίκα τους, η γυναίκα τους, φταίει ο άντρας. Αρχίζει, λέει, το άντρας, εσύ συνεχώς τον κατηγορεί που δεν είσαι σαν τον άλλον κλπ. Και δεν επετύχαμε και δεν κάναμε. Μα δεν γίνεται λύση με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται λύση. Δεν μπορεί να βρει λύση με το να τσακώνεσαι, με τα πάθη σου. Γι' αυτό και ο Συγκύριος, ο οποίος εντάσσεται μέσα στην Εκκλησία και ελπίζει στον Θεό. Βλέπετε γιαγιάδες μας, είναι φτωχοί άνθρωποι. Όμως έλπιζε μέσα στον Θεό και τα κατάφερα. Και ξέρετε, παλιά οι οικογένειες πριν από εμάς ήταν μέσα στη φτώχεια. Γι' αυτό και ένα λόγο που υπάρχουν πολλοί Κύπροι εδώ στην Αγγλία, γιατί δεν είχαν ακόμα την ψωμί. Γι' αυτό ήρθανε. Όμως είχαν έναν πλούτο που δεν τον έχουμε σήμερα. Είχαν την πίστη στον Θεό. Εγώ θυμούνται η γιαγιά μου, ο Σωτήρης, στη μάθη μου. Εμένα στο αυτοκίνητο και έβγαλε το σταυρό του. Ζούσαν τη βοήθεια του Θεού. Σήμερα να το βάλει στο σταυρό σου, σου λέει, μα τι κάνει αυτό. Μα παίζει το δυσκόλυπτο. Ναι, αλλά αυτή η γριά το βίωνε. Επήγαινε στην εκκλησία να ακούσει εξάψαλμο. Αυτή δεν έξερε να υπογράψει και έβαζε το χέρι της με το σφράγι με τη στάμπα. Δηλαδή καταλάβαινε τι σημαίνει εξάψαλμο, δεν καταλάβαινε, αλλά αισθανόταν τη χάρη από το εξάψαλμο. Έχει σημασία αυτό. Επήγαιναν, δηλαδή εκτυπέρι καμάρα πήγαιναν πρώτοι. Σήμερα εσείς πρέπει να έρθετε η ώρα 10, να αρχίσει μεσημέρι ο αρθρός και αν θα πείτε. Λέω και στον πατέρ μου, αυτό πρέπει να είναι παραποίηση του ασκητικού τυπικού της Εκκλησίας. Βλέπετε, είναι δύσκολο, δηλαδή το κάνουμε με το ζόρι. Μα δεν πρέπει να, ο άνθρωπος για να βρει το Θεό πρέπει να αποθήσει τον Θεό. Όσοι έλαβος επί δεσποινά στον υδάτο λοιπόν, που διψάει πάνω να βρει νερό, έτσι απλώς πρέπει να πηγαίνουμε κι εμείς προς τον Θεό. Με αυτόν τον πρέπει να προσευχόμεθα. Έλεγε και ο Έμισος, ο πατήρ Παΐσιος, λέει οι άνθρωποι σήμερα προσεύχονται με νοχέλεια. Πρέπει να προσευχούμε όπως ένας που πάει πάνω να πνιγεί, έτσι λέγε ο Έμισος, και φοράζει βοήθεια μέσα στο νερό. Έτσι ακριβώς με αυτή τη διάθεση πρέπει να προσευχόμεθα στον Θεό και να επιμένουμε και να ζητούμε. Το κρούον διανοηγήσετε με. Και το ετούν τη δίδεται. Σήμερα υπάρχει αυτή η πνευματική νοχέλεια σήμερα. Οι άνθρωποι συνεχώς πολεμούν στα υλικά αγάθα. Θέλουν κάθε μέρα θέλουν φορέματα. Κάθε μέρα θέλουν φορέματα. Κάθε μέρα θέλουν να αλλάξουν παπούτσια. Κάθε μέρα να αλλάξουν παπούτσια. Κάθε μέρα να αλλάξουν τα φουστάνια, τα παντελόνια. Αυτή είναι μια κενότητα. Είναι μια κενότητα, είναι αμαρτία. Και όμως προσπαθούν οι άνθρωποι σήμερα να ικανοποιηθούν και να πληρωθούν με τα υλικά πράγματα. Μα δεν θα το καταφέρουν. Ο Θεός είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει το Θεό μέσα του, αισθάνεται αυτό το πλήρωμα διαφορετικά όσο και αν έχεις, δεν μπορεί να αισθανθεί πλήρωμα με υλικά πράγματα. Είναι κάτι το ανέφικτο, κάτι το αδύνατο. Κι όμως ο άνθρωπος κολλημά με αυτό το ναρκωτικό. Και προχωράει τη ζωή και νομίζω ότι είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν θέλω ούτε να σας ελέγξω, ούτε να σας παρατηρήσω. Απλώς παρουσιάζω κάτι το οποίο και εγώ ίδιος το συναντώ μέσα στον κόσμο και δεν σας αποκαλύψω ότι λυπούμε. Λυπούμε διότι βλέπω τον άνθρωπο ο οποίος ξέρετε πώς αντώνει να τσακώνεται. Πάνε στην αγορά. Λοιπόν, θα αγοράσω, δεν θα το αγοράσεις. Θα αγοράσω, αυτό μου αρέσει. Όχι, θα το. Και πάνε στο σπίτι τσακωμένοι. Πάνε στο σπίτι τσακωμένοι και μπορεί να πάρει μια εβδομάδα να μην μιλούνται. Γιατί ήθελε να επιβάλλει όλα στο θέλημα στον άλλο. Πού είναι η ταπείνωση. Πού είναι η ταπείνωση. Λέει ο Αβάη Αΐας, ένας μεγάλος αναχωρητής, λέει είδες δύο και επιμένω σε ένα πράγμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι ο μίζων. Ο κόπτον, διότι για να κόψει το θέλημα σου, δηλαδή για να υποχωρήσεις, θέλει δύναμη. Τώρα επιβάλλεις εκεί και να πεις σου έλεγες. Αυτό είναι εύκολο, πολύ εύκολο. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα όταν και φέρονται από τον εγωισμό. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρόνος ο Παλαμάς λέει ότι μία από τις ουσιαστικές σας επισκέψεις εις χάριτος είναι να φωτίσει τον νου του ανθρώπου ώστε να καταλάβει σε τι χάρη είναι. Να καταλάβει τα χάρια του. Και όταν καταλάβει τα χάρια του εν Χριστώ δεν απαγοητεύεται. Δεν απογεινώσει. Δεν απελπίζεται. Αλλά χαίρεται γιατί όπως ένας ο οποίος βλέπεις είχε καρκίνο και τον πρόλαβε. Πήγε εξετάσεις και τον πρόλαβε και σου λέει δεν προχώρησε. Έτσι ακριβώς και εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκει, εξετάζει τον εαυτό του και βρίσκει τα πάθη του, βρίσκει τις ατέλειές του και με τη χάρη του Θεού τις ιατρέα. Γι' αυτό έτσι εύχομαι και ότι θέλω να σταματήσω και να, αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, να μην είμαι εγώ όσοι σας ζαλίζω με τον μονόλογο μου. Έτσι ήθελα να σας παρακαλέσω ώστε να λάβουμε στα σοβαρά αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται πνευματική ζωή, που λέγεται αγιασμός του ανθρώπου, που λέγεται θέωση του ανθρώπου. Και βλέπετε ο άνθρωπος αυτή η μνήμη του θανάτου, βλέπετε η μνήμη του θανάτου, η εχριστό μνήμη του θανάτου, δεν προκαλεί μελαγχολία όπως μερικοί νομίζουν. Μια φορά στο μοναστήρι μιλούσα περί μνήμης θανάτου και έγινα ψυχίατρο, χωρίς να ξέρω τι ψυχίατρο είσαι στο ακροατήριο. Ξέρετε, οι περισσότεροι ψυχίατροι είναι βλαμμένοι. Βλαμμένοι στο ότι πάνε να σπουδάσουν ψυχιατρική του τροψιολογικά προβλήματα ήδη. Καταλαβαίνετε, δεν είναι όλοι βέβαια. Και μου λέει ότι. Μιλάς με λίγο στα άλλα και μας φέρνει σε μια μελαγχολία, μου λέει αυτό, σαν απορία το είμαι μετά. Και εγώ του λέω, αγαπητέ μου, η εχριστό μνήμη του θανάτου δεν φέρνει λύπη. Αλλά η εχριστό μνήμη του θανάτου φέρνει τη νίκη κατά του θανάτου. αλλά φέρνει την ελπίδα της αιωνίας ζωής. Και όπως ακριβώς είπα στην αρχή, ότι εμείς ερχόμαστε στον Εσπερινό και φεύγοντας από το φυσικό φως, πηγαίνουμε στο φως το άχτιστο, το φως Ιλαρών που ψάλλουμε Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, και αισθανόμαστε αυτή τη χαρά, αισθανόμαστε αυτή την αγαλίαση. Ακριβώς έτσι είναι και η Χριστού μνήμη του θανάτου. Γι' αυτό μνημονεύοντας τον θάνατο, δεν απελπιζόμεθα, αλλά προσγειωνόμεθα. Προσγειωνόμεθα. Και έτσι ζούμε υπό τους όρους της ανάγκης μόνο, της χρείας. Βλέπετε και ο πλούσιος, και ο εκατομμυριούχος, και ο δισεκατομμυριούχος. Θα έχει ένα μπατσαβούρι να τυλιχθεί, όπως λέει και ο γέροντας ο Ιωσήφ ο γιοντάς μας, μια στέγη να μπει από κάτω και να πιάνει το φάγει. Αν φάει δύο πιάτα θα σκάσει. Ένα θα φάει. Αυτή είναι η ώρα της χρείας. Και όμως εμείς αγωνιζόμεθα και παλεύουμε. Τα πέντε θα θέλουμε δέκα, τα δέκα θα θέλουμε είκοσι. Πόσο έφαγαν αυτά τα χρηματιστήρια οι άνθρωποι σήμερα. Πήρε και να βάλω και να πάρω. Και πάτησα. Και έχουμε τώρα και στην Κύπρο πολλά διαζύγια εξαιτίας αυτού του πράγματος. Έρχονται εκεί απελπισμένοι.
1: Αυτοκτονία.
0: Και αυτοκτονίες. Διότι ο λόγος είναι η πλεονεξία. Η λήψα για τα υλικά πράγματα. Γι' αυτό έτσι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Θεό, αγωνίζεται κατά Θεό, ακολουθεί τα εντάλματα των πνευματικών πατέρων. Έχει σημασία αυτό. Πρέπει να ακολουθούμε τα εντάλματα των πνευματικών πατέρων. Και πρέπει να πηγαίνουμε να ρωτούμε, να έχουμε κάτι να ρωτούμε τους πνευματικούς ανθρώπους να μας δίνουν λύσεις. Να μην δίνουμε λύσεις στον εαυτό μας εμείς, αυτοσυμβούλος, αυτοβούλος, αυτοθελήτος. Διότι ο άνθρωπος ο αυτοσύμβουλος, λέει ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, είναι πολέμιος του εαυτού του. Έτσι νομίζω. Και μάλιστα εσείς οι Ευρωπαίοι μας λένε και έχουμε και κάτι παιδιά από την Γαλλία εκεί στο μοναστήρι μας και μας λένε ότι εκεί στην Ευρώπη την ταπείνωση θεωρούν οι Ευρωπαίοι κόμπλες μελευτικότητος. Ενώ δεν είναι έτσι. Η ταπείνωση είναι αυτή που συγκροτεί τον άνθρωπο και πραγματικά τον κάνει άνθρωπο. Εγώ σας λέω, χωρίς χάρη Θεού δεν γνώρισα άνθρωπο μέχρι τώρα. Γνώρισα υπάνθρωπο. Όχι άνθρωπο. Γι' αυτό μακάριος και ευτυχής ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος ακολουθεί τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων και προσπαθεί να σώσει την ψυχή του την αθάνατο. Βλέπετε, η ζωή φεύγει. Σήμερα πέρασε μία μέρα. Ένα βήμα στον τάφο, καν όλοι μας, θέλοντας και μη. Το μόνο βέβαιο γεγονός του μέλλοντος είναι ο θάνατος. Αυτό είναι υπερβέβαιο. Κατά πάσα σας γραφάς. Κι όμως δεν απασχολεί τον άνθρωπο ότι φεύγουν από αυτήν τη ζωή.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Θα δούμε λοιπόν το έκτο κεφάλαιο στη σημερινή εκπομπή, το έκτο κεφάλαιο από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που μιλάει εκεί στην επιτόρους ομιλίας για τη μυστική ζωή του χριστιανού. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Γνωρίζουμε ότι όλες οι θρησκείες έχουν βασικά τρία σημεία. Το πρώτο είναι η διδασκαλία, το δεύτερο είναι η λατρεία και το τρίτο είναι το ήθος αυτών των ανθρώπων που ανήκουν στη θρησκεία. Ο χριστιανισμός που είναι εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού, έχει και αυτό τα τρία αυτά σημεία. Τη διδασκαλία του Χριστού, τη λατρεία την οποία καθόρισε και μας είπε ο Χριστός, όπως το είδαμε και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η εκκλησία το καθόρισε, και μετά ποιο πρέπει να είναι το ήθος των χριστιανών. Όμως εδώ στον χριστιανισμό, και ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, που διασώζει τη βασική διδασκαλία του Χριστού και τη ζωή του Χριστού, εδώ δεν έχουμε απλώς μια εξωτερική διδασκαλία και μερικά εξωτερικά την εξωτερική λατρεία και μερικά εξωτερικά γεγονότα, αλλά έχουμε και μια εσωτερική μυστική ζωή. Δηλαδή παρουσιάζεται ποια είναι η μυστική ζωή του χριστιανού. Έχουμε τις εξωτερικές αισθήσεις, βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε, επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, τις εξωτερικές αισθήσεις και τον εξωτερικό κόσμο, αλλά έχουμε και τις εσωτερικές αισθήσεις, γιατί όπως το σώμα έχει αισθήσεις, έχει και έτσι και η ψυχή έχει τις δικές της αισθήσεις. Εάν σταθούμε μόνο στα εξωτερικά πράγματα και δεν βλέπουμε τον εσωτερικό κόσμο, το μυστικό κόσμο που ρέει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αυτό είναι υποκρισία. Και αν παραμένουμε και θέλουμε και ενδιαφερόμαστε μόνο για το μυστικό, για τη μυστική ζωή, αφαιρώντας τα εξωτερικά, την επικοινωνία με τους ανθρώπους, αυτό είναι ένας μυστικισμός και τα δύο αυτά δεν σώζουν. Οπότε θα δούμε αυτή τη μυστική ζωή του χριστιανού όπως τη διδάσκει ο Χριστός στην επιτόρους ομιλία. Και συγκεκριμένα θα αναλύσω από το έκτο κεφάλαιο του Κατά Μάρκου Ευαγγελίου τους 10 στίχους από το 14 έως το 24. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται αυτή η μυστική ζωή του ανθρώπου. Κυρίως θα τονιστούν 4 σημεία ενδιαφέροντα τα οποία παρουσιάζουν αυτή τη μυστική ζωή του χριστιανού. Το πρώτο είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Δηλαδή η συγχώρηση των αμαρτιών μας από το Θεό και η συγχώρηση των αμαρτιών των άλλων που έκαναν σε εμάς. Δηλαδή να συγχωρούμε τους άλλους, και όταν συγχωρούμε τους άλλους τότε και ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Τι λέει ο Χριστός στην επιτόρους ομιλία? Αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, τότε θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα βασικό, θα έλεγα, κανόνα της μυστικής ζωής του ανθρώπου. Πρέπει πρώτα εμείς να συγχωρήσουμε εκείνα τα οποία μας έκαναν οι άλλοι, και τότε και ο πατήρ ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά μας παραπτώματα. Συγχωρώ. Τι σημαίνει το ρήμα συγχωρώ? Χωρέω χωρώ. Σημαίνει είμαι σε ένα τόπο, σε ένα χώρο και χωρώ να είμαι και εγώ μαζί με τους άλλους. Συγχωρώ. Είμαστε 10-15 ανθρώπους που χωράμε μέσα σε ένα δωμάτιο.

άνθρωπος να έχει επικοινωνία με τον Θεό και έτσι δεν συνυπάρχει με τον Θεό, δεν μετέχει του φωτός του Θεού. Οπότε η συγχώρηση που γίνεται δια της μετανοίας είναι πάλι επανέρχομαι στην αρχική αυτή κατάσταση και συγχωρώ, δηλαδή συζώ με το Θεό, μετέχω της χάρης του Θεού και συμπορεύομαι μαζί με τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν είναι σαφέστατος ο Χριστός που λέει εάν στη ζωή σας δεν συγχωρείτε τα παραπτών των άλλων, τότε πώς εσείς θα προσευχηθείτε στο Θεό για να συγχωρήσετε τα δικά σας παραπτώματα. Η προϋπόθεση της επικοινωνίας με το Θεό είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους και εδώ ονομάζει το Θεό Πατέρα, γιατί ο Πατέρας αγαπά και η αγάπη του Θεού είναι η πατρική αγάπη, διότι αυτός μας γέννησε και εφόσον μας γέννησε, μας δημιούργησε, δηλαδή μας αγαπά. Οπότε είναι το πρώτο σημείο της μυστικής ζωής του ανθρώπου. Το δεύτερο σημείο που τονίζεται εδώ είναι το θέμα της νηστείας. Είναι στον 16ο στίχο και 18ο στίχο που μιλάει για την νηστεία. Ποια είναι η αληθινή νηστεία? Να δούμε τι λέει ο Χριστός στην επετόρος ομιλία που είναι καθοριστική και πρέπει να τη μελετούμε συχνά για να δούμε πώς πρέπει να ζούμε ως χριστιανοί. Λέει ο Χριστός, όταν νηστεύετε να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Σε βεβαιώνω ότι έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους και δεν χρειάζεται να λάβουν αμοιβή από το Θεό. Εσύ αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιείς τα μαλλιά σου, δηλαδή εδώ το κείμενο, άλυψέ σου την κεφαλή, θα το δούμε στη συνέχεια, και νύψε το πρόσωπό σου για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά αυτό να φαίνεται στον πατέρα σου που βλέπει αυτές τις κρυφές πράξεις και ο πατέρας σου που βλέπει αυτό τον εσωτερικό κόσμο, αυτή την εσωτερική ζωή σου, θα σου το ανταποδώσει φανερά, δημόσια. Εδώ λοιπόν έχουμε το θέμα της νηστείας. Οι παλαιοί, δηλαδή στην εποχή του Χριστού, συνήθιζαν ως έκφραση χαράς και κυρίως μετά το λουτρό, όταν πλένονταν, έκαναν κάποιο μπάνιο και αμέσως μετά έβαζαν κάποιο λάδι, αρωματικό λάδι και άλυφαν την κεφαλή τους και ήταν έκφραση χαράς και φροσύνης. Οπότε λέει εδώ ότι όταν νηστεύεις δεν πρέπει να το εκδηλώνεις με την κακοκεφιά, να φαίνεσαι δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος που παραμορφώνεις την όψη σου, να φαίνεσαι ότι είσαι ασκητικός. Αλλά μην το δείχνεις αυτό. Να μην δείχνεις ότι νηστεύεις, αλλά να χαίρεσαι, να εκφράσεις τη χαρά, γιατί η νηστεία είναι πραγματικά χαρά. Και βεβαίως λέει να λύφεις το πρόσωπό σου, την κεφαλή σου με το λάδι και να νύπτεις το πρόσωπό σου και να φαίνεσαι ότι είσαι χαρούμενος. Και τότε ο πατέρας σου, δηλαδή ο Θεός, ο οποίος σε βλέπει μέσα στα, εδώ λέει μέσα στα κρυφά, δηλαδή ο πατέρας σου ο οποίος βλέπει εν το κρυπτό, εκείνος θα σε φανερώσει, θα σε αποκαλύψει και στο φανερό. Άρα η νηστεία πρέπει να γίνεται με χαρά και να, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να νηστεύουμε μπροστά στους άλλους, αλλά το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, χωρίς να το κάνουμε με θλίψο. Αρχίζει πάλι η νηστεία τώρα και αρχίζουμε και στενοχωριόμαστε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία από τους πατέρες, ιδιαίτερως από τον ιερό Θεοφύλακτο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος, ο οποίος λέει τι σημαίνει όταν νηστεύεις να αλήφεις την κεφαλή σου με λάδι και μετά να νύπτεις και το πρόσωπό σου. Σημαίνει, λέγει και το παρουσιάζει αυτό με μια έννοια μυστικότερη, εσωτερικότερη, κεφαλή του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Ξέρουμε ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και για μας κεφαλή είναι ο Χριστός. Οπότε όταν νηστεύεις να αλήφεις, λέει, την κεφαλή σου, τι σημαίνει? Να κάνεις ελεημοσύνη. Έτσι το ερμηνεύει ο ιερός Θεοφύλακτος. Δεν είναι μόνο να νηστεύει κανείς, ταυτόχρονα πρέπει να εκδηλώνει την αγάπη και ταυτόχρονα πρέπει να κάνει και ελεημοσύνη.
γιατί όπως ο ίδιος ο Χριστός είπε, εφόσον επίησατε εν τούτο τον ελαχίστο των αδελφών μου, μη επίησατε. Δηλαδή ό,τι κάνατε για

0: αδελφούς μου που είναι φτωχοί, άρρωστοι, φυλακισμένοι. Το κάνετε σε μένα. Οπότε να δείχνουμε ελεημοσύνη. Η νηστεία συνδέεται με την ελεημοσύνη, την οποία δίνουμε στον Χριστό με την έννοια στους αδελφούς του Χριστού. Και το να αλήφει κανείς, μάλλον να νύπτει το πρόσωπό του, λέγει ο Ιεροστρεφύλακτος, είναι να καθαρίζει τις αισθήσεις. Στο πρόσωπό μας είναι όλες οι αισθήσεις, η όραση, η ακοή, η γεύση κτλ. Η όσφρηση είναι οι αισθήσεις. Οπότε δεν είναι μόνο να νηστεύει κανείς, να απέχει των υλικών τροφών, είναι και αυτό, φυσικά πρέπει να γίνεται και αυτό. Παράλληλα, αυτό πρέπει να γίνεται με την ελεημοσύνη, την αγάπη προς τους αδελφούς μας και βεβαίως με την καθαρότητα των αισθήσεων, κυρίως των αισθήσεων των εσωτερικών. Ένα τρίτο σημείο που μπορεί κανείς να σημειώσει από αυτό το τμήμα που μελετούμε της επί του όρους ομιλία είναι ποιος είναι ο θησαυρός μας και πού πρέπει να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας. Είναι στους στίχους, το έκτο κεφάλαιο, δηλαδή στίχους 9 μέχρι 21. Λέει εδώ ο Χριστός, διδάσκει τους ανθρώπους της εποχής του, τους μαθητές αλλά και όλους οι οποίοι τον ακολούθησαν και βεβαίως διαμέσου αυτών και εμάς. Λέει μη μαζεύετε, μη συγκεντρώνετε θησαυρούς πάνω στη γη όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν, γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Εδώ είναι ένας σαφέστατος λόγος που αναφέρεται στο πάθος που έχουμε και πολλοί άνθρωποι το έχουν, της φιλαργυρίας. Δηλαδή προσπαθούν να συγκεντρώσουν πολλούς θησαυρούς, πολλά αγαθά. Πόσες παραβολές είπε ο Χριστός, θα δούμε αργότερα ίσως μερικές από αυτές τις παραβολές των ανθρώπων οι οποίοι είναι πλούσιοι και συγκεντρώνουν υλικά αγαθά και αυτοί θέλουν να τα έχουν και να εφραίνονται για όλα τα χρόνια της ζωής τους και οι διπλανοί άνθρωποι να υποφέρουν από την έλλειψη των αγαθών. Εδώ λοιπόν λέει ο Χριστός μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, τους οποίους θησαυρούς τους αφανίζει και ο σκόρος και η σκουριά. Δηλαδή ο σκόρος τα ρούχα, η σκουριά τα μέταλλα και το σίδερο. Τα αφανίζουν, τα καταστρέφουν. Έχουμε δηλαδή διάφορα μέταλλα, ακόμη και σκληρά σίδερα, μετά από ένα χρονικό διάστημα αρχίζουν και αυτά να φαγώνονται και θέλουν και άλλη ενίσχυση στα σπίτια. Οπότε λοιπόν έχουμε μια φθορά, τα υλικά αγαθά έχουν μια φθορά. Μη δίνετε εμπιστοσύνη και σε αυτά τα υλικά αγαθά και μη τα συγκεντρώνετε. Αλλά να συγκεντρώνετε πνευματικά αγαθά. Βλέπετε εδώ και πάλι το μυστικό στοιχείο το οποίο βάζει ο Χριστός. Όπου γάρ, λέει, όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. Να θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Τι σημαίνει να θησαυρίζω θησαυρούς? Δηλαδή να μαζεύω θησαυρούς για να τους εναποθηκεύω και να τους επενδύω στον ουρανό, στην τράπεζα του ουρανού. Είναι η αγάπη. Δηλαδή να δείχνουμε αγάπη, προσευχή, όλες τις άλλες αρετές, να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και τότε αυτά όλα είναι θησαυροί που εναποθηκεύονται στην τράπεζα της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ μας λέει ο Χριστός, προσέξτε πάρα πολύ καλά, έχουμε τους θησαυρούς τους υλικούς, τους οποίους τους έχετε μπροστά σας και κολλάει εκεί η καρδιά σας. Έχουμε και τους πνευματικούς θησαυρούς που είναι στον ουρανό. Εσείς λέει να μην θησαυρίζετε πάνω στη γη, αλλά γιατί αυτά καταστρέφονται και υπάρχουν και ληστές οι οποίοι τα κλέβουν και είναι συνηθισμένα αυτά στην εποχή μας. Αλλά να θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό, δηλαδή που είναι η αγάπη, είναι η προσευχή, είναι η ελεημοσύνη, είναι όλα εκείνα τα οποία εκφράζονται με αυτό που λέμε αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, διανοίας σου και τα λοιπά και τον πλησίο σου ως σε αυτόν. Επομένως η καρδιά μας πρέπει να είναι στον ουρανό. Όταν λέει καρδιά εδώ, όπου λέει εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε, η καρδιά είναι αυτό το κέντρο της υπάρξεως ιστορικά του ανθρώπου. Δεν μιλάει εδώ για τη σωματική καρδιά, αλλά μιλάει για την αγάπη, μιλάει για τα ενδιαφέροντα που έχει ο άνθρωπος. Είναι το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, είναι το θυμικό μέρος της ψυχής, και αυτό το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, η αγάπη την οποία έχουμε, μαζί με το θυμικό μέρος της ψυχής που είναι η δύναμη για να πραγματοποιήσουμε αυτό που θέλουμε, αυτό είναι εκείνο που θεωρείται και ονομάζεται καρδιά, που είναι στο κέντρο και στο βάθος της υπάρξεως του ανθρώπου. Οπότε η καρδιά μας αυτή να παραμένει στους ουράνιους θησαυρούς, στη Βασιλεία του Θεού, να βλέπουμε τι είναι εκείνο το οποίο θα πάρουμε φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν. Γιατί όταν συγκεντρώνουμε υλικά αγαθά, όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο αυτό, θα τα αφήσουμε όλα εδώ. Και πολλές φορές θα καταστραφούν. Ή οι διάδοχοι δεν θα τα σεβαστούν. Τα παιδιά δεν σέβονται πολλές φορές την περιουσία των γονέων. Οπότε εδώ λέει πρέπει να ενδιαφέρεστε κυρίως για τον ουρανό. Γι' αυτό και λέει πιο κάτω σε ένα, στο στίχο, κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους. Γιατί ή θα μισείς τον ένα και θα αγαπήσεις τον άλλον, ή θα στηριχθείς τον έναν και θα περιφρονείς τον άλλον. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο μαμονά, δηλαδή στο χρήμα. Δεν μπορείτε να έχετε δύο κυρίους. Ποιος είναι ο βασικός κύριος της ζωής μας? Ο Χριστός. Γιατί λέγεται ο Χριστός κύριος, ο Θεός γενικότερα κύριος? Γιατί αυτός είναι ο δημιουργός μας. Και εφόσον μας δημιούργησε, είναι κύριος μας, κυριαρχής σε εμάς. Και εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε εξάρτηση από το Θεό. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς, αν συγκεντρώνει πολλά υλικά αγαθά και έχει όλη την καρδιά του στηριγμένη στα χρήματα και τα λοιπά, δεν μπορεί ταυτόχρονα να έχει και εμπιστοσύνη στον Κύριο του ουρανού και της γης. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Το λέει καθαρά ο Χριστός, είναι λόγοι του Χριστού. Δεν είναι λόγοι ενός ασκητού, δεν είναι λόγοι ενός τροσπάτων Αγίου, αν και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ο Χριστός, ου δίναστε δυσί κυρίες δουλεύει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλο θα τον αγαπήσετε, δεν μπορεί και τους δυο να είστε δούλοι. Μπορεί, είναι εικόνα από την εποχή εκείνη. Ένας δούλος ήταν δούλος σε έναν κύριο. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να είστε σε δύο κυρίους. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι εγώ αγαπώ τα υλικά αγαθά, συγκεντρώνω υλικά αγαθά, αγαπώ και τον Χριστό. Δεν γίνεται. Ή το ένα ή το άλλο. Εάν αγαπά κανείς το Θεό, θα πρέπει να μην κολλάει στα υλικά αγαθά, να τα χρησιμοποιεί σαν όργανα για να εκφράσει την αγάπη του στο Θεό και στους αδελφούς. Και είναι το τέταρτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω στη σημερινή εκπομπή, που αναφέρεται στους οφθαλμούς, στον οφθαλμό της ψυχής. Λέει εδώ ο Χριστός σε ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μας αρέσει. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός, δηλαδή το λιχνάρι του σώματος είναι ο οφθαλμός, τα μάτια. Εάν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι μέσα στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μέσα σου μεταβληθεί σε σκοτάδι, τότε πόσο θα είναι αυτό το σκοτάδι? Εδώ παίρνει την εικόνα ο Χριστός από το σώμα του ανθρώπου. Έχει κανείς τον οφθαλμό, τα μάτια, τους οφθαλμούς, με τους οποίους βλέπει την κτήση. Και επομένως, εφόσον είναι καθαρή η οφθαλμή και βλέπει την κτήση, μπορεί να χαρεί την κτήση, μπορεί να περπατήσει. Είναι όλο το σώμα φωτεινό. Γιατί είναι όλο το σώμα το φωτεινό? Διότι βλέπει και μετά ο εγκέφαλος καθορίζει τι πρέπει να κάνει και ξέρει πού θα περπατήσει, ξέρει τι θα κάνει με το χέρι του, κάνει όλα τα έργα του κτλ. Εάν δεν βλέπει, είναι τυφλός κανείς, τότε όλο το σώμα του είναι τυφλό, με την έννοια δυσκολεύεται να περπατήσει, δυσκολεύεται να γράψει, δυσκολεύεται να δει τους ανθρώπους, να έχει αίσθηση των πραγμάτων, επικοινωνία με τους ανθρώπους. Επομένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία τα μάτια. Να είναι υγιή τα μάτια και να βλέπουν. Βεβαίως εδώ δεν αναφέρεται απλώς στα σωματικά μάτια, αναφέρεται στα πνευματικά, στον πνευματικό οφθαλμό. Γι' αυτό και λέει, έχοντας παράδειγμα αυτό, εάν το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσον? Δηλαδή, εάν το φως που είναι μέσα σου, ο οφθαλμός που είναι μέσα σου, ο πνευματικός οφθαλμός που είναι μέσα σου, και αυτός ο πνευματικός οφθαλμός είναι ο νους του ανθρώπου, όχι η λογική, είναι ο νους. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός τον ονομάζει το νου του ανθρώπου, που είναι μια λεπτή προσοχή, λεπτή ενέργεια, η νοερά ενέργεια, την ονομάζει οφθαλμό της ψυχής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτό το νου, που είναι διαφορετικό από τη λογική, τον ονομάζει λεπτοτάτη προσοχή. Έχουμε μέσα μας ένα οφθαλμό, όλοι οι άνθρωποι έχουν νοερά ενέργεια. Είναι, η ψυχή είναι νοερά και λογική. Έχει και νοερά ενέργεια και λογική ενέργεια. Οπότε όταν η νοερά ενέργεια σκοτιστεί, τότε το σκότος είναι πάρα πολύ μεγάλο, που σημαίνει δεν μπορεί κανείς να δει και να αισθανθεί το Θεό που είναι δημιουργός του κόσμου, οπότε είναι πνευματικά τυφλός. Δεν μπορεί να δει τίποτα. Δεν μπορεί να αισθανθεί τίποτα από τη δημιουργία και από την άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού. Οπότε και τα τέσσερα αυτά σημεία τα οποία το τονίστηκαν σήμερα, όπως είναι το θέμα της συγχωρήσεως, ότι πρέπει να συγχωρούμε και τότε ο πατήρ ο ουράνιος θα μας συγχωρήσει. Όπως είναι η νηστεία, ότι πρέπει να νηστεύουμε και σωματικά, αλλά κυρίως να νηστεύουμε και πνευματικά, και θα μας ανταμείψει αυτός που μας βλέπει ο πατήρ εν το κρυπτό. Όπως είναι το να έχουμε θησαυρούς στον ουρανό και να αγωνιζόμαστε να αποκτούμε τέτοιους θησαυρούς, όχι επίγειους θησαυρούς, μυστικούς, πνευματικούς θησαυρούς. Και όπως είναι ο οφθαλμός που είναι μέσα μας, που είναι ο νους, τον οποίο πρέπει να καθαρίζουμε. Όλα αυτά, τα τέσσερα αυτά σημεία δείχνουν αυτήν την εσωτερική εργασία του ανθρώπου. Είναι αυτή την κρυφή ενέργεια του ανθρώπου. Είναι αυτή η κρυφή, δείχνει την κρυφή ζωή του ανθρώπου. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, όπως έχει ένα εξωτερικό κόσμο και τον οποίο εκδηλώνει και τον γνωρίζουμε όταν εκδηλώνεται και τα λοιπά, έχει και ένα εσωτερικό κόσμο. Είναι εσωτερικές αισθήσεις. Λοιπόν, ο χριστιανός περισσότερο καλλιεργεί τις εσωτερικές αυτές αισθήσεις. Έχει αυτή μια κρυμμένη ζωή. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο έσω εν την καρδία άνθρωπος. Έχουμε έναν άνθρωπο και εξωτερικά, αλλά κυρίως και ένα άνθρωπο εσωτερικό, τον έσω εν την καρδία άνθρωπος. Είναι αυτή η μυστική ζωή που τρέχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος συνδέεται με τον Χριστό και τρέχει αυτό το ριάκι, το ποτάμι μέσα στην καρδιά του. Να καλλιεργούμε αυτή την εσωτερική μυστική ζωή μας με τα στοιχεία, με τα σημεία τα οποία είπαμε σήμερα και με την προσευχή, ώστε τότε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί και όχι υποκριτές. Χαίρετε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Πριν την έναρξη της εκπομπής μας, είναι καλό να τονίσουμε την ανάγκη να προσευχηθούμε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά για την υγεία του Αιγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Πατρός Εφραίμ Βατοπεδινού, ο οποίος αυτόν τον καιρό περνάει μια περιπέτεια με την υγεία του και είναι καλό λοιπόν όλοι εμείς, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ευεργετηθήκαμε από την προσευχή του Γέροντα, τώρα να ανταποδώσουμε αυτή την ευεργεσία με την δική μας προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι μ' ακούτε, καλό θα είναι το βράδυ εκεί στο ταμείο μας να αναπέμψουμε μια μικρή παρακλητική προσευχή στον Θεό, ώστε ο Θεός εισακούοντας τις προσευχές μας να χαρίσει στον Γέροντα την κατάμφο υγεία και να τον βγάλει υγιή μέσα από αυτόν τον πειρασμό που περνά. Ευχόμαστε η Παναγία, η οποία είναι η έφορος του Αγίου Όρους, να βοηθήσει τον Γέροντα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και τελικά να μπορέσουμε όλοι μας να τον έχουμε ξανά κοντά μας, απολαμβάνοντας την πνευματική του πατρότητα και κυρίοντας έχοντας την χαρά της κοινωνίας μαζί του. Η Αγία μας Εκκλησία ήδη από την χθεσινή ημέρα ζει μέσα στη χαρά της Αγίας Πεντηκοστής. Μόλις εχθές, πηγαίνοντας στους ναούς μας, γιορτάσαμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την ιστορική ίδρυση της Εκκλησίας στον κόσμο. Σήμερα, Δευτέρα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, εορτάζουμε και τιμούμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Ιερός Ημνογράφος αποκαλεί την Πεντηκοστή τελευταία εορτή από πλευράς αναπλάσεως και ανακαινήσεως του ανθρώπου. Μάλιστα αναφέρονται τα εξής: «Την μεθέορτον πιστή και τελευταία εορτή εορτάσουμε φεδρός, αύτη εστί Πεντηκοστή, επαγγελία συμπλήρωσης και προθεσμίας». Συνεπώς, αν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η αρχή της εσαρκώσεως του Λόγου και της Θείας Οικονομίας και του σχεδίου δηλαδή της σωτηρίας μας, η Πεντηκοστή είναι η ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού, μιας και με το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος γίνεται μέλος του αναστημένου σώματος του Κυρίου. Έτσι η Πεντηκοστή συμπεριλαμβάνεται μέσα στο 12ωρο, γιατί είναι η τελευταία εορτή της Θείας Οικονομίας. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν απολύτως το λόγο για τον οποίο η Εκκλησία έχει χωρίσει την εορτή του Αγίου Πνεύματος σε τρεις ημέρες. Το Ψυχοσάββατο, η Κυριακή της Πεντηκοστής, καθώς και η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων με ένα και μοναδικό σκοπό: να τιμηθεί το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στην σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε αρχικά τα ιστορικά στοιχεία της εορτής της Πεντηκοστής, όπως αυτοί εμφανίζονται μέσα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Θα δούμε κάποια ζητήματα που άπτονται τις ακολουθίες της Γονικλησίας την ημέρα της Κυριακής Πεντηκοστής και θα καταλήξουμε κυρίως να δούμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην σύγχρονη πραγματικότητα, πόσο επηρεάζει το σύγχρονο άνθρωπο και πόσο τελικά δυστυχώς βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, πριν ο Χριστός αναλυθεί στους ουρανούς, έδωσε στους μαθητές του την εντολή να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα και να παραμείνουν εκεί μέχρι ότου κατέβει το Άγιο Πνεύμα και τους ενδύσει. Τους έδωσε λοιπόν την επαγγελία ότι θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα, για το οποίο Άγιο Πνεύμα τους μιλούσε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η επαγγελία αυτή του Χριστού προς μαθητές ολοκληρώθηκε και πραγματοποιήθηκε 50 ολόκληρες μέρες μετά το Πάσχα και 10 μέρες ακριβώς μετά την Ανάληψη, όταν ουσιαστικά οι μαθητές βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ, στο Υπερώο, για να εορτάσουν την εβραϊκή εορτή της Πεντηκοστής. Ας δούμε λιγάκι πώς περιγράφει το γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων.
2: Αναφέρεται λοιπόν εκεί πέρα, στο κεφάλαιο 2, στίχη 1 ως 13, αναφέρεται τα εξής. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι, με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Τότε τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και έμειναν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε τη δική του γλώσσα. Έμεναν όλοι εκστατικοί και έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Λαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβυκής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκαταστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι έμεναν εκστατικοί και απορούσαν, λέγοντας ο ένας τον άλλον τι να σημαίνει άραγε αυτό, και άλλοι χλέβαζαν και έλεγαν είναι πολύ μεθυσμένοι. Αγαπητοί μου ακροατές, παρατηρούμε το γεγονός ότι 50 ολόκληρες μέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα, οι Εβραίοι όλοι ήταν συγκεντρωμένοι στην πόλη της Ιερουσαλήμ για να εορτάσουν την Εβραϊκή Εορτή της Πεντηκοστής. Αρχικά να πούμε ότι η Εβραϊκή Εορτή της Πεντηκοστής θύμιζε στους Εβραίους ένα πράγμα, την νομοδότηση, δηλαδή το γεγονός ότι ο Μωυσής πήρε τις 10 εντολές από τον Θεό στο όρος Σινά και τις έδωσε στον κόσμο. Αυτό το γεγονός της νομοδότησης εορτάζονταν από τους Εβραίους 50 ημέρες μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Γι' αυτόν τον λόγο και όλοι οι Εβραίοι ήταν συγκεντρωμένοι από διάφορες περιοχές του τότε γνωστού κόσμου στα Ιεροσόλυμα, στο Ναό των Ιεροσολύμων, με σκοπό ουσιαστικά να εορτάσουν αυτή την εορτή. Έτσι λοιπόν και οι Εβραίοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στο Ναό του Σολομώντας και ιδίως στο Ιεπρώο, περιμένοντας ακριβώς να εορτάσουν την Εβραϊκή Γιορτή της Πεντηκοστής. Όμως, κατά τη διάρκεια της εορτής, ακούστηκε, όπως λέγει το κείμενο, μια βοή και εμφανίστηκε στο κεφάλι του κάθε Αποστόλου ξεχωριστά μία πύρινη γλώσσα και τους μεταδόθηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά να ξεκαθαρίσουμε ότι η πύρινη αυτή γλώσσα δεν ήταν μία πραγματική ουσιαστικά φωτιά, αλλά ήταν ένα εξηγείται το φαινόμενο έτσι όπως ο κόσμος το είδε και το έζησε. Από τη στιγμή κατά την οποία το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει στους Αποστόλους, από εκείνη τη στιγμή και μετά, από εκείνη την ιστορική στιγμή και μετά, ξεκινάνε πλέον οι Απόστολοι το ιεραποστολικό τους έργο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ο Πέτρος αμέσως μετά το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων παίρνει το λόγο και μιλάει στους Εβραίους για όλα τα γεγονότα που συνέβησαν στο Χριστό. Μάλιστα, με το τέλος της ομιλίας του Πέτρου λέει η γραφή μέσα ότι βαπτίστηκαν κοντά στα 3.000 άτομα. Η Πεντηκοστή λοιπόν θεωρείται το ιστορικό σημείο έναρξης της ζωής της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Πεντηκοστή ονομάζεται και γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Από την Πεντηκοστή δηλαδή και μετά, οι Απόστολοι, όσοι βαπτίστηκαν, οι 3.000 δηλαδή που βαπτίστηκαν μετά την ομιλία του Πέτρου, καθώς και οποιοδήποτε από τότε ως και σήμερα, ως και στη συντελεία των αιώνων, περνάει μέσα από το ιερό βάπτισμα, από το Άγιο Βάπτισμα, να βοηθήσει τους Αποστόλους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα συναντούσαν μέσα στην αποστολική τους διακονία. Σκεφτείτε ότι την ημέρα εκείνη που βαπτίστηκαν 3.000 άνθρωποι ξεκίνησε μία πορεία ευαγγελισμού της Οικουμένης τόσο από τους Αποστόλους όσο και από τους υπόλοιπους χριστιανούς οι οποίοι πέρασαν στο βάπτισμα. Το Άγιο Πνεύμα βοηθά να μεταμορφωθούν πρώτα οι Απόστολοι. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν φοβισμένοι και άτολμοι, Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος γίνονται αμέσως φλογεροί κήρυκες χριστιανικής πίστεως. Σκεφτείτε ότι οι Απόστολοι μέχρι τότε δεν φοβόντουσαν για το γεγονός του Χριστού, για το πρόσωπο του Κυρίου και βρίσκονταν κάτω από το φόβο των Ιουδαίων. Θυμηθείτε ότι ακόμα και κατά τη στιγμή της Αναστάσεως, αυτοί οι οποίοι πήγαν να μαρτυρήσουν πρώτοι για το γεγονός της Αναστάσεως ήταν οι γυναίκες και όχι τόσο οι Απόστολοι. Με το Άγιο Πνεύμα όμως αποκτούν το θάρρος που χρειάζονται οι Απόστολοι για να βγουν έξω στην Οικουμένη και να διδάξουν την ύπαρξη του Χριστού. Βέβαια, πριν από αυτό, πριν από το θάρρος, το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στους Αποστόλους εκείνη τη δυνατότητα για να μπορούν να επικοινωνήσουν με όλους τους άλλους. Αν διαβάσουμε ξανά το κείμενο, θα δούμε ότι στην πράξη των Αποστόλων αυτό που κάνει εντύπωση είναι το εξής. Πώς λοιπόν, λέει, εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Να σκεφτούμε ότι οι Εβραίοι την εποχή εκείνη, ιδίως οι Απόστολοι, δεν γνωρίζαν τις γλώσσες των άλλων λαών. Παρόλα τα αυτά όμως, ο Πέτρος, έχοντας την εμπειρία και το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, σηκώνεται, μιλάει και όχι μόνο μιλάει, αλλά την ίδια στιγμή κατανοείται ο ίδιος του από τον οποιονδήποτε βρισκόταν εκεί τριγύρω. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μας είναι παράξενο, γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μιλάει τη δική του γλώσσα και την ίδια στιγμή άλλος να καταλαβαίνει τα δικά του νοήματα. Βέβαια, στη σύγχρονη πραγματικότητα της Εκκλησίας αυτό έχει γίνει πολλές φορές μέσα στη ζωή των Αγίων. Θυμηθείτε το εξής περιστατικό. Κάποτε μία κοπέλα Γερμανίδα ζήτησε να συναντήσει τον Άγιο Πορφύριο στην Αθήνα, στο Μίλεση. Πηγαίνοντας λοιπόν τα πνευματικοπαίδια του Αγίου Πορφυρίου, τη γυναίκα αυτή στον Άγιο Πορφύριο, περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα. Μπαίνοντας μέσα η γυναίκα στο κελί του Αγίου, παρέμεινε εκεί κοντά στη μια μισή ώρα. Φυσικά ούτε ο Άγιος Πορφύριος ήξερε γερμανικά, αλλά ούτε και η ίδια η κοπέλα ήξερε ελληνικά. Όταν βγήκε από το κελί του Αγίου και ερχόμενη σε επαφή με τη Γερμανίδα τα πνευματικοπαίδια του Αγίου, τη ρώτησαν τι της είπε. Και ακριβώς μετέφερε όλα όσα ο γέροντας, ο Άγιος, είχε πει στη δική του γλώσσα. Και αυτό γιατί? Γιατί απλούστατα η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή του ανθρώπου και ειδή ενός Αγίου, είναι αυτή η οποία μπορεί και εξαφανίζει τις διαιρέσεις που δημιουργούν, αν θέλετε, οι γλώσσες των ανθρώπων. Δείτε ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Να πάμε λιγάκι πολύ πίσω, στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Εκεί στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε μια περιγραφή για τον πύργο της Βαβέλ. Εκεί στον πύργο της Βαβέλ οι άνθρωποι, θέλοντας να αντιμετωπίσουν, θέλοντας μάλλον έχοντας έντονο εγωισμό και προσπαθώντας να φτάσουν στο Θεό, κτίζουν ένα πύργο. Στην προσπάθεια τους να φτάσουν λοιπόν στον Θεό, κάποια στιγμή αφού κτίζουν τον πύργο, ρίχνουν, όπως λέει η γραφή, ένα βέλος προς τον ουρανό. Ο Θεός λοιπόν τώρα, θέλοντας να τιμωρήσει στην Παλαιά Διαθήκη αυτού του είδους την αλαζονία, στέλνει φωτιά και μπερδεύει τις γλώσσες των ανθρώπων. Οι γλώσσες των ανθρώπων διαχωρίστηκαν και δημιουργήθηκε μεταξύ των ανθρώπων αυτή η σχάση, αυτό το χάσμα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Ερχόμενοι τώρα στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι η ίδια πράξη, δηλαδή η φωτιά από τον ουρανό, θυμηθείτε το κείμενο των πράξεων, βοηθάει ουσιαστικά στην ενότητα. Και όχι μόνο στην ενότητα, αλλά βοηθάει πλέον στην κατάργηση των ορίων μεταξύ της σχέσεως των ανθρώπων. Μέσα στην κοινωνία, μέσα στην Εκκλησία, που είναι μια νέα κοινωνία και κυρίως μια κοινωνία ελπίδας και νίκης πάνω στον θάνατο, αυτό το οποίο κυριαρχεί ουσιαστικά είναι η ενότητα. Το να μπορούμε δηλαδή ως άνθρωποι να δοξάζουμε το Πνεύμα του Θεού και να μπορούμε ουσιαστικά ως άνθρωποι να στηρίζουμε την παρουσία του Κυρίου μέσα στον κόσμο. Από τότε λοιπόν μέχρι και σήμερα, αυτό το οποίο ουσιαστικά ενισχύει, συντηρεί και οικοδομεί την Εκκλησία δεν είναι άλλο από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Να πούμε ότι αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος, δεν θα μπορούσαμε μέσα στην Εκκλησία να έχουμε ιεροσύνη, μυστήρια ή και την ίδια την Θεία Ευχαριστία. Σκεφτείτε ότι η Πεντηκοστή μπορεί να είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο συνέβη μία φορά, αλλά συνεχίζεται κάθε φορά να συντελείται τόσο στη ζωή των Αγίων όσο και στις δικές μας ξεχωριστά. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, ο ιερέας, αφού τελέσει το πρώτο μυστήριο που είναι το βάπτισμα, κατόπιν τελεί το ιερό χρίσμα. Εκεί στο ιερό χρίσμα, αυτό το οποίο γίνεται ουσιαστικά είναι ότι η Εκκλησία μας μεταδίδει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ουσιαστικά εκείνη η δυνατότητα που μας δίνεται να μπορέσουμε να ενωθούμε και να έρθουμε σε σχέση με τον ίδιο τον Θεό και με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Χαρακτηριστικά, ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 12, στίχους 4 ως 6 και 8 ως 11, αναφέρει: υπάρχουν, λέει, διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά τα χαρίσματα αυτά τα χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν αναφέρει ότι υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων και είναι ο ίδιος ο Θεός που θέτει σε ενέργεια όλες αυτές τις δραστηριότητες σε όλους ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα δίνει σε άλλον τη δύναμη να μιλάει με σοφία, σε άλλον δίνει το χάρισμα να έχει θεία γνώση, σε άλλον δίνει τη δύναμη της πίστεως, σε άλλον δίνει τη δύναμη της θεραπείας των ασθενειών, ενώ σε άλλον δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα και σε άλλον το δώρο να μεταβάζει μηνύματα στον Θεό. Να μπορεί κάποιος άλλος να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από τα αληθινά πνεύματα, να λαλεί διάφορα είδη γλωσσών, να εξηγεί τις γλώσσες. Όλα αυτά λοιπόν, όλα τα χαρίσματα αυτά τα οποία λειτουργούν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, είναι ουσιαστικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά κάθε φορά που ο ιερέας ευλογεί τον κόσμο σταυροειδώς με το χέρι του, στέλνει ουσιαστικά αυτό το ίδιο το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο. Και αυτό ουσιαστικά γίνεται για να ανανεωθεί, να ανανεώνεται δηλαδή η ξεχωριστή Πεντηκοστή μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Θυμηθείτε λιγάκι τον καθαγιασμό των δώρων. Κατά την τέλεση της λειτουργίας, ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα έχει ψωμί και κρασί. Διαβάζοντας λοιπόν την ευχή του καθαγιασμού, τότε επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο δηλαδή της Αγίας Τριάδος, να κατέβει και να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Κατά την ώρα της ανάγνωσης της ευχής, εκεί ο ιερέας λέει: κατάπεψον το πνεύμα σου, προσέξτε, το πνεύμα σου το Αγίο, εφημάς, πρώτα δηλαδή στην κοινότητα, την εκκλησιαστική κοινότητα, και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Άρα σε κάθε θεία λειτουργία, είτε κυριακάτικη είτε καθημερινή, ανανεώνεται η σχέση μας με την Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα. Σε κάθε θεία λειτουργία γινόμαστε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, πάντοτε με το δεδομένο της προσωπικής δυνατότητας του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Σκεφτείτε ότι το Άγιο Πνεύμα, που το οποίο το πήραμε την ημέρα της βαπτίσεώς μας και το συντηρούμε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ή των άλλων μυστηρίων, είτε ενεργοποιείται είτε μένει απενεργοποιημένο εξαιτίας της προσωπικής μας αμαρτίας. Πολλοί φυσικά ρωτούν το εξής: πώς είναι δυνατόν να τελούνταν την εποχή των Αποστόλων μεγάλα θαύματα? Σκεφτείτε ότι οι Απόστολοι κάνανε κραναστάσεις, θεράπευαν χολούς, βοηθούσαν στην εκδίωξη πνευμάτων εκαθάρτων. Πώς λοιπόν ήταν δυνατόν οι Απόστολοι την εποχή εκείνη να τελούν μεγάλα θαύματα και εμείς σήμερα στην εποχή μας να μην μπορεί το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί με αυτόν σε αυτόν τον βαθμό? Η απάντηση φυσικά έγκυται στο γεγονός ότι δυστυχώς στην εποχή μας οι χριστιανοί ζούμε κάτω από τον έντονο εγωισμό μας. Σκεφτείτε ότι εμείς είμαστε όλοι μέσα στην αμαρτία και παρόλα τα αυτά όμως η μύτη του εγωισμού μας και της υπερηφανίας μας φτάνει μέχρι τον ουρανό. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα το απενεργοποιεί μέσα μας δύο πράγματα. Η αμαρτία πρώτον. Όσιος Παΐσιος έλεγε ότι η Θεία Χάριση που έχουμε μέσα μας είναι σαν έναν τενεκέ με μέλι. Όσο τοποθετείς από πάνω σκουπίδια της αμαρτίας, τόσο δεν γεύεσαι το μέλι που έχει μέσα το δοχείο σου. Άρα λοιπόν οι σύγχρονοι χριστιανοί ξεχνούμε αυτή την άμεση επαφή μας με το Άγιο Πνεύμα και παγιδευμένοι, επειδή έτσι είναι η φύση μας φυσικά, στις αμαρτίες, αφήνουμε απενεργοποιημένο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν γινόμαστε μέτοχοι αυτής της χαράς. Το πρώτο είναι λοιπόν η αμαρτία και το δεύτερο είναι ο εγωισμός. Σκεφτείτε αύριο το πρωί κάποιος από εμάς να μπορέσει να επιτελέσει ένα θαύμα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, χωρίς όμως ο ίδιος του να είναι πνευματικά έτοιμος. Αμέσως θα πέσει στην υπερηφάνεια. Θα θεωρήσει ο ίδιος του ότι έχει σωθεί, θα θεωρήσει ο ίδιος του ότι είναι κάποιος και αμέσως αυτό φυσικά δεν θα τον βοηθήσει και θα τον οδηγήσει στην πνευματική νέκρωση. Εδώ σκεφτείτε ένα απλό παράδειγμα που μας λένε πολλές φορές οι πνευματικοί. Κάποιος τυχαίνει να δει ένα ενύπνιο, ένα όνειρο στον ύπνο του και το οποίο πολλές φορές μπορεί να είναι και εκ του διαβόλου και όταν πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο αργότερα, να θεωρεί ότι ο ίδιος του είναι προφήτης. Το οποίο δείχνει ουσιαστικά το πόσο μακριά βρισκόμαστε από την πραγματικότητα της Εκκλησίας και το πόσο μακριά βρισκόμαστε από το νόημα της σχέσης με το Άγιο Πνεύμα. Φυσικά να πούμε κάτι ακόμη, ότι ο Παύλος αναφέρει, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να ομολογήσει την ύπαρξη του Χριστού παρά μόνο αυτός ο οποίος έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ουσιαστικά μας δίνει να καταλάβουμε ότι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας δεν είμαστε απλοί ιδεολόγοι. Δηλαδή, πολλοί από εμάς αποδέχονται τον Χριστό ως κοινωνικό μεταρρυθμιστή, αποδέχονται τον Χριστό ως μεγάλο διδάσκαλο, αποδέχονται τον Χριστό ως έναν θαυματοποιό. Αλλά για να μπορέσεις να φτάσεις σε σημείο να αποδεχθείς τον Χριστό ως θεάνθρωπο, τότε θα πρέπει ουσιαστικά να έχεις απόλυτη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Και η απόλυτη κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο μέσα ουσιαστικά από την πνευματική ζωή της Εκκλησίας και ιδίως από την άσκηση όπως αυτή μας την παρουσιάζει η Εκκλησία μέσα από τα μυστήριά της. Φυσικά κάθε φορά που μετέχουμε σε ένα μυστήριο, είτε αυτό είναι η ιεροσύνη, είτε αυτό είναι το βάπτισμα, είτε αυτό είναι το ευχέλαιο, είτε αυτό είναι η εξομολόγηση και χρησιμοποιεί κυρίως η Θεία Λειτουργία και χρησιμοποιούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, κάθε φορά λοιπόν καταφέρνουμε να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος. Το ερώτημα φυσικά το οποίο τίθεται είναι το κατά πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος και οι σύγχρονοι χριστιανοί μετέχουν του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έχουν άμεση επαφή και σχέση με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Επειδή ακριβώς αυτό το ερώτημα θα το εξετάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, γιατί πούμε μόνο ένα τελευταίο πριν πάμε στο διάλειμμα. Να πούμε ότι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η Θεία Οικονομία ήταν το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ως Θεία Οικονομία εννοούμε όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία έπραξε ο Χριστός για να σώσει εμάς από τον θάνατο. Δηλαδή τη γένεση, τη βάπτιση, τη διδασκαλία, την μεταμόρφωση, την σταύρωση, την ανάσταση, την ανάληψη και τελικά την Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι το τελευταίο γεγονός, το τελευταίο σωτηριολογικό γεγονός γύρω από το θέμα της Θείας Οικονομίας. Γι' αυτό και φυσικά η Εκκλησία την ονομάζει την έσχατη εορτή της Θείας Οικονομίας.

Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Στο πρώτο ημίωρο, λοιπόν, αναφερθήκαμε για το ιστορικό γεγονός της Πεντηκοστής, ότι δηλαδή 50 ημέρες μετά το Πάσχα, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κατήλθε και ουσιαστικά ίδρυσε την Εκκλησία του Κυρίου με μέλη αρχικά τους Αποστόλους και κατόπιν όλους εμάς ξεχωριστά που μπαίνουμε μέσα από την κολυβήθρα και γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο συντηρεί και παραμένει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Είναι αυτό το οποίο τελεσιουργεί όλα τα μυστήρια. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κανένα μυστήριο μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, και είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά διανέμει τα χαρίσματά του στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αναλόγως φυσικά της δεκτικότητός μας. Στοιχείο χαρακτηριστικό των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος είναι, ας δούμε, η παρουσία των λειψάνων μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Όλα τα άφθορα λείψανα της Εκκλησίας, του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Αντουρόσου, του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, δηλώνουν ακριβώς αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και πολλές φορές αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ξέρετε, γίνεται και σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη ζωή. Φυσικά, να πούμε ότι για να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή μας, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο έκαναν οι Απόστολοι. Δηλαδή, υπακούοντας την εντολή του Χριστού, επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και παρέμειναν εκεί μέχρι την παρουσία του Αγίου Πνεύματος με τον τρόπο τον οποίο είπαμε προηγουμένως. Άρα, λοιπόν, για να μπορέσουμε και εμείς να μετέχουμε του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει ουσιαστικά να καθαρθούμε από κάθε είδους πάθος. Τα πάθη τα οποία συνήθως εφολεύουμε στην καρδιά μας είναι τα τρία μεγάλα: η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Εάν ένα από αυτά τα πάθη βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και η ψυχή μας δεν είναι ειρηνική από βλάσφημους, πονηρούς και αισχούς λογισμούς, τότε είναι αδύνατο να γίνουμε χωρητικοί της Θείας Χάριτος και της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Όσο λοιπόν η καρδιά μας δεν καθαρίζεται από τα πάθη και όσο εμείς δεν ασκούμαστε πνευματικά με σκοπό να βγάλουμε από μέσα τη στάχτη των παθών, τότε είναι αδύνατον να ανάψουν τα ξύλα, μου επιτραπεί η έκφραση, της φλόγας που λέγεται πίστη ή της φλόγας που λέγεται σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι πολύ βασικό μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και είναι βασικό για να καταλάβουμε ότι το ότι βαπτιστήκαμε και ότι περάσαμε μέσα από την κολυβήθρα στην Εκκλησία δεν σημαίνει ότι την ίδια στιγμή η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι σε μας ενεργή. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας νεκρά μέλη. Και νεκρά μέλη με την έννοια ότι αυτός ο οποίος ανήκει στο Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Προσρωμαίους, είδε τις πνεύμα Χριστού ούκ έχει. Όποιος δηλαδή δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα του, δηλαδή δεν ασκείται πνευματικά για να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, ούτως ούκ εστίν αυτόν. Αυτός δηλαδή δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι σχέση νόηση αρχική. Δεν είναι σχέση που ξεκινά και τελειώνει στο μυαλό. Είναι σχέση ασκήσεως και σχέση κοινωνίας με το Άγιο Πνεύμα. Όσο πιο κοντά είμαστε με το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή όσο πιο πολύ προσπαθούμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη μας, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στον Χριστό. Γι' αυτό και θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι πραγματικοί χριστιανοί είναι αυτοί που δεν ζουν εν σαρκή, αλλά εν πνεύματι Αγίο. Βλέπετε ότι η εποχή μας δυστυχώς, μια εποχή η οποία κυρίως κινείται γύρω από την νοησιαρχία και τη λογικοκρατία, αδυνατεί να καταλάβει τη σπουδαιότητα του Αγίου Πνεύματος μέσα στο χώρο της προσωπικής ζωής μας. Το έντονο άγχος, η έντονη κατάθλιψη, η αδυναμία μας να καταλάβουμε το τελικά γιατί ζούμε, ή η αδυναμία μας να καταλάβουμε το νόημα της πραγματικής ζωής, μας κρατά μακριά από το Άγιο Πνεύμα και κυρίως από ένα από τα χαρίσματά του, που είναι η χαρά και η αγάπη. Αν ρίξετε μια ματιά έξω στον κόσμο, θα δείτε γύρω σας ανθρώπους σκυθροπούς, οι οποίοι ουσιαστικά δεν ξέρουν τι τους λείπει. Ενώ τα έχουν όλα τα υλικά, όσα πιστεύουν ότι έχουν, ζητούν όλο και περισσότερο, βλέπετε, φιλοδονία, φιλοδοξία, και θέλουν όλο και περισσότερο χρήματα, φιλαργυρία.
Και αυτά τα τρία φι τους οδηγούν μακριά από το Άγιο Πνεύμα, μακριά από τη χάρη του Θεού και κυρίως μακριά από τη χαρά. Γι' αυτό και λέμε ότι ο χριστιανός, ο οποίος έχει άμεση επαφή με το Άγιο Πνεύμα και την οποία επαφή την ανανεώνει τόσο μέσα από την προσωπική άσκηση με σκοπό να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, όσο και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, βλέπετε ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος αδυνατεί να καταλάβει το πραγματικό νόημα της ζωής. Γι' αυτό και λέμε ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η ιεροσύνη, το βάπτισμα, το χρίσμα, το ευχέλαιο, η εξομολόγηση κυρίως και η Θεία Ευχαριστία, είναι αυτά τα οποία ανανεώνουν τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα. Ας δούμε λιγάκι τώρα και βέβαια να πούμε και να το επαναλάβουμε, το Άγιο Πνεύμα αυτό το οποίο μεταβάλλει τη ζωή μας, μεταμορφώνει τον όλον άνθρωπο και τον κάνει καινούριο άνθρωπο σε μια καινούργια κοινωνία που λέγεται Εκκλησία Χριστού με κεφαλή τον ίδιο τον Κύριο. Πάμε τώρα να δούμε γιατί η Κυριακή που μάζεται η Κυριακή της Γονικλησίας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι γονικλησία σημαίνει το να κλείσω τα γόνατά μου, δηλαδή να τον αγωνατίσω τελείως κάτω. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η γονικλησία επιτρέπεται μόνο συγκεκριμένες ημέρες του έτους και μάλιστα 100 μέρες του έτους, δηλαδή 52 Κυριακές και 50 μέρες από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, δεν επιτρέπεται η γονιεκκλησία. Και αυτό γιατί με την όρθια στάση ο άνθρωπος δείχνει και υπομνηματίζει την Ανάσταση. Την Κυριακή της Γονιεκκλησίας λοιπόν, την Κυριακή της Πεντηκοστής, η Εκκλησία προτρέπει τον άνθρωπο να γονατίσει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μπροστά του θα παρουσιαστεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θα πέμψει δηλαδή ο άνθρωπος προσευχή στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο εσπερινός της Πεντηκοστής που τελείται αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής αναφέρεται εξ ολοκλήρου στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, θέλοντας ο άνθρωπος να δείξει, ο πιστός να δείξει την αγάπη του, τον σεβασμό, την τιμή και τη λατρεία προς το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και μετά από παρέκκληση, μετά από πρόσκληση της Εκκλησίας, γονατίζει μπροστά στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Να τονίσουμε επιπλέον ότι κατά την διάρκεια των υπολείπων Κυριακών δεν επιτρέπεται η γονικλησία. Βλέπουμε πολλές φορές στους ναούς πολλούς ανθρώπους κατά τον καθαγιασμό του Αγίου να κλείνουν τα γόνατά τους. Αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι λάθος. Και είναι λάθος όχι γιατί σας το λέω εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, ο 20ος κανόνας της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου απαγορεύει το κλείσιμο των γονάτων κατά την ημέρα της Κυριακής. Και ο λόγος είναι ότι επειδή η Κυριακή είναι αναστάσιμη ημέρα, η όρθια στάση του σώματος δείχνει ουσιαστικά αυτήν την ίδια την Ανάσταση. Και ο 90ος κανόνας της εντριδέντο

Βλέπετε, οποιοδήποτε παράγγελμα, οποιοδήποτε στάση σώματος έχουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, μας δίνεται ως παράγγελμα από τον διάκονο ή τον ιερέα. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Λέει, Σοφία, ορθή, ακούσομεν. Άρα, καλεί τον κόσμο να σηκωθούν όρθιοι. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Αμέσως, δηλαδή, καλεί τον κόσμο να σκύψει. Βλέπετε λοιπόν ότι ή και όπως θα ακουστεί την Κυριακή, έτσι και έτσι τα γόνατα κλείνεται. Ουσιαστικά βλέπετε εκεί πέρα ότι η Εκκλησία κατανοεί τη σπουδαιότητα της στάσεως προσευχής, γι' αυτό και την παρουσιάζει με συγκεκριμένα παραγγέλματα ή προτροπές, αν θέλετε, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η Κυριακή που θα μας έρθει ονομάζεται Κυριακή της Πεντηκοστής, γιατί γιορτάζουμε το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ονομάζεται Κυριακή της Γονεκκλησίας γιατί είναι η ημέρα κατά την οποία επιτρέπεται να γονατίσουμε μπροστά στο Άγιο Πνεύμα. Θα ακουστούν τρεις ευχές οι οποίες αναπέμπουν δέηση προς τον Κύριο, και κυρίως η μία ευχή η οποία είναι και συγχωρητική για τους κεκοιμημένους, και τη χρησιμοποιούμε κυρίως για να δείξουμε ότι τόσο εμείς όσο και οι αδελφοί μας οι κεκοιμημένοι είμαστε σε έναν σύνδεσμο, άρρηκτο σύνδεσμο, και συντελούμε όλοι το σώμα της Εκκλησίας. Το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής ονομάζεται Ψυχοσάββατο. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν δύο Ψυχοσάββατα. Ένα είναι το Σάββατο πριν την Κυριακή της Αποκριώ και ένα είναι το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής. Ιστορικά να πούμε ότι υπήρχε μόνο το Ψυχοσάββατο το αυριανό στην ιστορία της Εκκλησίας, και αργότερα επεκτάθηκε αυτό και έγινε και το Σάββατο πριν την Κυριακή της Αποκριώ. Τώρα, για ποιο λόγο τελούμε αύριο το Ψυχοσάββατο? Ο λόγος που τελούμε το Ψυχοσάββατο και πηγαίνουμε και κόλληβα είναι ακριβώς για να δείξουμε την αγάπη και τη σχέση μας με τους κεκοιμημένους. Η Εκκλησία λοιπόν προσεύχεται για όλους αυτούς οι οποίοι πέθαναν με διάφορους τρόπους, είτε δεν τους βρήκαν ποτέ, είτε βρέθηκαν και φαγώθηκαν από ψάρια, είτε φαγώθηκαν από άγρια θηρία, είτε κάηκαν, είτε δεν υπήρξε το σώμα τους, είτε πέθαναν από διάφορες συνθήκες και δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, προσευχόμαστε ουσιαστικά για όλους αυτούς τους χριστιανούς, για όλους αυτούς τους αδελφούς μας, οι οποίοι και αυτοί φυσικά ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας, η οποία ιδρύθηκε με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν και προσκομίζουμε κόλυβα, και το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, απλά να το τονίσουμε εδώ, ότι προσκομίζουμε μόνο βρασμένο σιτάρι, το οποίο συμβολίζει την Ανάσταση. Καλό θα είναι να κρατούμε τις παραδόσεις της Εκκλησίας μας, να δείχνουμε πίστη και υπακοή στην Εκκλησία και να προσφέρουμε αυτό πίσω από το οποίο υπάρχει και ο συμβολισμός, δηλαδή το βρασμένο σιτάρι με τους διάφορους καρπούς, καρύδια, φουντούκια, οτιδήποτε, έχει το συμβολισμό ακριβώς της Ανάστασης. Όλα τα υπόλοιπα είδη τα οποία προσκομίζουμε, κουλουράκια, μπισκότα, οτιδήποτε, μπορεί μεν, προσέξτε, κατ' οικονομία η Εκκλησία να τα ανέχεται, δηλαδή ο ιερέας σας να μην σας κάνει την παρατήρηση αν θέλετε, αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι μέσα στην παράδοσή μας. Και καλό θα είναι σιγά σιγά να επιστρέφουμε πίσω στην παράδοση, ακριβώς για να δείχνουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στην ίδια τη μητέρα μας στην Εκκλησία. Φυσικά τώρα αν εκτάκτως κάποιος δεν μπορεί να κατασκευάσει τα κόλυβα, τότε σε εκείνη την περίπτωση πάλι κατ' οικονομία μπορεί να προσκομίσει, να προσφέρει έστω ένα πρόσφορο από το οποίο, μάλλον το οποίο προέρχεται από το σιτάρι, και να είναι ουσιαστικά η μνημόνευση να γίνει στον ίδιο βαθμό. Όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι τα κόλυβα είναι αυτά τα οποία συμβολίζουν την Ανάσταση και αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία ήδη από τους πρώτους αιώνες μέσα στην ζωή της. Έτσι λοιπόν βλέπετε, αγαπητοί μου ακροατές, φίλες και φίλοι, ότι η Εκκλησία τα εντάσσει όλα μέσα στη ζωή της με κυρίαρχο στόχο ένα και μοναδικό, την σχέση με το Άγιο Πνεύμα.
Τα μέλη της Εκκλησίας λοιπόν θα πρέπει κάθε τόσο να ανανεώνουν τις σχέσεις τους με το Άγιο Πνεύμα. Θα πρέπει να προσπαθούν να βρίσκονται σε σχέση και επαφή με το Άγιο Πνεύμα και να προσπαθούν να αποκτούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά για να συμβεί αυτό προϋποθέτει μια έντονη πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ζούμε σε μια χλιαρότητα πνευματική, θα τελούμε δηλαδή απλά και μόνο κάποια θρησκευτικά καθήκοντα, είτε αυτό είναι η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία,

αυτό είναι να πάω σε ένα μνημόσυνο απλά και μόνο, και από εκεί και πέρα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος δεν θα ασκούμε πνευματικά. Γι' αυτό και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, από την ώρα της βαπτίσεώς του και μετά, υποχρεούται, εάν και εφόσον φυσικά επιθυμεί να έρθει σε επαφή με το Άγιο Πνεύμα, να ακολουθήσει μια ανωδική πορεία προς το Άγιο Πνεύμα, με σκοπό ώστε το Άγιο Πνεύμα να ενοικήσει μέσα του. Βλέπετε, κατά την ώρα της βαπτίσεώς μας, το σώμα μας γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο σεβασμός μας απέναντι στο σώμα είναι αποτέλεσμα και προϋπόθεση της γνώσης μας ότι εμείς δεν αποτελούμε απλά και μόνο μια βιολογική ύπαρξη, αλλά είμαστε μια, αν θέλετε, πνευματική ύπαρξη με την έννοια της σχέσης του Αγίου Πνεύματος. Όσο κατανοούμε αυτό το γεγονός ότι δεν είμαστε απλά βιολογικά όντα, αλλά είμαστε αγιοπνευματικές υπάρξεις, τόσο η σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα θα γίνεται και πιο έντονη. Τόσο η προσευχή μας θα γίνεται πιο προσεκτική. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εκεί στην προς Θεσσαλονική επιστολή το αδιαλείπτος προσεύχεστε, με την έννοια ότι θα πρέπει ο άνθρωπος κάθε στιγμή της ζωής του να ενθυμείται τον Θεό, ώστε να μπορεί να καθαρίσει την ύπαρξή του και να γίνεται δεκτικός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι τόσο σπουδαίο γεγονός η προσευχή και η σχέση με το Άγιο Πνεύμα, ώστε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε ένα κείμενο του θα αναφέρει ότι μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Πιο πολύ θα πρέπει να θυμάσαι τον Θεό, να προσεύχεσαι τον Θεό, από ό,τι αναπνέεις. Είναι ένα σχήμα λόγου φυσικά αυτό που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε κάποια στιγμή να αναπνέουμε, γιατί άπαξ για να σταματήσουμε να αναπνέουμε θα επέλθει ο θάνατος. Αλλά θέλει να δείξει ακριβώς ότι τόσο πολύ θα πρέπει να θυμάσαι τον Θεό, να έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, ώστε η αναπνοή σου να είναι συντονισμένη με το όνομα του Θεού και να χαριτώνεται από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Όπως είπαμε και πριν όμως, αυτό είναι μια ανωδική πορεία, την οποία ανωδική πορεία δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε σε θέση να την πετύχουμε, και ο λόγος είναι ότι δυστυχώς το σύνολο των αμαρτημάτων μας, τα οποία μας καταδυναστεύουν, οδηγούν σε μια διαδικασία τέτοια που να χάσουμε αυτή την επαφή και τη σχέση με τον Θεό. Πάντως, από την ώρα της βαπτίσεώς μας και μετά, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με το Άγιο Πνεύμα και να προσπαθήσουμε ουσιαστικά να το ενεργοποιήσουμε μέσα στη ζωή μας, φέρνοντάς το και απολαμβάνοντας τα χαρίσματά του, όπως αυτά δόθηκαν στους Αποστόλους. Αν εξετάσετε λιγάκι την εικόνα της Πεντηκοστής, εκεί στην εικόνα της Πεντηκοστής θα παρατηρήσετε το εξής περίεργο. Όλοι οι Απόστολοι και οι 12 σε δύο σειρές 6 και 6 κάθονται ημικυκλικά της εικόνας. Πάνω στα κεφάλια τους βρίσκονται οι γλώσσες του Αγίου Πνεύματος, οι πύρινες γλώσσες δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, και από κάτω ακριβώς βρίσκεται ο κόσμος, ο οποίος κόσμος περιμένει να μάθει για το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το περίεργο είναι ότι η εικόνα της Πεντηκοστής δεν ολοκληρώνεται πουθενά. Αν την προσέξετε καλά, δείχνει ουσιαστικά ότι η εικόνα της Πεντηκοστής συνεχίζει προς εμάς, για να δείξει ουσιαστικά ότι το γεγονός της Πεντηκοστής δεν ήταν απλά και μόνο ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο συνέβη κάποτε, τελείωσε, πήραν οι Απόστολοι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε τίποτα, αλλά δείχνει ουσιαστικά ότι η Πεντηκοστή συνεχίζεται σε εμάς τους ίδιους, εμείς που αποτελούμε την Εκκλησία σήμερα. Φυσικά, να τονίσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι ίδιος Θεός, γι' αυτό και φυσικά το πολιτίκιο ονομάζει, λέει εκεί πέρα, ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους αλής αναδείξας, καταπέμψα σε αυτή στο Πνεύμα το Άγιο, και δείχνει ουσιαστικά ακριβώς αυτή τη σχέση που έχει το Άγιο Πνεύμα με την Αγία Τριάδα κυρίως, και ουσιαστικά και με τη ζωή μας εμάς σήμερα. Κλείνοντας λοιπόν σιγά σιγά, να τονίσουμε ότι για να μπορέσουμε να γίνουμε φλογεροί κήρυκες της ξενικής πίστος, χρειάζεται άμεση σχέση και επαφή
με τον Χριστό και κυρίως διά του Ιησού με το Άγιο Πνεύμα. Όσο μέσα στη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα ανανεώνεται και εντείνουμε την παρουσία του μέσα στο χώρο της ζωής μας, τόσο η αμαρτία, τα πάθη και αν θέλετε η φθορά ελαχιστοποιούνται στη ζωή μας και όχι μόνο ελαχιστοποιούνται, αλλά καταφέρουμε να γίνουμε πραγματικά μέλη της Εκκλησίας. Και φυσικά μιας Εκκλησίας η οποία δίνει ελπίδα, νίκη κατά του θανάτου, αγάπη πάνω στη βία και ψυχική ομορφιά πάνω στην αμαρτία. Αυτά ουσιαστικά τα τρία είναι στοιχεία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε το πώς μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μπορούμε να κινούμαστε. Ένα τελευταίο να πούμε για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή είναι ότι το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, μετέδωσε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας πάσαν την αλήθεια. Λέει ο Χριστός ότι θα σας πέψω τον παράκλητο. Παράκλητο σημαίνει το βοηθό. Άρα βλέπετε ότι μέσα στη ζωή μας οι χριστιανοί ως βοηθό τους έχουν το Άγιο Πνεύμα. Οποιοδήποτε πρόβλημα και να έχουμε μέσα στη ζωή, εάν το πέμψουμε, εάν το αναγάγουμε στο Άγιο Πνεύμα, θα φωτιστεί και η φώτιση του Άγιου Πνεύματος θα δώσει φυσικά λύση. Εκεί λοιπόν ο Χριστός αναφέρει το Άγιο Πνεύμα θα την Εκκλησία πάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι στο χώρο της Εκκλησίας έχουμε ολοκληρωμένη την αλήθεια γύρω από κάθε θέμα. Κάτι το οποίο φυσικά δεν υπάρχει στις αιρέσεις. Αν εξετάσετε τις αιρέσεις, εκεί θα διαπιστώσετε ότι τα διάφορα μέλη των αιρέσεων κάθε τόσο αλλάζουν τις διδασκαλίες τους με την ψευδαίσθηση ότι κάθε τόσο ανακαλύπτουν κάθε πράγμα καινούριο. Ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο και αυτό γιατί μας έχει δοθεί το πλήρωμα της αλήθειας από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα κατά την ώρα της Πεντηκοστής, η οποία Πεντηκοστή, ξαναλέω, ανανεώνεται σε κάθε θεία λειτουργία και σε κάθε βάπτισμα με το μυστήριο του χρίσματος. Φίλες και φίλοι, η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εύχομαι και ελπίζω όλοι μας να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το μέγεθος της αξίας της Πεντηκοστής για τη ζωή της Εκκλησίας, να μπορέσουμε να ανανεώνουμε κάθε τόσο τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα και να σταματήσουμε την πορεία μας προς την αμαρτία και να ξεκινήσουμε την επιστροφή μας προς τον Παράδεισο με σκοπό ουσιαστικά να γίνουμε δοχεία της χάριτος του Θεού. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου και θα εξετάσουμε αντίστοιχο θεολογικό ζήτημα. Μέχρι τότε, χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια της Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή. Ο Γιάννης Κατσής, τραγουδιστής και χοροδιδάσκαλος, ερευνά εδώ και χρόνια την παραδοσιακή μουσική των Θεσσαλικών Αγράφων και πραγματοποιεί συνεχώς επιτόπιες καταγραφές με σκοπό την ανάδειξη του μουσικού πολιτισμού αυτής της περιοχής. Θα ακούσουμε δείγματα αυτών των καταγραφών, των οποίων καθοριστική είναι και η συμβολή στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του Βασιλείου Σμάνη. Τα τραγούδια αυτά διακρίνονται σε ιστορικά της ξενιτιάς, της αγάπης, του καθημερινού κοινωνικού βίου και πολλά είναι τα πασχαλιάτικα που λέγονταν εδώ μόνο τη διακαινήσιμη εβδομάδα. Μιας και από τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας οι κατακτητές δεν επέτρεπαν εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρως με τραγούδια και χορούς παρά μόνο το Πάσχα. Έτσι, δινόταν η ευκαιρία στον απλό λαό να τραγουδήσει και τραγούδια που δεν ήταν απαραίτητο να αναφέρονται στη λαμπροφόρο ημέρα. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε στη διάσωση πολλών τραγουδιών με αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν ξεχωριστή ενότητα, όπως το Ταϊτάι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας, το οποίο τραγουδιέται αντιφωνικά την Τρίτη του Πάσχα. Είναι το πιο γνωστό και αντιπροσωπευτικό του χωριού. Διπλός χορός σταυρωτός. Της Αλεξάνδρας στο βουνό κανείς δεν τα ανεβαίνει. Και η κόρη που τα ανέβαινε πλέκοντας το γαϊτάνι, πλέκοντας και αναπλέκοντας και ψιλοτραγουδώντας, και ο Χρυσικός αγνάντευε από το παραθύρι. Αυτού σου στέλνω, κόρη μου, ένα σκαρδί, ένα κουβάρι δηλαδή, μετάξι. Να φτιάσεις μπόλκες που κάμισο γυναικείο δηλαδή. 12 και 10 φουστανέλες. Και αν σε απομείνει τίποτα, φτιάσει μια σιριβέτα. Η σιρεβέτα είναι το σάλι που λέμε. Και η σιρεβέτα να είναι τρανή να έχει 40 φούντις. Πάσα φούντα να κρέμεται, δεκάρια και κοσάρια. Ναυτού σου στέλνω, Χρυσικέ, ένα δραμάκι ασίμι. Να φτιάσεις κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι. Κι αν σε απομείνει τίποτα, φτιάσει μια αραβόνα. Και η αραβόνα να είναι καλή να έχει 40 βούλες, πούλες δηλαδή, σφραγίδες. Το γύρισμα του τραγουδιού γίνεται με τις φράσεις «Ταϊ ταϊ, μωρε μπρόι, μωρε βίτη την», δηλαδή «μωρε δίτε την», την κόρη εννοείται, που ανεβαίνει στο βουνό. Η ντοπιολαλιά εδώ μετατρέπει το δέλτα σε βήτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλοί μιλούσαν την αιωλική διάλεκτο, ενώ στη Δυτική Θεσσαλία είχαν προσθεθεί και τύποι της δωρικής διαλέκτου. Το ωμέγα, ας πούμε, γίνεται όμικρον ύψιλον, ου, π.χ. τον άλλον Ελλάνων απάντων, δηλαδή των άλλων Ελλήνων απάντων. Στις καταλήξεις των ρημάτων το νι ταφ τρέπεται σε νι θήτα, εγέγονθο, αττικό εγέγοντο, και έτσι οι διαφορές με το πέρασμα του χρόνου εισήλθαν και στον ποιητικό λόγο, σχηματίζοντας και διατηρώντας το γλωσσικό ιδίωμα. Παίζουν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Στο τραγούδι πάντοτε ο Γιάννης Κατσής.

Ρίχνω το μαντιλάκι μου τριόδιπλο στο νόμο και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια. Βρίσκω τα λάφια να βουσκούν και να δροσολογιούνται. Και μια λαφίνα ταπεινή δεν πάει κοντά με τα άλλα. Μόνο τα πόσκια περπατεί, τα πόζερβα γναντεύει. Μπεράτη από τα χάσια. Ως γνωστό, το τραγούδι της Λαφίνας εντοπίζεται και στις γειτονικές περιοχές με ποικίλες ποιητικές παραλλαγές. Ακολουθούν δύο τραγούδια της Ξενιτιάς. Ξένεμ το μαντιλάκι σου από το Αηδονοχώρι και Εκεί ψηλά που περπατεί σε ρυθμό συρτό από το Μοσχολούρισο Φάδων. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς εδώ στη Θεσσαλία αποπνέουν τις πίκρες, τις λαχτάρες, την νοσταλγία του ξενιτεμένου και τον πόθο της επιστροφής στην πατρική γη. Ξένα με το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο? Το έχω για να γνωρίζουμε, φοντάρχομαι απ' τα ξένα. Δώσ' μου το ξένε, δώσ' μου το να σου το μοσχοπλίνω. Να μην το πλύνεις με νερό, μήτε και με σαπούνι. Πληροφορητής ήταν ο αείμνηστος θεολόγος Εγλέζος, γεννημένος στο Αηδονοχώρι το 1925, ο οποίος το χόρευε κιόλας. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς στην περίοδο της Τουρκοκρατίας βρέθηκαν στο απόγειο της σύνθεσής τους. Τότε ο ξενιτεμός των νέων ισοδυναμούσε με εξορία. Για το λαϊκό ποιητή η Ξενιτιά ήταν θάνατος. Η Ξενιτιά και ο θάνατος αδέλφια λογιούνται, μας πληροφορεί. Ενώ σε άλλο τραγούδι ο ξένος στην Ξενιτιά πρέπει να βάλει μαύρα για να ταιριάζει φορεσιά με τσικαρδιά στη λαύρα. Η Ξενιτιά των Ελλήνων είναι γνωστή από την αρχαία εποχή. Ο Όμηρος στην Οδύσσια παραθέτει τον πόνο της Ξενιτιάς με την νοσταλγία του Οδυσσέα για την πατρίδα του και την Πενελόπη, με έντονο τρόπο εννοείται, όταν βρίσκεται εχμάλωτος στο νησί της Καλυψός. Από τα Βυζαντινά χρόνια κληρονομούμε μυθιστορίες και ποίηματα περί Ξενιτιάς. Ο Γιώργος Δροσίνης στο ποίημά του «Χώμα ελληνικό» παραθέτει στοιχεία ανάλογα των τραγουδιών που θα ακούσουμε. Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη. Κι αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο μου γράψε να φύγω και να μην γυρίσω, το στερνό συγχώριο είσαι σένα θαύρο, το στερνό φιλί μου θέ να σου χαρίσω. Έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω και το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό, σα θαυτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω, χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό. Και δεν είναι μόνο πόθος για την πολύ αγαπημένη πατρίδα, αλλά και για τα αγαπημένα πρόσωπα που είτε έμεναν πίσω είτε ξενιτεύονταν. Εκεί ψηλά που περπατείς και χαμηλά κοιτάζεις, μην είδες μην αλόγιασες στον αγαπητικό μου. Σε τι τραπέζι τρώει ψωμί, σαν τι σουρμπέτι κάνει, πιανείς χεράκια τον κερνούν και τα δικά μου τρέμουν, πιανείς χυλάκια του μιλούν και τα δικά μου τρέμουν, πιανείς ματάκια τον τηρούν και τα δικά μου κλαίνε. Βαριά η Ξενιτιά από τα αρχαία χρόνια. Την Ξενιτιά, την Ορφανιά, την Πίκρα, την Αγάπη, τα τέσσερα τα ζήγιασαν, βαρύτερα είναι τα ξένα, θρηνεί ξανά και ξανά ο λαϊκός ποιητής.

Το σιρτό της αγάπης που ακολουθεί περιγράφει τη συνήθεια των νεαρών κοριτσιών να περνούν από τα κεντρικά σημεία του χωριού είτε για να πάνε στη βρύση να πιάσουν νερό είτε για άλλες δραστηριότητες που ανέθεταν οι γονείς τους. Με κύριο σκοπό βεβαίως να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Αυτό γινόταν στα περισσότερα χωριά της χώρας μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ασφαλώς σήμερα έχουν μεταλλαχθεί αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας και εκφράσεως της αγάπης του πιο θαυμαστού δώρου του Θεού στον κόσμο. Η μελαχρινή του τραγουδιού με το σίσμα και λίγης μάτης ταράζει τον ψυχικό κόσμο όλων των παλικαριών μα και του πρωταγωνιστή που είναι ο ίδιος ο λαός, με αποτέλεσμα να την ερωτευθεί και να μην υπολογίζει στα πλούτη και την άνετη ζωή που θα του προσφέρει η πρώτη αρχοντοπούλα. Τι να τα κάνω τα φλουριά μπρος τη δική σου ομορφιά, ακούμε στο τσάμικο της Νταϊλιάνας. Έτσι και εδώ η αγάπη, ο έρωτας, δεν συγκρίνεται με πλούτη. Μελαχρινούλα πέρασε με λίγη περηφάνεια και τάραξε τον καθενέ κι όλα τα παλικάρια. Και τάραξε και μένανε που μ' είχαν στα παζάρια, που παζαρεύω μια κυρά, μια πρώτη αρχοντοπούλα.

Στο προηγούμενο τραγούδι ακούσαμε τη συνήθεια των κοριτσιών να περπατούν ταρναριστά από την πλατεία του χωριού και επί τη ευκαιρία να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Στο επόμενο που ακολουθεί μας παρουσιάζεται το Σεριάνι των Ανδρών. Βγήκα ψηλά στα Μάρμαρα, βγήκα να σιριανίσω. Βγήκα να ειδώ τις έμορφες και πίσω να γυρίσω. Αηδόνια και πουλάκια να μην λαλίσετε, κοιμάται ο καπετάνιος, μην τον ξυπνήσετε. Αν είσαι και αν δεν είσαι, στα ανάθεμα να πας. Εγώ καταλαβαίνω πως άλλον αγαπάς. Ποια ήταν αυτή που πέρασε και δεν μας καλημέρισε? Αυτή είναι η κόρη του παπά που περπατεί καμαρωτά. Τρεις ελιές και 9 ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές και 1 βαμμένη, αγαπώ μια παντρεμένη. Μη με κάνεις με το μάτι, βλέπει η μάνα από το κρεβάτι. Μη με κάνεις με το χέρι, παίρνει η μάνα μου χαμπέρι. Τραγουδιέται στη Δεσκάτη.

τι να σε κάνω γαλανή να γίνεις μαυρομάτα. Δεν είσαι κούπα για να πιω στα φίλη να σε φάω. Μονήσει η τσιούπρα του παπά που έρχεται από τα μπέλη. Φέρνει τα μήλα στην ποδιά, τα κύτρα στο μαντίλι. Δύο μήλα της εγύρεψα και αυτή μου δίνει πέντε. Δεν θέλω εγώ τα μήλα σου τα τσαλαπατημένα. Μον θέλω δυο από τον κόρφο σου τα μοσχομυρισμένα. Χορός συρτός ζερβός που εναλλάσσεται με τσάμικο. Το τραγούδι αυτό είναι από το Θραψίμι Καρδίτσας. Η σύνθετη λέξη κρασογάλανη χρησιμοποιείται ως γύρισμα στο τραγούδι. Τι εννοούμε γύρισμα? Τις μικρές αυτές φράσεις ή λέξεις που παραγεμίζουν το τραγούδισμα ώστε να συμπληρωθεί η μελωδική γραμμή. Διαβάζοντας ένα ποιητικό κείμενο μας παρέχεται η δυνατότητα να δούμε το νόημά του και να καταλάβουμε σε τι μέτρο είναι θεμελιωμένο. Όμως, τραγουδώντας το, ακούμε και το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. Τα γυρίσματα πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με το κύριο θέμα του τραγουδιού. Υπάρχουν γυρίσματα που δηλώνουν προτροπή, όπως αυτό του τραγουδιού «Ταϊτάι» που ακούσαμε νωρίτερα. «Μωρε μπρόι, μωρε βίτιτιν». Γυρίσματα που χρησιμεύουν ως επιφωνήματα, όπως η κρασογάλανη ή ο λεβέντης που σέρνει το χορό του τσάμικου της ξεγνητιάς που επίσης ακούσαμε νωρίτερα. «Ξένε με το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο, τράβα λεβέντη με το χορό». Επίσης, σε διάφορες λέξεις που απαντούμε στα δημοτικά μας τραγούδια, κάθε φορά που η μελωδική γραμμή απαιτεί μεγάλη χρονική διάρκεια στα φωνήεντα, προστίθεται το σύμφωνο νι, ώστε να διακρίνεται η ρυθμική αγωγή. Με αυτόν τον τρόπο οι εκτελεστές βοηθούνται περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τραγούδι της Άνοιξης που ακολουθεί από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας. «Απρίλη, Απρίλη, νέμορφε, Μάη με τα λουλούδια. Ούλο τον τόπο γέμισες, λελούδια και καλούδια. Και μένα βαριφόρτωσε στην άσχημη γυναίκα. Θέλα την πάω στο χρυσικό να την αναλυγώσω, να τη λιώσω δηλαδή, να βγάλω λίτρα μάλαμα και δύο λίτρες ασίμι, να φτιάσω κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι να φορώ, την κούπα για να πίνω και το σταυρό να προσκυνώ για τη χριστιανοσύνη». Το γύρισμα εδώ είναι το «Γιο Μαριό», το όνομα Μαρία, όπου για τη λαϊκή στιχουργία είναι σχεδόν πάντοτε σε χρήση, αφού είναι συνυφασμένη με την ορθόδοξη παράδοση. Είναι λογικό, γιατί είναι το όνομα της Παναγίας.

Τρεις σταυραϊτοί καθόντανε και τρεις καλοί λεβέντες. Καθόνταν κλέν τα ντέρτια τους και τα παραπονά τους. Ο ένας κλαίει που μέθησε και άλλος απού είναι γέρος. Κι άλλος αγάπη έχασε και κάθεται και κλαίει. Νεσύ αϊτέμ που μέθησες, πάλι θα ξεμεθύσεις. Και εσύ αϊτέμ που αγάπησες, άλλη θα βρεις να πάρεις. Ναλιά που μέμ που γέρασα και ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Κλειστός από την Αργυθέα Αγράφων. Στη σημερινή εκπομπή μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε περισσότερο την παραδοσιακή μουσική της Θεσσαλίας που παραμένει αναλύωτη χάρη στην κοπιαστική προσπάθεια όλων εκείνων που τη διασώζουν στη γνήσια μορφή της με επιτόπιες καταγραφές που αποτελούν αντικείμενο μουσικολογικής, λαογραφικής και ιστορικής μελέτης. Ο Γιάννης Κατσής, συλλέκτης τραγουδιών των περιοχών αυτών, μελετητής, τα απέδωσε όπως ακριβώς τα διδάχθηκε από τις προηγούμενες γενιές. Βαθύς γνώστης της τοπικής χορευτικής παραδόσεως, συνεχίζει να τη μεταλαμπαδεύει στις γενιές που μεγαλώνουν. Όπως προείπα, η μουσική επιμέλεια οφείλεται στον αγαπητό Βασίλη Σμάνη. Άλλος ένας άνθρωπος ταγμένος ψυχείται και σώματι στην παραδοσιακή μουσική. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, από το χωριό Καλυφώνη Καρδίτσας. Είναι σε δύο ρυθμούς, τσάμικο και καλαματιανό. Τα δύο ρυθμα τραγούδια είναι πολύ παλαιά. Ποιος είναι άξιος και αγλίγορος και νυχτοπερπατάει να πάει τα χαιρετίσματα στο δόλιο το Ρινάκι, να μην αλλάξει τη λαμπρή, να μην λαμπροφορέσει. Τον Κωνσταντή βαρέσανε, τον έχουν βαρεμένο. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψωμεθαφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ού μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε αδερφοί μου όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί οι μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμηνές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους, και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά. Πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηνέα, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηνέο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου, και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα, έγλη, το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους, αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μη συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του? Παναγία μητέρα μας, η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο εύρημα. Ένα σκιβωτιόσχημος τάφος, πλούσια κτερισμένος,
όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτό τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι. Το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου. Βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης. Ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής. Θα δώσω σε σας νεύρα. Θα σας καλύψω με σάρκες. Θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας. Θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε. Κι έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκιήλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Σαν να το ακούσαμε. Εκείνο το μωρό λοιπόν στη συνεσταλμένη στάση. Επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Παιάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης σου σώτερα ανάπαυσον, σύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει. Από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Εγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

Και πάμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε, όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. «Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει». Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά-θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά-θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος. Αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία. Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της, τις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κύριος Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας η ταλέπορη ψυχή. Στην Εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί, πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία του. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες σε κόμμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε, χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης. Ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδερφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθα αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζιο που υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο, γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει. Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σύσσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία». Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. «Παππούλη μου, παππούλη μου», του φωνάζω, «ζεις». Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου. Και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος, μετά την κοίμησή του, την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω». Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν. Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα? Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει. Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω? Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω, άδειο το κελί, στρωμένο το κρεβατάκι του. Και τότε ξέσπασε σε λυγμούς, που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε, ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

Ο κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πάτρος Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε «Έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός του είπε «Κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς, αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις, να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό. Μετά την κίνησή τους, πριν την Άγιο Κατάταξή τους, «Πάτερ Πορφύριε, Πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε «Τι έγινε?» «Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του γέροντος, πάνε 10 χρόνια και από αυτήν την μαρτυρία. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα όταν αναρρώσω να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο γέροντας Ιάκωβος και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και του ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση ενός μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφο.

αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκατοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας, μέσα του και σε όλο το σώμα του, και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα ασπαστούν οι προσκυνητές, για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης και όλα τα γεωμέρια εξαρτήματα της κουτλουμουσίου. Είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμή. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στο φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελίο που προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του σε ένα βίντεο.

πιο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα. Το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτη, άφωνη και συγκινημένη που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τι στιγμή. Αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα, σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα στα Λάζιο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος. Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους. Και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. Ξέρετε, παιδιά, είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. «Φέρε μου», του λέει, «τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει». Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε», του λέω. «Δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με, ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί.
και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει: «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του, άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει: «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

χάριτικες και επιστημίας και Παναγκυρά του αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμνη τιμίου και ζώπιου σταυρούν, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και Πάνων των Ενασκήσει για Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Το πρώτο μέλος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι και το τελευταίο που ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής από την πένα του μεγάλου μελοποιού Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Πρόκειται για τα Νάματα Ιορδάνιας, έχω πλάγιο του Δευτέρου, το δοξαστικό των ένων της εορτής των Θεοφανίων. Τον Διακοδιονύση ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου σε μια ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας κατά τον Ιανουάριο του 1985.

Στο υπόλοιπο της σημερινής αλλά και στην επόμενη εκπομπή μας θα ακουστούν δοξαστικά από την Αθωνιάδα, το δοξαστάριο δηλαδή που τόσο χρησιμοποιήθηκε κατά τον 20ο αιώνα στο Άγιο Όρος και περιλαμβάνει μελοποιήσεις του πρωτοψάλτη Εκκυζίκου Πέτρου Φιλανθίδη. Στο μέλος λοιπόν του Πέτρου Φιλανθίδη, ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής ερμηνεύει το δοξαστικό των ένων της ερωτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Πάτερ Χρυσόστομε σε ήχο, τέταρτο στη χειραρικό έκτοπα.

Επόμενο μέλος από τον Πέτρο Φιλανθίδη, το δοξαστικό του Εσπερινού των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, φέροντας τα παρόντα γενναίως σε ήχο δεύτερο. Και πάλι, όπως και προηγουμένως, τον Διακό Διονύση Φυρφυρή, Σοκρατούν ή Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας κατά τον Ιανουάριο του 1985.

Η εκπομπή μας θα κλείσει με ένα ακόμη μέλος του Πέτρου Φιλανθίδη που θα ακούσουμε από τον Διακοδιονύση Φυρφυρή. Είναι σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και πρόκειται για το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της Ερωτήσης του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου «Απεστάλη εξ ουρανού». Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Γεώργιος Βαλής και Ιωάννης Ισταμπούλογλου, μια ηχογράφηση από το Γιάννη Σιγλέτο στην Ελληνική Ραδιοφωνία το Δεκέμβριο του 1984.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Κυριακή των Αγίων Πάντων η ερχόμενη Κυριακή και πριν δούμε τα λόγια του Ευαγγελίου πείτε μας παρακαλώ ποιους εορτάζει η Εκκλησία αυτή την Κυριακή. Μιλήστε μας λίγο για την εορτή.
2: Για 20 Κυριακές προηγουμένως περίπου η Εκκλησία μας προδιέγραψε μπροστά μας την πνευματική πορεία του ανθρώπου. Αυτή αρχίζει από το Τριώδιο, από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, που θέτει η Εκκλησία ως βάση της πνευματικής πρόοδου την ταπείνωση και την μετάνοια. Μετά μας δείχνει μέσα από την παραβολή του Ασώτου την φιλανθρωπία του Θεού Πατρός και την επιστροφή του Ασώτου Υιού στην πατρική αγκάλη, την κρίση του Θεού για την αγάπη του ανθρώπου και για την εμφάνεια και αφάνεια ενώπιον των κοσμικών πραγμάτων. Συνέχεια στη Μεγάλη Σαρακοστή είδαμε στην Κυριακή της Ορθοδοξίας το γεγονός της αληθινής ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, στη δεύτερη Κυριακή της Θεώσεως του Ανθρώπου, τη δύναμη του Υιού Σταυρού, την επιστημονική περιγραφή των Πατέρων μέσα από το βιβλίο της Κλίμακος της πορείας της πνευματικής, την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, το υπόδειγμα της μετανοίας, την Κυριακή των Βαΐων, την Κυριακή της Αναστάσεως, όπου πέρασε η Μεγάλη Εβδομάδα των Αγίων Παθών. Πήγαμε στο Πεντηκοστάριο με όλα εκείνα τα χαρμόσυνα τροπάρια και τους ύμνους και την Ανάσταση του Χριστού μας, την Αγία Πεντηκοστή. Μια ολόκληρη πορεία δηλαδή. Όλα αυτά είναι μία μέθοδος, μία θεραπευτική αγωγή. Και το αποτέλεσμα της μεθόδου είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι είναι η επαλήθευση όλων των προηγουμένων, όπως μία έξιση μαθηματική. Χρειάζεται μια επαλήθευση, έτσι και οι Άγιοι επαληθεύουν το Ευαγγέλιο και τις υποσχέσεις του Χριστού μας. Δηλαδή, εάν δεν είχαμε τους Αγίους, δεν θα επαληθευόταν το Ευαγγέλιο. Και αυτή η Κυριακή ήρθε μετά την Αγία Πεντηκοστή, όπως είναι η τάξη και η συνέχεια της Εκκλησίας και της πνευματικής ζωής, να μας επαληθεύσει ό,τι είπε το Ευαγγέλιο, ότι είναι όλα αληθινά. Και έτσι μας παρουσιάζει μπροστά μας των χωρών πάντων των Αγίων, όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αγίασαν τον εαυτόν τους, ευαρέστησαν τον Θεό, αγάπησαν τον Θεό πάνω απ' όλα, από την υπεραγία Θεοτόκο μέχρι τον τελευταίο έσχατο Άγιον της Εκκλησίας μας, όχι τόσο τους επωνύμους, όσο αυτούς που δεν γνωρίζουμε και είναι για μας άγνωστοι.
1: Τώρα, έτσι όπως μας το είπατε, είναι μια πορεία και όλη αυτή η διαδρομή, η ετήσια διαδρομή των περικοπών του Ευαγγελίου κάθε Κυριακής.
2: Μάλιστα. Μα σχεδόν είναι ο μισός χρόνος που αφορά αυτήν την εορτή. Είναι μια ανάβαση συνεχής, φτάνει στο αποκορύφωμα και μετά μας δίνει την είσοδο μας στη Βασιλεία του Θεού.
1: Ποια είναι αυτή η θεραπευτική μέθοδος που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας? Είπατε ότι είναι θεραπευτική μέθοδος.
2: Ναι, είναι θεραπευτική μέθοδος, διότι ο ασθενής είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θεραπεύεται. Ό,τι κάνει η Εκκλησία το κάνει για τον άνθρωπο, δεν το κάνει για τον Θεό. Δεν είναι ο Θεός που είναι ασθενής, αλλά ο άνθρωπος είναι ασθενής. Θεραπεύεται ο άνθρωπος, άρα όλα όσα κάνει η Εκκλησία τα κάνει για μας, για να μας θεραπεύσει εμάς, να μπορέσουμε να δούμε τον Θεό ως φως αληθινό και να γίνουμε τέκνα Θεού. Από εχθροί του Θεού να γίνουμε τέκνα Θεού, όπως μας λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Και αυτή η πορεία αφορά κυρίως μία μεγάλη αλήθεια, την μεγάλη αλήθεια της ταπεινώσεως. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί, τότε μπορεί να μετανοήσει πραγματικά και να αγαπήσει τον Θεό και τους αδελφούς. Ο υπερήφανος άνθρωπος ούτε μετανοεί, ούτε αγαπά κανένα.
1: Άρα σήμερα γιορτάζουμε και εμείς, εφόσον γιορτάζει ο Αγιός μας, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι και η δεύτερη ονομαστική μας εορτή.
2: Από αυτήν την άποψη, ναι. Έχουμε όλοι οι Αγίους που φέραμε το όνομά τους και πρεσβεύουν για μας.
1: Θυμάμαι ένας μοναχός μου έλεγε ότι όταν γίνει κάποιο έκτακτο περιστατικό στη ζωή σου να επικαλείσαι τους Άγιους Πάντες. Άγιοι Πάντες πρεσβεύσατε περί ημών. Η ερώτηση είναι γιατί, μάλλον πώς και πότε πρέπει να επικαλούμαστε τους Άγιους Πάντες.
2: Η παρουσία των Αγίων είναι πολύ ευεργετική στη ζωή μας και κυρίως και πρωτίστως, διότι ως αδερφοί μας που είναι άνθρωποι και αυτοί οι ομοιοπαθείς με εμάς, είναι πρεσβευτές για μας προς τον Χριστό, προσεύχονται για μας. Και η πρεσβεία τους, η προσευχή τους για μας είναι σωτήρια, διότι μας προφυλάσσει και μας απαλλάσσει από πολλές παγίδες του διαβόλου και από πολλούς πειρασμούς. Αλλά και το Άγιο Παράδειγμά τους είναι ενώπιον μας πάντοτε και μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε για τη δική μας σωτηρία.
1: Και θυμάμαι, Γέροντα, ο ίδιος μου είχε πει, καμιά φορά λέει να επικαλείσει και τους παλαιούς Άγιους. Παλαιοί Άγιοι πρεσβεύσατε περί μόνο. Ποιοι είναι αυτοί οι παλαιοί Άγιοι? Αυτοί λέει που δεν τους ξέραμε.
2: Μάλλον εννοούσε τους Άγιους της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοί οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης που για μας είναι κάπως έτσι στο περιθώριο, παρόλο που η Εκκλησία τους τιμά ιδιαιτέρως. Mm-hmm. Αλλά εμείς συνηθίσαμε τους συγχρόνους Αγίους και τους μεγάλους Αγίους που φέρουμε και τα ονόματά τους.
1: Τώρα οι Άγιοι μας βλέπουν από τον ουρανό, δηλαδή γνωρίζουν τη ζωή μας. Ακούν τις προσευχές μας. Λέει κάποιος, θα προσευχηθώ, λέει, στον Άγιο Νεκτάριο, τελικά θα με ακούσει?
2: Σίγουρα μας ακούει, διότι όταν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε στον Θεό. Και ο Θεός, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, ακούει τις προσευχές μας και τιμά και αγαπά τους φίλους του και τα τέκνα του. Και ο Θεός πληροφορεί τους Αγίους για τις προσευχές μας. Αλλά και οι Άγιοι, ενωμένοι με την χάρη του Θεού, κατά χάρη, όχι κατά φύση, κατά χάρη είναι και αυτοί πανταχού παρόντες, διότι μετέχουν στην άκτιστη χάρη του Θεού. Και έτσι, αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν, κατά φύση, και οι Άγιοι κατά χάρη μετέχουν σε αυτή την πανταχού παρουσία του Θεού.
1: Μιλήστε μας, παρακαλώ, για το νόημα της περικοπής αυτής της Κυριακής.
2: Αυτή η περικοπή είναι παρμένη από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, από το 10ο κεφάλαιο και από το 19ο κεφάλαιο, και μιλάει ο Χριστός μας για τα γνωρίσματα των Αγίων, μας αποκαλύπτει το μυστικό των Αγίων και μας λέει ότι όποιος αγαπά κάποιον άνθρωπο, ή πατέρα ή μητέρα ή τέκνα ή παιδιά ή αγρούς ή οτιδήποτε παραπάνω από τον ίδιο, δεν είναι άξιος να σταθεί μπροστά του. Το μυστικό των Αγίων ήταν ότι αγάπησαν τον Χριστό πάνω απ' όλα. Και αγαπώντας τον Χριστό πάνω απ' όλα, ομολόγησαν το όνομα του Χριστού ενώπιον των ανθρώπων, ευάδισαν οδούς σκληράς, ευάδισαν οδούς πατωμένες, αλλά παρέμειναν πιστοί στον Θεό και απέδειξαν την αγάπη τους μέσα από την πρακτική ζωή τους καθημερινά.
1: Τι σημαίνει αγαπώ τον Χριστό πάνω απ' όλα τελικά?
2: Αγαπώ τον Χριστό πάνω απ' όλα σημαίνει ότι ό,τι κάνω και ό,τι σκέφτομαι και ό,τι διανοούμε, το κάνω για την αγάπη του Χριστού, δηλαδή για να είμαι ενωμένος με τον Χριστό, να μην φύγω από τον Χριστό ποτέ.
1: Άρα είναι να μην χάσω αυτή τη σχέση, ναι, να μην κοπεί η σχέση, ό,τι κάνω.
2: Να μην κοπεί η σχέση. Και αυτή η σχέση διατηρείται μέσα από την ακριβή τήρηση των εντολών του Χριστού μας. Όταν τηρούμε τις Άγιες Εντολές του Χριστού, τότε συνεχώς είμαστε σε μια διαρκή ένωση μαζί με Αυτόν.
1: Λέει, όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ομολογήσω και εγώ μπροστά στον ουράνιο Πατέρα, και όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα εκ της ουρανής. Ποιο είναι το νόημα αυτής της αλήθειας?
2: Εάν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό, δεν μπορεί να τον αρνηθεί ποτέ. Αλλά η ζωή του η ίδια γίνεται μια ομολογία πίστεως. Και η ίδια η ζωή του, και χωρίς λόγια, ομολογεί τον Χριστό. Πολύ περισσότερο με τα λόγια μας. Διότι η αγάπη δεν αρκείται στον εαυτό της. Όταν αγαπάς κάποιον και είσαι γεμάτος αγάπη, τότε θέλεις να πεις την εμπειρία σου στον κάθε άνθρωπο, στον αδερφό σου. Αυτό είναι το δείγμα της αγάπης του Θεού. Γιατί ότι ομολογούμε τον Χριστό ενώπιον των ανθρώπων.
1: Πάντως, το να ομολογεί κάποιος, δηλαδή η ομολογία και η μαρτυρία πίστεως σήμερα, δεν είναι ένα θαύμα?
2: Μεγάλο θαύμα, ιδιαίτερα σήμερα στις μέρες μας, που υπάρχει τέτοια καταιγίδα αθεΐας και προκλήσεων.
1: Δηλαδή, είναι εύκολο να ομολογείς Θεό σήμερα?
2: Δεν είναι εύκολο και ποτέ δεν ήταν εύκολο, και παλαιότερα στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, αιώνες, ήταν και τιμωρία ζωής. Δηλαδή η ομολογία του Χριστού σήμερα είναι θάνατο. Και όμως οι χριστιανοί δεν απέφευγαν το θάνατο, ομολογούσαν τον Χριστό και ας πέθανε ήδη.
1: Και ένας λαϊκός άνθρωπος, μια οικογένεια, πώς ομολογεί Θεό? Πείτε μας ένα παράδειγμα, σας παρακαλώ.
2: Εάν τηρούμε τις εντολές του Θεού, εάν έρχεται μια πρόκληση, να παραβούμε την εντολή του Θεού, Όχι τον ίδιο τον Θεό, την εντολή του Θεού να παραβούμε. Και εμείς παραμένουμε πιστοί στην εντολή και την αγάπη του Χριστού. Και δεν αρνούμαστε την τήρηση της εντολής. Αυτό είναι ομολογία πίστεως.
1: Άρα ομολογία πίστεως δεν είναι να το δείξω ότι ομολογώ ή να μην φοβηθώ και να πω ότι είμαι κοντά
2: και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο αείμνηστος γεροντάς μας, ο Ιωσήφ, μας έλεγε ότι ο Αδάμ δεν παρέβη την πίστη στον Θεό. Την εντολή του παρέβηκε και ξέπεσε. Δεν είπε ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά παρέβη την εντολή. Και αυτή η παράβαση της εντολής έφερε την πτώση του και τη διακοπή της σχέσης του με τον Θεό Πατέρα του.
1: Άρα μπορούμε να λέμε ότι πιστεύουμε, όπως και ο Αδάμ φαντάζομαι,
2: ναι,
1: αλλά αν...
2: Ακοί δαίμονες πιστεύουν και φρύτου μάλιστα. Αλλά δεν τηρούν τις εντολές του Θεού, δεν τον αγαπούν.
1: Πώς γίνεται όμως αυτό, Γέροντα? Αυτό είναι ψυχολογικό για τους δαίμονες, δεν ξέρω, αλλά για εμάς τους ανθρώπους. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να λέω πιστεύω και να το νιώθω στο πετσί μου, δηλαδή πραγματικά να πιστεύω, φαντάζομαι.
2: Διότι η πίστη είναι γεγονός που αφορά περισσότερο την διάνοια. Η καρδία μας είναι ακάθαρτος ακόμα και άπιστος. Γι' αυτό θέλει να καθαρίσει η καρδία μας. Γι' αυτό λένε και οι πατέρες ότι δυσκολότερα καθαρίζεται η καρδία από την διάνοια. Η διάνοια πιστεύει, αλλά η καρδία είναι ακάθαρτη, είναι αιχμάλωτη στα πάθη. Και λειτουργούν τα πάθη και αιχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και αιχμαλωτίζουν και το μυαλό μας.
1: Συμβιβάζεται ένας αγιασμένος άνθρωπος όταν στις σημερινές συνθήκες κλονίζεται η πίστη του?
2: Το να κλονιστεί η πίστη είναι ανθρώπινο. Μπορεί να το πάθει οποιοδήποτε. Αλλά μέσα σε αυτόν τον κλονισμό της πίστης οι άγιοι καταφεύγουν στον Θεό και τον παρακαλούν και τον ζητούν να τους ενισχύσει. Όπως εκείνος ο πατέρας στο θαύμα που είπε: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου την απιστία». Και ο Θεός δέχθηκε την ομολογία του αυτή και το βοήθησε στην αδυναμία της πίστεως που είχε.
1: Και αυτό νομίζω τώρα, έτσι όπως το ακούω, δεν είναι το μεγάλο παράδειγμα της ταπείνωσης? Δηλαδή...
2: Βέβαια, ο ταπεινός άνθρωπος αποδέχεται και τον εαυτό του. Λέει: «Κλονίζομαι, έχω λίγο πιστία, έχω λογισμούς αμφιβολίας». Δεν το κρύβει, δεν το αποφεύγει. Το αποδέχεται και το παραδέχεται και προσπίπτει με ταπείνωση στα πόδια του Θεού και λέει: «Θεέ μου, λυπήθημαι και βοήθησέ με».
1: Άρα δεν πρέπει να φοβόμαστε να ταπεινωθούμε και να καταλάβουμε το λάθος.
2: Μα αυτό είναι η πύλη της σωτηρίας μας. Το να καταλάβουμε το λάθος και με θάρρος ή οικό να προστρέξουμε στην αγκαλιά του Πατρός του ουρανίου και να ζητήσουμε την αγάπη του και το έλεος και τη βοήθειά του.
1: Κύριε, αυτό για να γίνει δεν πρέπει κάποιος να είναι και ψυχολογικά καλά? Δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα τώρα αυτό, αλλά δηλαδή η ψυχολογία του να τον βοηθάει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να φοβηθεί να ταπεινωθεί.
2: Σίγουρα πρέπει ο άνθρωπος να είναι ισορροπημένος.
1: Να είναι στα καλά του, αυτό λέω.
2: Να μην είναι ανισόρροπος πνευματικά και διανοητικά. Αλλά όπως και να είναι ο άνθρωπος, εάν προστρέξει προς τον Χριστό και ζητήσει την βοήθεια του Χριστού, ο Θεός θα τον βοηθήσει. Θα γίνει αυτό που λέει στο Άγιο Ευαγγέλιο: «Τα αδύνατα παρά ανθρώπους, δυνατά παρά τον Θεό». Όταν τους είπε ο Χριστός για τον πλούσιο ότι δεν μπορεί να περάσει μια καμήλα την τρύπα του βελονιού, πράγματι είναι αδύνατο λογικά. Αλλά με τη δύναμη του Θεού είναι λογικό, γίνεται και γίνεται λογική πραγματικότητα. Και εμείς έχουμε αδυναμίες λογικές. Αλλά με τη δύναμη του Θεού γίνεται πραγματικότητα.
1: Αρκεί βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει Θεός.
2: Εάν το ξεχάσουμε, είναι εκείνο.
1: Ένας αντιστασιακός μάλλον είναι αντιστασιακός στην πραγματικότητα ο σημερινός χριστιανός. Και τι είναι αντίσταση αυτή που κάνει? Μπορεί να το πούμε έτσι, ότι είναι αντιστασιακός?
2: Αλίμονο, βεβαίως, ανθίσταται με όλη τη δύναμη της ψυχής του στην κακία του διαβόλου, στην παράβαση των εντολών του Θεού, στην απιστία, στην αθεία. Όχι πολεμώντας τους αδερφούς του, αλλά παραμένοντας πιστός στον Θεό. Η ίδια του ύπαρξη είναι μια ομολογία πίστεως. Και αυτό είναι αντίστασης και επανάστασης και ανάστασης.
1: Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, λέει: «Εκείνος που αγαπά περισσότερο από μένα τη μάνα του και τον πατέρα του, τον γιο του και την κόρη του, δεν είναι άξιος για μένα». Αυτό πάντοτε με απασχολεί όταν το διαβάζω. Έχουν πραγματική ελευθερία αυτά τα λόγια? Εμάς μας τρομάζουν λιγάκι.
2: Αυτό έχει πραγματική ελευθερία, ανάνεση, διότι ελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε δεσμό επίγειο. Και το είδαμε και στην πράξη στις βίους των Αγίων, που οι Άγιοι παρεδόθηκαν πολλές φορές και από τους γονείς τους, τους ιδίους σε μαρτύρια. Και πλήθος μοναχών παρέμειναν πιστοί στον Θεό παρά τις αντιδράσεις των οικείων τους. Αλλά δεν μας καλεί ο Θεός να παρνηθούμε τους οικείους μας. Μας καλεί να τον αγαπήσουμε εκείνον πάνω απ' όλα και αγαπώντας τον Χριστό. Τότε αγαπούμε και τους οικείους μας πραγματικά. Τότε τους αγαπούμε με την πραγματική έννοια. Διότι προηγουμένως τους αγαπούσαμε ιδιωτελώς και εμπαθώς και ανθρωπίνως. Ενώ μετά τους αγαπούμε εν πνεύματι Αγίου και με πάσα ελευθερία.
1: Μήπως αυτό είναι και η διαφορά της συναισθηματικής αγάπης σε σχέση με την καρδιακή αγάπη?
2: Ακριβώς. Η καρδιακή αγάπη είναι αγάπη του Αγίου Πνεύματος, που είναι απόλυτα μεγάλη, απόλυτα άπειρη. Ενώ η συναισθηματική αγάπη εξαρτάται και από τα εξωτερικά γεγονότα και από τις συμπεριφορές των άλλων. Αγαπούμε τον άλλον, αλλά δεν μας αγαπά ή μας κακοποιεί, δεν το θέλουμε πλέον. Ας είναι και γονιός μας. Ενώ η πνευματική αγάπη δεν έχει αυτά τα κριτήρια.
1: Ο Κύριος μας λέει αλλού ότι η εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Το είπατε πριν. Γιατί ο βιολογικός δεσμός γίνεται εχθρός και βασικά πότε γίνεται εχθρός?
2: Εχθρός γίνεται όταν λειτουργεί εις βάρος της αγάπης του Θεού. Όταν δηλαδή αγαπώντας τους οικείους αθετούμε την αγάπη μας προς τον Θεό ή ρυθμίζουμε την αγάπη μας προς τον Θεό ανάλογα με τη σχέση μας με τους οικείους μας, αυτό μπορεί να γίνει μεγάλο εμπόδιο για την αγάπη του Θεού. Διότι είναι πρώτος ρυθμιστικός παράγοντας η αγάπη προς τους οικείους, η σαρκική αγάπη, η φυσική αγάπη παρά η αγάπη του Θεού.
1: Άρα για να το ξαναπούμε, δεν καταργείται ο βιολογικός δεσμός?
2: Δεν καταργείται, αντίθετα επαυξάνει και βρίσκει την πραγματική του διάσταση μέσα στην αγάπη του Θεού.
1: Έχουμε και Αγίους που αγίασαν μαρτυρώντας, όπως είπατε, όχι εξαιτίας της πίστης τους, αλλά της απιστίας των γονιών τους. Βαρβάρα, Μαρκέλα, Χριστίνα και κυρία Κιλίνα. Μιλήστε μας για αυτόν τον αγώνα μέσα στην οικογένεια, Γέροντα.
2: Στον αγώνα στην οικογένεια είναι καθημερινό θέμα αυτό, διότι είναι μια σκηνοβασία κυρίως των γονέων που πρέπει να παιδαγωγήσουν τα παιδιά τους στην αγάπη του Θεού, στην αγάπη τη δική τους απέναντι στα παιδιά τους και πολλές φορές στις νεανικές αντιδράσεις των παιδιών. Και εκεί πρέπει να καταλάβουμε ότι το ζητούμενο είναι τα παιδιά μας να αγαπήσουν τον Θεό. Και όχι τόσο να γίνουν καλά παιδιά ή να κάνουν αυτά που εμείς θέλουμε. Και μπορούν να αγαπήσουν τον Θεό τα παιδιά μας εκεί που βρίσκονται, όταν εμείς τους δείξουμε το καλό μας παράδειγμα. Και με τα Άγια μας λόγια και τις συμβουλές μας και την παράδειγμά μας τα βοηθήσουμε. Αλλά και όταν και την αγάπη του Χριστού εμείς παραμένουμε σταθεροί στο λόγο μας και συμπεριφερόμαστε με πολύ αγάπη στα παιδιά μας, στους οικείους μας, τότε και ο Θεός θα φροντίσει να αναπληρώσει τα δικά μας λάθη και τις δικές μας ελλείψεις.
1: Δεν υπάρχουν και ζήλες πολλές φορές μεταξύ γονείων και παιδιών σε αυτό το ζήτημα?
2: Υπάρχουν, πολλά μπορεί να υπάρξουν και ασυνείδητα και υποσυνείδητα πράγματα τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε άσχημα στο τέλος. Αλλά εάν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, ο Θεός με τη χάρη Του καλύπτει τις αδυναμίες μας και αναπληρεί τα λίμωνα και θεραπεύει τις ασθένειες μας.
1: Να τολμήσω να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση το παιδί να ταπεινωθεί και να βοηθήσει το γονέα?
2: Πάρα πολλές φορές σημαίνει αυτό. Τα παιδιά μας γίνονται διδάσκαλοι μας.
1: Αρκεί να είμαστε ανοιχτοί για να το καταλάβουμε.
2: Και μην είμαστε ταπεινοί, να το δούμε ξεκάθαρα.
1: Λέει παρακάτω, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ποια θα είναι η απολαβή μας? Και ο Κύριος απάντησε ότι όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του, τότε θα καθίσετε κι εσείς στους 12 θρόνους και θα κρίνετε στις 12 φυλές του Ισραήλ. Μπορείτε να μας αναλύσετε αυτή τη στιχομηθεία?
2: Καταρχάς να πω ότι μεγάλο λόγος ήταν αυτός που είπε ο Πέτρος, όπως πάντου έλεγε μεγάλα λόγια. Μέσα στον απόλυτο ενθουσιασμό του και στον χαρακτήρα του. Διότι αφήκαμε πάντα, τι πάντα αφήσαμε? Τα πάντα ανήκουν στον Θεό, δεν μπορούμε να πούμε τι είναι αφήσουμε εμείς. Τι έχουμε, το Θεό είναι τα πάντα. Και πραγματικά ακολουθήσαμε τον Θεό, ο Πέτρος σε λίγο τον αρνήθηκε. Αλλά πράγματι ο Κύριος λέει ότι οι Άγιοι κρίνουν τον κόσμο, διότι εφόσον το έκαναν αυτό οι Άγιοι και τον ακολούθησαν και τον αγάπησαν, άρα μπορούμε να το κάνουμε και εμείς, διότι και οι Άγιοι ήταν απλοί άνθρωποι σαν και εμάς. Και μάλιστα πολλές φορές πιο βεβαρημένοι από εμάς. Όπως η Αγία Μαρία, όπως ο Ληστής, όπως τόσοι άνθρωποι που είχαν βεβαρημένο παρελθόν πνευματικό και όμως εμπόρεσαν και έγιναν τέκνα Θεού. Τη χάρη του Θεού πάντοτε.
1: Αυτό που είπε ο Πέτρος, τώρα θυμάμαι το γέροντα Ιωσήφ που μιλούσε περί την αιτία ανέδεια. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό, αλλά μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Θέλω να πω ότι αυτό είναι παράδειγμα παρησίας. Ή δεν είναι τελικά.
2: Είναι παρησίας παράδειγμα με το χαρακτήρα που είχε. Γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός δεν τον μαλώνει, αλλά απαντά στο ερώτημα αυτό που είπε Πέτρος. Και του είπε ότι εσείς θα καθίσετε επί 12 θρόνους, κρίνοντας τα 12 φυλά σου. Δηλαδή, εφόσον εσείς, όντες Ισραηλίτες, με αγαπήσετε και με ακολουθήσετε, αυτό κρίνει τον υπόλοιπο Ισραήλ που δεν έπραξε το ίδιο. Ήταν κρίσης η άγια τους ανθρώπους.
1: Απλώς αυτή η στοιχομηθεία δείχνει και την πατρική αγάπη του Χριστού.
2: Την πατρική αγάπη, τη συγκατάβαση του Χριστού, την ιατρική του τέχνη, την απόλυτη και τέλεια διδασκαλική του θέση απέναντι στους μαθητές του.
1: Πολλοί δέσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Τι μας διδάσκει αυτός ο λόγος για τη ζωή μας και τον αγώνα μας βασικά?
2: Μας δείχνει τη λογική του Θεού. Ότι άλλη λογική των ανθρώπων και άλλη λογική του Θεού. Πολλές φορές είναι τελείως αντίθετη. Αυτοί που είναι τελευταίοι στα μάτια των ανθρώπων, οι απλοί και ταπεινοί, στα μάτια του Χριστού είναι πρώτοι. Και αυτοί που είναι πρώτοι στα μάτια των ανθρώπων και είναι στην επιφάνεια, αυτοί για τα μάτια του Θεού είναι σκουπίδια, είναι τελευταίοι.
1: Την περασμένη εβδομάδα και ρωτήσαμε την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα. Μιλήστε μας για την Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα ως καρπό της αγιότητας.
2: Εάν ο άνθρωπος φυλάξει τις εντολές του Θεού, όπως είπε ο Κύριος, τότε θεραπεύεται ολόκληρος ο άνθρωπος. Και θεραπεύεται όχι μόνος του, δεν είναι μια αυτοθεραπεία, αλλά θεραπεύεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η άχτιστος χάρης του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία θεραπεύει και ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αποκτά τη χάρη του Θεού στην καρδιά του και αρχίζει να αισθάνεται όλα αυτά τα θεία κινήματα και τις θείες αισθήσεις που μας είπε ο Χριστός. Αισθάνεται τον Θεό Πατέρα του και τον εαυτόν του ως τέκνο Θεού.
1: Τι φανερώνει ο αγιασμός του ανθρώπου?
2: Φανερώνει τη τελειότητα του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος για αυτόν. Χωρίς αυτό δεν είναι τελείος άνθρωπος, δεν τελειούται. Δεν βρίσκει το νόημα της ζωής του και τον λόγο υπάρξεώς του. Δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει εάν δεν βρει την αγιότητα ο άνθρωπος.
1: Τώρα που μου τα λέτε αυτά, σκέφτομαι, δεν θυμάμαι αν την έχω ξανακάνει σε εκπομπή με αυτή την ερώτηση, αλλά οι Άγιοι που γνωρίσατε, στο Άγιο Νόρος, οι πατέρες που βοηθήσατε, αισθανόντουσαν την αγιότητά τους?
2: Οι Άγιοι που γνώρισα και που είδαμε από κοντά και γνωρίσαμε όλοι μας, είχαν ένα κοινό γνώρισμα, ότι αγαπούσαν τον Θεό πάνω από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου. Εκείνοι δεν έλεγαν ότι είναι Άγιοι, διότι όσο πλησίαζαν τον Θεό, τόσο τον έβλεπαν πόσο τέλειος είναι και πόσο ατελής ήταν αυτοί. Αλλά ευγνωμονούσαν τον Θεό για την μεγάλη του αγάπη και τη μεγάλη του ελεημοσύνη και τη μεγάλη του ταπείνωση. Δηλαδή για αυτούς δεν ήταν αντικείμενο η δική τους αγιότης, αλλά η αγιότης του Θεού. Αυτό τους έκανε να είναι έκπληκτοι μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και να είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και αγάπη και ευχαριστία και δοξολογία Θεού.
1: Και καμιά φορά που θαυματουργούσαν και οι ίδιοι όταν είχαν χαρίσματα.
2: Αυτό τα προορατικά, θεωρητικά. Αυτά λέγανε του Θεού πράγματα, δεν είναι δικά μου.
1: Τι διαφορά έχει ένας άγιος άνθρωπος, ο ενετέρα μορφή Χριστός που λένε οι πατέρες, σε σχέση με ένα πολύ καλό και ηθικό άνθρωπο? Λέω άλλος, εντάξει, μπορεί να είναι άγιος, αλλά καλό παιδί, καλός άνθρωπος, καλή κοπέλα.
2: Καλός άνθρωπος, καλοί άνθρωποι είναι όλοι. Αλλά δεν έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λείπει αυτό το οποίο είναι ο σκοπός της ύπαρξής τους. Το να γίνουμε καλοί άνθρωποι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αυτό είναι η φύση μας. Είμαστε πλασμένοι να είμαστε καλοί. Αλλά το να γίνουμε άνθρωποι του Θεού, τέκνα Θεού, αυτό είναι ο πραγματικός σκοπός της ύπαρξής μας. Και δεν μας αρκεί το ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Αισθανόμαστε ένα κενό. Βλέπετε στο Ευαγγέλιο και εκείνος ο νομικός που πήγε στον Χριστό, τήρησε όλες τις εντολές. Ήταν καλό παιδί, καλός άνθρωπος. Αλλά όμως κάτι του έλειπε. Τη τελειότητα, δεν ήταν τέλειος.
1: Όμως εν τέλει θα σωθεί ένας καλός και ηθικός άνθρωπος?
2: Αυτή η εντός εισαγωγικών καλοσύνη κοσμική δυστυχώς έχει επακόλουθο μια ανεγοπάθεια. Δεν είναι ταπεινός. Μόνο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να είναι ταπεινός. Ο άνθρωπος μακράν του Θεού έχει εγωισμό. Και ο εγωισμός δεν μπορεί να γίνει κοινωνός του Θεού.
1: Άρα και καλός και ηθικός δεν θα
2: έχει ταπείνωση. Αλλά στηρίζεται πάνω στον εγωισμό του.
1: Το είπατε λίγο πριν, αλλά πώς αντέχει ένας Άγιος να μοιάζει η καρδιά του και η ψυχή του με την καρδιά και την ψυχή του Χριστού. Δηλαδή, μάλλον πώς το συντηρεί μετά αυτό, όταν αρχίζει και το καταλαβαίνει.
2: Μέσα από το διαρκή αγώνα προσευχής που κάνει, την ταπείνωση, τη μετάνοια, το πένθος, το χαροποιόν πένθος. Ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, ο οποίος έκλαιγε αδιαλείπτος, έλεγε όταν δω που είναι ο Θεός και πούμε εγώ δεν αντέχω. Αυτή η απόσταση από τον Θεό με διαλύει πραγματικά.
1: Οι Άγιοι υπάρχουν, η Αγιότητα υπάρχει. Αλλά η δική μας ψυχή πώς θα σιγουρευτούμε ότι είναι μέσα σε αυτή την πραγματικότητα.
2: Μας αρκεί να είμαστε σε κοινωνία προσευχής με τον Χριστό μας και σε διαρκή αγώνα μετανοίας. Αυτό μας αρκεί. Δηλαδή, εάν προσπαθούμε να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και την απόστασή μας από την τελειότητα του Χριστού και ζητούμε το έλεος του Θεού, αυτό μας αρκεί.
1: Και δεν είναι λίγο τραγωδία, γέροντα, να βλέπει κανείς πώς ζούμε σήμερα εμείς οι απόγονοι τόσο μεγάλων Αγίων.
2: Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε το περιεχόμενο της καρδίας των Αγίων. Που ήταν το περιεχόμενο της καρδίας του Χριστού που μας είπε ο ίδιος. Μάθετε από μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία και ευρίσκεται ανάπαυση της ψυχής ημών. Αυτό είναι το μυστικό της ταπεινώσεως, της πραότητος που φέρνει ανάπαυση στις καρδιές μας και το Χριστό να είναι εικόνα στην καρδία μας.
1: Άρα πρέπει να είμαστε καρδιακά τυφλοί δηλαδή ουσιαστικά, κάποιες φορές τουλάχιστον.
2: Τουλάχιστον το καταλάβουμε και ας ζητήσουμε να μας ελεήσει ο Θεός.
1: Και εμείς τώρα είμαστε στην Κύπρο, οι απόγονοι των Αγίων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, Νεκταρίου, Παϊσίου, Λαζάρου, Σπυρίδωρα, Βαρνάβα, μεγάλες προσωπικότητες. Πώς αφήνουμε το διάβολο, συγγνώμη να το πω, να σουλατσάρει και να μας πείθει για το όραμα της καλοπέρασης. Που αυτή δεν καλοπέρασε κανένας από όλους αυτούς.
2: Σίγουρα, αλλά δυστυχώς χάνουμε τον προορισμό μας, τον σκοπό μας από τα μάτια μας και η κοσμικότητα και η καθημερινότητα μας αποπροσανατολίζει και δεν μας αφήνει να επικεντρωθούμε στο σκοπό μας. Οι Άγιοι δεν έχαναν τον σκοπό τους. Τον είχαν συνέχεια μπροστά τους. Προωρώ με τον Κύριο ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκδεξιό μου εστί, λέει η Γραφή. Έβλεπαν τον Χριστό συνεχώς μπροστά τους και δεν επέτρεπαν σε τίποτα να τους αποπροσανατολίσει και να χάσουν τον σκοπό της ζωής τους.
1: Γιατί όμως επιτρέπει ο Θεός να μην μπορούμε να δούμε το ήθος της Αγιότητας, ειδικά εμείς στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ρωσία, στη Σερβία.
2: Δεν είναι θέμα του Θεού, είναι δική μας αμέλεια, δική μας απροσεξία. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε σε γρήγορση, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Αλλά εμείς από αμέλεια δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Τι μπορεί να κάνει γέροντα η θεϊκή ζωή όταν κατοικεί μέσα στο σημερινό άνθρωπο?
2: Να κάνει τον άνθρωπο πραγματικά παιδί του Θεού, να βρει το σκοπό του, να γίνει τέλειος άνθρωπος. Να χαρεί την ύπαρξή του. Μόνο τότε ο άνθρωπος χαίρεται που είναι άνθρωπος και χαίρεται που είναι πραγματικά παιδί του Θεού. Και χαίρεται τον εαυτό του και τον κόσμο όλο γύρω του. Και τα πάντα είναι γεμάτα χαρά και φως και ζωή.
1: Ακούμε πολλές φορές ότι λέει, αν είσαι πατριάρχης, διάβαζε τα συναξάρια των Αγίων Πατριαρχών. Αν είσαι αρχιερέας, των Αγίων Αρχιερέων. Ιερέως, καλόγερος κτλ. Διάβαζε τα αντίστοιχα συναξάρια. Πείτε μας λίγο πότε και με τι τρόπο πρέπει να μελετάμε τα συναξάρια των Αγίων.
2: Με μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη αίσθηση μαθητείας. Και να κρίνουμε τους αυτούς μας αυτό που λέει ότι οι Άγιοι κρινούσαν τον κόσμο και αυτό που είπε ο Χριστός θα καθίσει επί 12 θρόνους κρίνοντας τα 12 φυλά στο Ισραήλ, να αφήσουμε τους Αγίους να μας κρίνουν και να δούμε πώς είναι η δική μας ζωή και πώς ήταν η ζωή των Αγίων και τι έκαναν αυτοί και τι κάνουμε εμείς και πόσο αγάπησαν τον Θεό αυτοί και πόσο τον αγαπούμε εμείς. Και αυτό θα μας διδάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Θυμάμαι ότι πολλοί ασκητές, μελετώντας τα συναξάρια των Αγίων, λέγανε ότι κάνω παρέα μαζί τους. Δηλαδή, σήμερα ήρθε, λέει, ο Μέγας Βασίλης και κάναμε παρέα. Και εννοούσε ότι διάβαζε. Ναι.
2: Διότι όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, η χάρη του Θεού που είναι γραμμένα τα συναξάρια, κοινωνεί με την καρδία μας, κοινωνεί με την ύπαρξή μας. Και οι ευχές του Αγίου που του αναγεννώσκομαι είναι μαζί μας και πράγματι ο Άγιος μας επισκέπτεται και μας ευλογεί.
1: Πάντως, γέροντα, δεν είναι πόσο σημαντική τελικά είναι η διαχείριση του χρόνου. Δηλαδή, αντί να κάνεις κάτι άσκοπο, δεν λέω να διαβάζω, εμείς που είστε λαϊκοί, να διαβάζουμε όλη μέρα συναξάρια, αλλά θέλω να πω και αυτό το λίγο, πώς μπορεί να
2: το λίγο είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι όπως την τροφή που μπορεί να είναι λίγη, αλλά μας σκοτάει όλη μέρα.
1: Αν αρνηθούμε σε κάποια τη ζωή μας τον Χριστό, πώς θα επανέλθουμε? Δηλαδή, είχαμε παραδείγματα και άρνησή Χριστών Αγίων.
2: Βεβαίως, είχαμε παραδείγματα και έχουμε παράδειγμα του Πέτρου, ο οποίος αρνήθηκε τον Χριστό όχι ενώπιον στρατιωτών και αυτοκρατόρων, αλλά ενώπιον μιας δούλης, μιας κοπέλας που ήταν τελείως ασήμαντη. Και αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές μάλιστα. Και μας έδειξε οδό μετανοίας, δεν της επιστροφής. Μετανόησε, έκλαψε πικρά, ζήτησε συγγνώμη και επανήλθε πίσω. Και όχι απλώς τον δέχθηκε ο Χριστός μας, αλλά τον ξανά έκανε Απόστολο και κορυφαίο.
1: Είναι κάποιος Άγιος που η ζωή του σας κάνει ιδιαίτερα εντύπωση, σας προσωπικά?
2: Όλων των Αγίων η ζωή του μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Κάθε Άγιος έχει το δικό του άρωμα. Είναι σαν τα λουλούδια που καθένα μυρίζει με το δικό του άρωμα. Αλλά νομίζω πάνω απ' όλα η ζωή του Κυρίου μας του Χριστού, αυτή είναι το πρότυπο της ζωής μας. Είναι πανάρετος ο βίος του Κυρίου.
1: Είχαμε και δια Χριστών σαλούς Αγίους.
2: Ναι.
1: Μπορείτε να μας να περιγράψετε λίγο την ιδιοσυγκρασία αυτών των ανθρώπων? Γνωρίσατε τέτοιους στο Άγιον Όρος?
2: Στο Άγιον Όρος γνωρίσαμε και πράγματι ήταν πολύ χαριτωμένοι. Αλλά δια Χριστών σαλός είναι κάθε χριστιανός. Διότι για τα μάτια του κόσμου είναι τρέλα να είσαι χριστιανός σήμερα. Άρα δια Χριστών σαλοί είμαστε όλοι όσοι θέλουμε να τον ακολουθούμε. Εν την ημέτρο. Αλλά αυτοί που έκαναν τους σαλούς ήταν χάρισμα ειδικό που είχαν από τον Θεό για να εξευτελίσουν την λογική, την κοσμική, την ανθρώπινη σοφία και σύνεση και να δείξουν ότι η σοφία του Θεού είναι πάνω από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου. Και τελικά ο άσοφος κατά κόσμο είναι πολύ σοφός για τον Θεό.
1: Για πείτε μας όμως, αυτοί οι άνθρωποι που γνωρίσατε, όταν γυρίζαν πίσω στο κελί τους, ξαναγινόντουσαν, ερχόντουσαν στα λογικά τους ή ήτανε το φαίνεστε μόνο, ήταν κάτι άλλο?
2: Αυτοί φαίνονταν έτσι.
1: Ναι, αλλά οι ίδιοι πώς το κάνουν?
2: Εσωτερικά είχαν πνευματική εργασία σοβαρή. Ήξεραν ότι το έκαναν αυτό επίτηδες.
1: Αυτό, το ξέραν ότι το κάνανε επίτηδες.
2: Το ξέρανε, βέβαια, είχαν επίγνωση.
1: Αλλά πρέπει να ήταν και καταπληκτική ηθοποιοί για να το κάνουν αυτό και να μην φαίνεται υποκριτικό.
2: Φαίνεται ότι ήταν και στο χαρακτήρα τους.
1: Αυτό το ήταν και στο χαρακτήρα τους.
2: Φαίνεται ότι ήταν κάτι που το έκανα με φυσικότητα.
1: Όλα δεν φοβόντουσαν οι άλλοι να τους κοροϊδεύουν ή να τους...
2: Όχι, δεν το φοβόντουσαν αυτό. Δεν τους ενδιέφερε.
1: Τώρα, δεν μαρτύρησαν όλοι οι Άγιοι, ούτε όλοι κάναν θαύματα, αλλά όλοι ομολόγησαν Χριστό για τη στάση, με τη στάση στη ζωή τους. Μιλήστε μας λίγο για τη γενναιότητα να είσαι χριστιανός σήμερα.
2: Ένα από τα γνωρίσματα της Χάριτος είναι η ανδρεία. Και ένα από τα γνωρίσματα της απουσίας της Χάριτος είναι η δειλία. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη ότι στη λίμνη του πυρός την κειωμένη θα βληθούν μαζί με τους άλλους και οι δειλοί. Διότι ο δειλός είναι αυτός που δεν πιστεύει στον Θεό. Όταν λέει ο Παύλος πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με Χριστό, σημαίνει ότι μπορώ να κάνω τα πάντα με τη δύναμη του Χριστού. Άρα λοιπόν δεν είμαι ανδρείος γιατί είμαι εγώ γενναίος, αλλά γιατί πιστεύω στον Χριστό. Και με τη δύναμη του Χριστού πάντα μπορώ να τα κάνω. Και όταν δεν πιστεύω στον Χριστό, τότε είμαι δειλός. Δεν κάνω τίποτα. Και είμαι τοπαθής και κάθομαι σε μια αδράνεια και σε μια τοπάθεια.
1: Μπορείτε να μας διηγηθείτε κάποιο περιστατικό με αφανείς Αγίους που έχετε έρθει σε επαφή?
2: Να σας πω ότι έκλεισα χθες 40 χρόνια ιερέας και περισσότερα μοναχός. Και επειδή γρήγορα έγινα πνευματικός λόγω της καταστάσεως που είμαστε λίγοι εκεί με τον γέροντά μας, στο εξομολογητάριο είδα πολλούς Αγίους. Παιδιά, νέους, γέρους, ηλικιωμένους, λαϊκούς, κληρικούς, μοναχούς, κοσμικούς, που ήταν σε κατάσταση αγιότητος. Και αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο από τη μεγάλη ταπείνωση που είχα. Αυτή η ταπείνωση τους είχε δώσει μέτρα αγιότητος.
1: Άρα το λέμε και το ξαναλέμε ότι δεν είναι άπιαστη η αγιότητα.
2: Μα δεν μας είπε ο Θεός πράγματα άπιαστα. Ο Θεός μας είπε πράγματα εύκολα για μας. Η αγιότητα είναι εύκολη, η αμαρτία είναι δύσκολη. Η αμαρτία μας καταστρέφει, η αγιότητα μας συντηρεί και μας διασώζει και μας δίνει ευλογία και χάρη και χαρά.
1: Εμείς μπορούμε να σηκώσουμε στη πλάτη μας την κληρονομιά των Αγίων.
2: Ο δρόμος του Χριστού μας είναι ευλογημένος και χαρούμενος. Και οι Άγιοι βάδισαν τον δρόμο αυτό με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη Θεού. Και είναι ευλογημένος ο δρόμος και μπορούμε άνετα με τη δύναμη του Θεού και εμείς να βαδίσουμε τον δρόμο αυτό.
1: Η πίστη ενός Αγίου ανθρώπου είναι ιδιωτική υπόθεση ή συνδέεται με τη ζωή της κοινότητας?
2: Είναι προσωπική υπόθεση, όχι ιδιωτική. Κάτι που το ζει ο άνθρωπος ως πρόσωπο. Αλλά ταυτόχρονα αυτό το ζει σε προσωπική υπόσταση, το κάνει κληρονομιά και των αδερφών του. Γι' αυτό και ομολογεί ενώπιον των ανθρώπων. Δεν το κρατάει μέσα, δεν μπορεί να το κρατήσει μέσα του. Η αγάπη έχει γνώρισμα του να την δίδει στον άλλον, να μην την κρατάς για τον εαυτό σου. Δεν είναι ιδιωτελής η αγάπη, είναι ένα ιδιωτελής. Διασκορπίζεται στα χέρια των αδερφών μας.
1: Σαν να γεύεσαι το μέλι και να θες να το γευτεί και ο άλλος δηλαδή.
2: Βέβαια.
1: Και πώς πρέπει να τιμούμε έναν Άγιο?
2: Μνήμη Αγίου, μη μίσης Αγίου, λένε οι πατέρες. Αυτό είναι η καλύτερη μνήμη του Αγίου. Να τον παρακαλέσουμε να πρεσβεύει για μας και η Αγία ζωή του να γίνει για μας κρίσης. Και να τον μιμηθούμε και εμείς όσο μπορούμε και εκεί που δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό.
1: Και για να τελειώσουμε, Γέροντα, στον ουρανό οι Άγιοι είναι πολύ πιο ενωμένοι με την αγάπη του Κυρίου από όσο ήταν όταν ήταν στη γη.
2: Βέβαια, χτυπότερο σου μετασχύνεται εν εσπέρω ημέρας βασιλείας, σου λέμε στην Εκκλησία. Μετέχουν χτυπότερον της αγιότητας, διότι δεν έχουν την αδυναμία του σαρκικού σώματος του φθαρτού και θνητού και μετά στην παλιγενεσία τελείωσε να ενωθούν με τον Χριστό, με τη χάρη του, στην αγάπη του, σε μια δυναμική πορεία συνεχούς έκστασης και συνεχούς έκπληξης στο θαυμασίο της αγάπης του Θεού.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
2: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Χαίρετε αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής Ό,τι καλόν. Άγριες οι εποχές. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι ή αν τα βλέπουμε τώρα εμείς τα πράγματα έτσι. Σημασία έχει ότι καθώς περνά τα χρόνια, αυτό το κάθε πέρσι και καλύτερα, δεν ξέρω, λιγάκι αρχίζει και γίνεται σύνθημα, το οποίο όσο και να θες να αποθήσεις, αυτό επιμένει. Επιμένει να σου πολιορκεί και το μυαλό και την καρδιά κυρίως. Και επειδή ο καθένας για να συνεχίσει να πορεύεται, χρειάζεται αντισώματα, χρειάζεται άγκυρες, ελπίδας, είπα σήμερα τη δική μου την ανάγκη να τη μοιραστώ μαζί σας. Και είπα σήμερα να πάμε να ανοίξουμε λίγο τις ψυχές της ελπίδας του αύριο. Τις ψυχές των παιδιών που έρχονται και θα παραλάβουν έναν κόσμο δεν ξέρω τι ποιότητας και δεν ξέρω ποιον ευθυνών δικών μας. Μπορεί τα πράγματα πάντοτε να φαίνονται ότι δεν έχουν επισογύρισμα και ελπίδα και τελικά η ζωή να βρίσκει τρόπους και ο Θεός την ίστατη στιγμή να βάζει το χέρι του και να συνεχίσει ο κόσμος να πορεύεται. Μακάρι να είναι έτσι. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι του αύριο, τα παιδιά μας του αύριο, τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε πια να βοηθήσουμε, γιατί αντιμετωπίζουν καταστάσεις και προκλήσεις που δεν τις βιώσαμε εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι ή οι πολύ μεγαλύτεροι, ώστε να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας. Παρ' όλα αυτά περιμένουν. Και υπάρχουν χειρισμοί και υπάρχουν τρόποι. Και υπάρχουν και μέσα κανείς να τους δείξει δρόμους. Δρόμους που οδηγούν στο φως και όχι σε εικονικές πραγματικότητες ή σκοτάδι ή απόγνωση ή κατάθλιψη. Βλέπετε, χρησιμοποιώ όρους μιας επιστήμης που δεν την κατέχω και γι' αυτό είπα να έχω μια βοήθεια σήμερα. Και έτσι φώναξα την κυρία Κοτσοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος και κυρίως μια γυναίκα, όπως θα δείτε, χαμόγελου και ανοιχτής καρδιάς, γιατί και τα δύο χρειάζονται και η κατάρτιση χρειάζεται. Αυτή διδάσκεται. Η ανοιχτή καρδιά δεν ξέρω αν διδάσκεται. Δεν το ξέρω. Ίσως εσείς έχετε στην επιστήμη σας τρόπους, αλλά και εγώ δεν νομίζω. Άλλα είναι τα προσόντα που ανοίγουν τις καρδιές των ανθρώπων. Ήθελα όμως λιγάκι, αφού σας ευχαριστήσω για τον κόπο σας και για την προθυμία σας έτσι να βρεθούμε μαζί, ήθελα λιγάκι να αγγίξουμε, μια και ο χρόνος της εκπομπής δεν είναι πολύ μεγάλος. Ήθελα όμως να αγγίξουμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα των παιδιών, αυτή την αγωνία τους να ανήκουν κάπου. Την αγωνία τους να αισθάνονται ότι δεν είναι υπάρξεις ατομικές, αλλά είναι όπου ανήκουν. Λέγαμε παλιά, δείξε μου τους φίλους σου, να σου πω ποιος είσαι. Τώρα, αν ζητήσεις φίλους των παιδιών, πιο πολλοί likes θα σου δείξουν μέσα στο Facebook παρά ανθρώπους ζωντανούς. Δεν ξέρω

0: με ένα συγκεκριμένο όραμα και με μια συγκεκριμένη ποιότητα σχέσεων. Εσείς όμως από τη μεριά σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω λιγάκι να μας παρουσιάσετε αυτή την ανάγκη του παιδιού από την πρώτη κιόλας φάση της ζωής του, να αισθάνεται ότι κάπου ανήκει. Και πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το βοηθήσουμε, να γίνει για αυτά τα παιδιά, τα δικά μας, τους μαθητές μας, όποια παιδιά πέφτουν στα χέρια μας, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια βοήθεια που θα τους ανθίσει τη ζωή. Γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει και πέφτει πολύς μαρασμός.
1: Ξεκινήσατε με πολύ αισιοδοξία και δεν ξέρω αν η συζήτηση μας θα εξελιχθεί τόσο αισιόδοξη.
0: Ευκαιρία. Αλλά... όχι αισιόδοξα να τελειώσουμε σίγουρα.
1: Σίγουρα. Αλλά αυτό είναι μεγάλη ανάγκη που έχουν από την αρχή τα παιδιά. Δηλαδή, αμέσως μετά την οικογένειά τους, με το που θα ενταχθούν σε κάποιο σύνολο, είτε αυτό είναι ένας παιδικός σταθμός, είτε είναι με τα ξαδέλφια και τους φίλους τους οικογενειακούς, αυτό που θέλουν είναι το να ανήκουν με ανθρώπους, με παιδιά της ίδιας ηλικίας, που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, που μοιράζονται τα ίδια παιχνίδια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, θα μάθουν να διαχειρίζονται πράγματα. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή η φιλία έχει αυτή την ουσιαστική σημασία, στο να μάθω πώς θα διαχειριστώ το θυμό, πώς θα διαχειριστώ τη ζήλια, πώς θα διαχειριστώ την επιτυχία μου, την νίκη μου, την ήττα μου. Mm. Παίζουν και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να παρατηρούμε και εμείς πώς είναι αυτό το παιδί. Τι θέλει συνέχεια να είναι εκείνος ο νικητής, τι θέλει συνέχεια να είναι στη γωνία μόνο του και δεν το παίζουν οι άλλοι. Όλα έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Άρα βλέπουμε από πολύ νωρίς τα παιδάκια να έχουν αυτή την ανάγκη του να είμαι με παιδιά της ίδιας ηλικίας με μένα και να μοιραζόμαστε τις ίδιες σκέψεις. Και όσο μεγαλώνει, αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σε κάποια φάση της ζωής τους προτιμούν και τους φίλους από την παρέα της οικογένειας τους.
0: Παρέα της οικογένειας.
1: Ναι.
0: Ναι. Πώς τη βλέπετε την οικογένεια? Δηλαδή, ξέρετε, ήταν πριν καμιά δεκαριά χρόνια, δεκαπενταριά χρόνια, ήταν σε μια κυριακάτικη εφημερίδα, το Σαλόνι, ενός συναδέλφου σας, γνωστού καθηγητή ψυχολόγου από τη Γαλλία. Θυμάμαι τον τίτλο. Ο τίτλος ήταν «Ούτε 7%». Αυτός ήταν ο τίτλος. Ωραίος τίτλος, αν μη τι άλλο, εξάπτει λιγάκι την περιέργεια. Ξέρετε τι ήταν το 7%. Υποστήριζε, παρακάτω στο κείμενο έλεγε, ότι ούτε 7% επίδραση δεν έχουν οι γονείς στην τελική εξέλιξη του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικότερη η παρέα των συνομιλίκων, η κοινωνία γενικότερα και πλέον η οθόνη. Κάθε μορφή οθόνη. Και με σοκάρισε το γεγονός. Στην εποχή εκείνη είχα παιδιά, η κόρη μου μόλις είχε μπει στο γυμνάσιο, ο γιος μου ήταν δημοτικό, νεοφώτιστη γονής, όλα ξέρετε, όλα μέσα. Και βλέπω αυτό το 7% και λέω...
1: απογοήτευση.
0: Αν είναι έτσι, τουλάχιστον να τα αφήσω ήσυχα, να ησυχάσω κι εγώ, να κάνουμε και δυο τις ζωές μας. Λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια, δεν νομίζω ότι ήταν υπερβολή. Είναι τρομερές οι επιδράσεις του περιβάλλοντος συγκριτικά με αυτό που προσπαθεί μια οικογένεια να δείξει.
1: Αυτό που έχει σημασία όμως είναι για ποια οικογένεια μιλάμε.
0: Είναι και αυτό, ρε παιδί.
1: Δηλαδή, αν μια οικογένεια είναι πάνω από τα παιδιά της και ενδιαφέρονται και επικοινωνούν και συζητούν και θα το μοιραστούν στο μεσημεριανό τραπέζι που θα κάτσουμε όλοι μαζί και ο καθένας θα πει πώς κύλησε η μέρα του. Όχι μια φορά την Κυριακή. Yeah. Αυτή είναι μια διαφορετική οικογένεια από την οικογένεια που δεν έχουμε το χρόνο και έχουμε αγαπήσει αυτόν τον όρο ποιοτικός χρόνος με το παιδί. Και το εκμεταλλευόμαστε κάπως έτσι. Και πέρα από αυτό, σε ό,τι αφορά και τα παιδιά, δηλαδή και τους φίλους, και τα παιδιά παραδειγματίζονται και από εμάς. Δηλαδή, αν με βλέπουν εμένα να μην έχω φίλους, να μην έχω κοινωνική ζωή, να μην έχω έναν άνθρωπο που μοιράζομαι, το παίρνουν αυτό το μοντέλο. Το αναπαράγουν και εκείνα.
0: Το μοναχικό, ε.
1: Είναι πολύ συχνό όταν κάποιος γονιός έρχεται και λέει δεν έχει φίλους, δεν το κάνουν παρέες και λέει, α, ωραία, πείτε μου εσείς με τους δικούς σας φίλους. Κάνουμε με το θείο, με τον κουμπά. Και λες, ναι, πώς περιμένεις το παιδί να βγει εξωστρεφής, αν είσαι εσωστρεφής. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαδικασία μίμησης. Εάν δουν σε ένα σπίτι ότι υπάρχουν τραπέζια, ας πούμε, που μαζεύεται η οικογένεια, οι φίλοι, τα Σαββατοκύριακα, να το πάμε το παιδί σε ένα πάρτι και όχι βαριέμαι τώρα που να τρέχω. Όλοι βαριόμαστε. Να το πάω στο πάρτι του φίλου του, που ξέρω ότι θα περάσει καλά, που θα είναι με τους συνομιλίκους του, που θα παίξουν, που θα διασκεδάσουν. Τώρα, σαββατιάτικα, κάτσω σπίτι μου να ράξω, τι να τρέχω τώρα το παιδί. Δεν είναι. Πρέπει λίγο προτεραιότητα να είναι και αυτό που θα ικανοποιήσει το παιδί. Να επιδιώκουμε να έρθουν παιδιά μας στο σπίτι. Πες στο φίλο σου να έρθει σπίτι. Εδώ βέβαια μπαίνει ένας άλλος αστερίσκος. Σε ποιο σπίτι εμπιστευόμαστε να πάει το παιδί μας? Πάμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και συναντάμε ολόκληρο κάστρο. Και λέω τώρα, πού, τι να πιάσω εδώ και τι να αφήσω. Ναι.

0: Έχετε δίκιο. Ήθελα να ξέρω αν στον τομέα το δικό σας, στην επιστήμη τη δική σας, έχετε καταλήξει κάπου σε αυτό το μείγμα, το περίεργο, ως προς το έμφυτο και ως προς το προϊόν της παιδαγωγίας. Να, τώρα μιλήσαμε για το χαρακτήρα, το εξωστρεφές και το εσωστρεφές. Πόσο είναι η φύση, πόσο είναι η κατασκευή του ανθρώπου, πόσο ένας γονιός δηλαδή, όσο κι αν προσπαθήσει να κάνει και να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα εξωστρεφή,
1: το παιδί θα τα καταφέρει.
0: Έχει τις επιλογές του. Και το αντίθετο. Δηλαδή αυτή η ισορροπία τελικά λύνεται ή θα παραμείνει πάντοτε ένας γρίφος.
1: Νομίζω ότι θα είναι πάντα ένας γρίφος και το ζούμε και εμείς οι γονείς, γιατί εγώ έχω τρία παιδιά, που το κάθε ένα είναι διαφορετικό παιδί.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Και λες, μα καλά, εγώ τα μεγάλωσα. Πώς έγινε. Άρα παίζει ρόλο και σίγουρα και η φύση, αλλά και το πώς μεγαλώνει το κάθε παιδί και τι εμπειρίες έχει και κυρίως το πώς ερμηνεύει τα πράγματα, γιατί η πληροφορία ίδια θα είναι. Με τον ίδιο τρόπο θα μεταδοθεί στα παιδιά.
0: Σωστό.
1: Το κάθε ένα παιδί όμως θα το ερμηνεύσει με έναν διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Εκεί νομίζω ότι είναι περισσότερο η φύση, το πώς θα το ερμηνεύσει.
0: Ναι. Νομίζετε ότι ως Έλληνες γονείς μιλάμε πολύ?
1: Υπάρχουν πολλά ρητά πάνω σε αυτό και πολλά memes, όπως λένε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε πάρα πολύ.
0: Έχω την εντύπωση ότι πολύ τα έχουμε φορτώσει με λόγια.
1: Και με άχρηστα λόγια.
0: Άχρηστα. Και μερικές φορές και αντιφατικά.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές και αντίθετα με την πράξη μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια, μπορούσα να γύρναγα το χρόνο πίσω. Θα προσπαθούσα ως γονιός να ήμουν πιο συνεπής στα λίγα που λέω, παρά τόσα πολλά λόγια τα οποία πολλές φορές αδυνατό να εφαρμόσω.
1: Έτσι.
0: Και είμαστε υποδιαρκή παρατήρηση.
1: Έτσι. Αυτό το σηκωμένο δάχτυλο.
0: Ναι.
1: Που περιμένουμε στη γωνία να πιάσουμε την άσχημη στιγμή και να μην πούμε ένα μπράβο, ένα πολύ ωραίο το κατάφερες αυτό, είμαι περήφανη για σένα, το έχεις πάει εξαιρετικά. Τα ουσιαστικά, αυτό που θέλει να ακούσει το παιδί.
0: Ναι.
1: Το παιδί θέλει την αποδοχή και άμα δεν την πάρει από το σπίτι του, θα την πάρει από τους φίλους του. Και τι συμβαίνει με τις παρέες, για να γυρίσω και λίγο στην εφηβεία και στις παρέες. Εάν δεν το πάρει λοιπόν από το σπίτι, γιατί εμείς τότε στην εφηβεία θυμόμαστε ότι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι γονείς εκεί στα 15-16.
0: Τα ζόρια.
1: Ανακαλύπτουμε ότι έχω και ένα έφηβο εδώ και δεν ξέρω τι να τον κάνω. Εντάξει, τώρα το θυμήθηκες. Ας το έπιανες από τα 4, 3, 2, 5, 7, και τότε μια χαρά θα ήταν στα 15. Λοιπόν, και όταν έρχεται λοιπόν στα 15 και κάνει τα δικά
0: πέφτουμε
1: του.
0: Από τα σύννεφα.
1: Έτσι.
0: Αυτά τα σύννεφα.
1: Και τότε χτυπάνε τα τηλέφωνα σε εμάς στα γραφεία και παντού, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να τον κουμαντάρω, κάνει ό,τι θέλει. Είναι ανυπάκου, βγαίνει συνέχεια, είναι συνέχεια στο κινητό και μιλάει με ανθρώπους που δεν ξέρει. Είναι μια παρέα που δεν εγκρίνουμε γιατί. Για διάφορους λόγους. Τώρα είτε κάνουν χρήσεις διαφόρων ουσιών, είτε γιατί έχουν παραβατική συμπεριφορά, είτε απλά θέλουν να ξενυχτάνε το βράδυ και το πρωί να σπάνε σχολείο. Αδιάβαστη, δεν πειράζει, σημασία έχει να περάσουμε καλά. Αλλά κάτι που δεν εγκρίνει η οικογένεια. Όταν φτάνει εκείνη η δυσκολία, το παιδί δεν την πήρε την αποδοχή από το σπίτι και θα την πάρει από τους συνομιλίκους του. Που πολύ πιθανό να διαλέξει κάποιους κατώτερους από αυτόν, για να είναι αυτός από πάνω και να νιώθει αυτός καλά. Άλλες δυσκολίες, πολύ μεγάλες δυσκολίες,
0: ναι.
1: Μετά.
0: Τι είναι έτοιμο το παιδί να θυσιάσει στο όνομα της παρέας? Δηλαδή αυτή η αντίφαση του κουβαλάω από το σπίτι με ένα φορτίο, πνευματικό, αξιακό, και κάποια στιγμή πρέπει ένα κομμάτι του να θυσιαστεί για να συνυπάρξω. Εκεί έχω δει πολλά παιδιά, τα δω και στα δικά μου τα παιδιά, να μπαίνει ένα δίλημα ότι, άλλωστε το άκουσα και ευθέως, ότι με τα μυαλά που μου δώσατε, τα οποία δεν απορρίπτουν, ξέρετε, ως προς το δέον. Το απορρίπτουν ως προς τη λειτουργικότητά τους.
1: Mm-hmm.
0: Πού πάω και τι κάνω και με ποιον.
1: Αυτό.
0: Αυτή η ανάγκη για κοινωνικότητα και συγχρόνως κανείς, όχι να μην το πω να μην προδώσει, πάντως να παγώσει λιγάκι κάποια στοιχεία της ανατροφής του. Αυτή η ισορροπία επιτυγχάνεται, είναι αυτοσχεδιασμός. Και τι μπορεί να κάνει ένας γονιός αυτό το πράγμα και να ελευθερώσει και να μην αναιρέσει.
1: Αυτό είναι μεγάλο πείραμα. Και νομίζω ότι ζορίζονται πάρα πολλά παιδιά που έρχονται σε σύγκρουση με αυτό που έμαθα από το σπίτι μου, σε σχέση με αυτό που απαιτεί η κοινωνία σήμερα ή οι φίλοι μου. Και βλέπουμε παιδιά που μπορούν και λένε, για μένα αυτό έχει προτεραιότητα. Ας πούμε το να πάμε την Κυριακή το πρωί η εκκλησία και όχι να πάμε για μπάνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω τώρα. Το ζω πολύ καθημερινά αυτό. Είναι πολύ οικείο όλο αυτό. Το τι φοράω.
0: Τι φοράω, βέβαια. Μα και οι χρήσεις πολλές φορές τσιγάρου, ποτού, δεν είναι από πεποίθηση.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι. τι μπορεί να κάνει κανείς, το αφήνει το πράγμα και εύχεται πραγματικά σε αυτό το πέλαγος που είναι η ζωή του καθενός που λέει και το τραγούδι. Mm-hmm. Εύχεται και προσεύχεται ίσως το παιδί να τα βγάλει πέρα, αλλά σηκώνει προστασία εκεί πέρα και είναι για καλό.
1: Νομίζω ότι σηκώνει πολύ επικοινωνία εκεί.
0: Επικοινωνία.
1: Εάν το κουβεντιάζει, δηλαδή αυτό σε ζορίζει, αυτό είναι έτσι. Μήπως θες να το σκεφτείς αυτό, χωρίς να απαγορεύουμε, έτσι. Αυτό είναι το must. Δεν χρειάζεται να απαγορεύσουμε στο παιδί, δεν πρέπει να το απαγορεύσουμε, γιατί αν το απαγορεύσουμε θα κάνει το αντίθετο. Οπότε με τη συζήτηση και να του δίνουμε ότι η επιλογή είναι δική σου. Δεν θα σε κατευθύνει ούτε ο φίλος σου, ο Γιάννης, ο Τάκης, ο ναι. Μπάμπης, ούτε η οικογένειά σου. Εσύ θα επιλέξεις. Μεγαλώνεις, μπαίνεις στην ενήλικη πια ζωή και εσύ θα επιλέξεις. Ξέρετε όμως κάτι. Αναρωτιέμαι κι εγώ μερικές φορές, εμένα πόσοι φίλοι περάσαν από τη ζωή μου που έσβησαν στην πορεία και δεν ήταν τόσο φίλοι. Πόσο ο δρόμος μας έφερε άλλους ανθρώπους με τους οποίους κουμπώσαμε πολύ καλύτερα.
0: Σωστό. Όχι χωρίς τραύματα, αλλά τελικά έτσι.
1: Και λες μετά, έτσι δεν είναι το ταξίδι. Δεν πρέπει και εκείνα να περάσουν από διάφορα. Πρέπει να περάσουν.
0: Συμφωνώ, κυρία
1: Κοτσοπούλου. Αλλά θέλουμε να τα προστατεύουμε. Αυτό είναι
0: μα
1: το
0: δεν είναι το πρόβλημα είναι ότι σου έρχεται κάποια στιγμή μία πρόκληση και ένα ερώτημα. Που σοκάρισε καταρχήν εσύ ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο δεν το αντιμετώπισες ποτέ. Δεν είχες διανοηθεί ότι θα την αντιμετωπίσεις και ποτέ.
1: Σωστά.
0: Εν τω μεταξύ, είμαστε υπό παρατήρηση. Ως γονείς από τα παιδιά μας. Βλέπουνε, δεν είναι ότι ακούνε μόνο, παρακολουθούν.
1: Γι' αυτό είναι το παράδειγμα.
0: Και το παίξιμο του ματιού ως προς το σοκ, τι μου λέει τώρα, καταγράφεται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν διδάσκεται πρώτα στους γονείς αυτή η ετοιμότητα, ότι από τη στιγμή που θα κάνουν παιδιά, να είσαι έτοιμος ότι μπορείς να ακούσεις τα πάντα.
1: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε
0: τα πάντα. Δεν είμαστε έτοιμοι. Πρέπει όμως να γίνουμε, πιστεύω.
1: Δεν
0: υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα και το σοκ εννοείται ότι φαίνεται. Και η πρώτη κραυγή μπορεί και να βγει από το στόμα. ο πρώτος φόβος, η πρώτη τρομάρα. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Και μετά έρχεται η ατάκα του παιδιού που σε τσακίζει. Μα όλοι οι φίλοι μου θα πάνε. Μα όλοι οι φίλοι μου το κάνουν. Και εκεί λες, εντάξει. Και εκεί υπάρχει τη δική σου ατάκα. Και άμα του δει όλου να πέφτουν τον κρεμό, θα πας να πέσει εσύ που είναι.
0: Στάνταρ
1: ναι. Ατακούλα. Θέλει υπομονή εκείνη την ώρα. Επίσης, ωραία, θα το σκεφτούμε και θα το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, να πάρεις λίγο το χρόνο σου. Να σκεφτείς τι πρέπει να πω εδώ τώρα. Τι είναι αυτό που χρειάζεται το παιδί μου. Ποια είναι η ανάγκη του αυτή. Ποια ανάγκη του θέλει να καλύψει μέσα από αυτό. Τις επιβεβαίωσης, τις αποδοχής, τις αγάπης. Είναι ερωτευμένο. Έχει απογοητευτεί. Θέλει να αποδείξει κάτι σε κάποιον.
0: Ναι.
1: Να αναρωτηθούμε. Έχουμε το χρόνο λοιπόν να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η βασική. Η ουσία δηλαδή αυτό είναι το να είσαι εκεί, να είσαι παρόν για να ακούσεις. Αν δεν είσαι παρόν να ακούσεις, χαιρετίσματα.
0: Ναι.
1: Χάνεται.
0: Ναι. Βλέπω γονείς που δεν χαλαλήσαν πολύ χρόνο. Ούτε πολύ σάλιο για λόγια. Mm-hmm. Τα αφήσαν τα πράγματα να πάνε. Είτε ήταν το σκαρί τους έτσι, είτε γιατί. Βλέπω ότι έρχεται ο καιρός και έχουν τα παιδιά απέναντί τους πολύ πιο σεβαστική συμπεριφορά από γονείς με τους οποίους τα παιδιά πραγματικά μπούχτισαν από την παρουσία τους. Mm-hmm. Στο όνομα του πάντα να γίνει το τέλειο από το διαγώνισμα μέχρι τον καλύτερο φίλο, όλη αυτή η αγωνία, όλο αυτό το στρες, νομίζω ότι τελικά φτάνει σε ένα σημείο να υπάρξει μια έκρηξη. Το γνωστό του Παπακοσταντίνου, θυμάμαι το τραγουδάκι της δεκαετίας του 90, το περίφημο «Άσε με να κάνω λάθος». Mm-hmm. Θυμάστε το τραγουδάκι mm-hmm. αυτό.
1: Yeah.
0: Νομίζω είναι μια ανάγκη, επιτέλους, άσε και λίγο τη ζωή να δείξει. Και νομίζω δεν ακούμε τη ζωή μερικές φορές.
1: Δεν δίνουμε και χρόνο στο παιδί. Δεν του δίνουμε και την πρωτοβουλία. Εγώ ξέρω καλύτερα. Ξέρω όλες οι γονείς, δηλαδή, απίστευτοι. Που ξέρουν τα πάντα για το παιδί τους. Δεν χρειάζεται να τους πει κανένας τίποτα, ούτε βέβαια το παιδί τους.
0: Ναι, ναι, ναι, βλέπετε. Βλέπετε, τελικά έχετε δίκιο, όχι ως πρόσωπο, έχετε δίκιο ως επιστήμη, να το πω έτσι, που πλέον όλο και συχνότερα βλέπω ότι κάθε φορά που πάει ένας γονιός να ζητήσει βοήθεια για το παιδί του, αμέσως ενεργοποιείται το αίτημα «Ελάτε ως οικογένεια». Mm-hmm. Είναι σύστημα τα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να πάρει απομονωμένα τις καταστάσεις.
1: Μα δεν φταίει το παιδί. Δηλαδή, οι συμπεριφορές των γονιών φταίνε για την συμπεριφορά του παιδιού.
0: Ναι.
1: Και αν προσπαθήσουν να το αναλύσουν, να καταλάβουν πού ξεκίνησε το στραβό, τι γινόταν τότε στη ζωή σας, τι διαπιστώνετε, το ανακαλύπτουν. Λένε, α, ναι, τότε περνάγαμε μια κρίση στη σχέση μας, ή τότε ήταν οικονομικά πάρα πολύ δύσκολα και χρειαζόταν να δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Ή τότε ήρθε ένα δεύτερο παιδί και ασχοληθήκαμε με εκείνο, ή υπήρχε ένα πρόβλημα με μια γιαγιά και ασχοληθήκαμε με τη γιαγιά και αφήσαμε. Δηλαδή, πάντα κάτι υπάρχει που το παιδί θα σου το χτυπήσει το κομμένα, ότι δεν ασχολείσαι. Δεν είσαι εδώ, δεν μου δίνει σημασία και εγώ θα την βρω αυτή τη σημασία. Γιατί την έχω ανάγκη.
0: Ναι. Πώς αντιδρούμε την ώρα της ρήξης, την ώρα του ανοίγω μια πόρτα και φεύγω, έχω δεν έχω την αδειά σου. Φτάνει κάποια στιγμή η ώρα αυτή έτσι κι αλλιώς.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κοπέλα που είχε σπάσει ο δεύτερος πόρτος στο σπίτι. Γιατί ο
0: μπαμπάς. Ούτε καν. Είχε
1: χρόνο. Ο μπαμπάς είχε κλειδώσει την εξωτερική, την πόρτα ασφαλείας. Και αυτοί κοπάνε όλες τις πόρτες μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα πέφτουν σοβάδες γύρω-γύρω. Δηλαδή, και δεν τους άντεχε άλλο από αυτή την επιτήρηση. Το πρέπει να κάνεις έτσι, πρέπει να κάνεις αυτό. Οφείλεις να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Για ποιον.
0: Ναι. Ναι. Υπάρχουν κάποια ιδεώδη. Στις θρησκευόμενες οικογένειες είναι λίγο πιο έντονο, ξέρετε. Mm. Το υπερεγώ και το δέον βρίσκεται στο κόκκινο πολλές φορές. Mm-hmm. Θυμάμαι σε πόσο δύσκολη θέση ήρθα, ήταν πανελλήνιες. Ήταν πανελλήνιες, ένα καλή ώρα με την κόρη. Και τα τελικά διαγωνίσματα ήταν Κυριακή πρωί. Ήταν 9-9.30 κάτω στον Πειραιά.
1: Τον πανελλήνιο.
0: Τον πανελλήνιο στο φροντιστήριο.
1: Ωραία.
0: Τα διαγωνίσματα της προσομοίωσης.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Και είχα έρθει στο δίλημα τότε, ανερώ το θέμα εκκλησία, στο όνομα του διαγωνίσματος που έρχεται. Όχι πως είχα πολλά περιθώρια, διχάστηκα απλώς αν έστω και πρέπει να το πω σε ένα παιδί mm-hmm. 17-18 χρόνων, ας πούμε, mm-hmm. που υποτίθεται οι επιλογές γίναν πια. Και δεν μετανιώνω που δεν μίλησα, γιατί δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αντιθέτως, στη συνέχεια η συζήτηση άνοιξε μόνη της. Αλλά θυμάμαι το σοκ μου, αυτό το διχασμό τον τρομερό.
1: Ναι.
0: Να μην ξέρεις πώς να αντιδράσεις.
1: Τι να επιλέξω, τι πρέπει να πω. Γιατί θα πρέπει να αναιρέσω κάτι δικό
0: μου. Πρέπει να αναιρέσω.
1: Κάτι που έχω βάλει ως κανόνα της οικογένειας.
0: Ναι, ναι. Και συγχρόνως πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά που είναι κοντά στην οικογένεια μπορεί να το παίζουν άνετα και έτσι. Την επιδοκιμασία ή αλλιώς την ευλογία την θέλουν.
1: Φυσικά.
0: Μερικές φορές γίνονται προκλητικά στο να την πάρουν, αλλά μετράει. Και θα προτιμούσα να μην μετράει.
1: Γιατί το λέτε. Τώρα θα σας πάρω εγώ συνέντευξη, κύριε.
0: Θα προτιμούσα να μην μετράει για τον εξής λόγο. Για να μπορώ να ελευθερώνω. Mm-hmm. Να σας είπα ένα γεγονός τώρα. Εγώ δεν μπορούσα να δώσω ευλογία πήγαινε 9.30 την ώρα της Κυριακής να γράψεις. Mm-hmm. Ήθελα να δώσω ελευθερία. Mm-hmm. Αλλά να μείνει στο ότι εγώ αυτό δεν το εγκρίνω και να μην μετράει.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Ήμουν υποχρεωμένος όμως να ευλογήσω κιόλας για να γράψει καλά στην προσομοίωση.
1: Εδώ όμως έρχεται και το κομμάτι της επιλογής που του λες ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει το άλλο και θα πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Και ό,τι και να επιλέξεις, εγώ είμαι δίπλα σου. Δεν θα σε κατακρίνω γιατί επέλεξες το ένα ή το άλλο.
0: Ναι. Δεν θα με χάσεις.
1: Γι' αυτό είναι σημαντικό. Από το να κατεβάζουμε πούτρα και να λέμε τώρα και κάνεις αυτό και κάνεις το άλλο και εγώ θα ήθελα να κάνεις. Δεν έχει νόημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Πιστεύετε στους σπόρους που ανθίζουν σε βάθος χρόνου.
1: Ναι, το πιστεύω. Γιατί το βλέπω. Δηλαδή όταν κάτι, ένα παιδί που είναι καλή πάστα παιδιού, ας περάσει μέσα από κύματα. Ας περάσει από δυσκολίες, ας ταλαιπωρηθεί η οικογένειά του. Ας κάθε τη μανούλα του να κλαίει. Ας κάνει λίγο προσευχή παραπάνω. Ναι. Θα τη βοηθήσει και εκείνη. Θα το βρει το δρόμο του. Θα το βρει το δρόμο του. Δεν πιστεύω ότι κανένα παιδί είναι χαμένο παιδί. Όχι. Όλα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να το ισιώσουν. Το ναι. πράγμα στην πορεία.
0: Ναι. Το θέμα ήθελε λιγάκι, δηλαδή, καθώς φτάνουμε προς το τέλος, κάτι πολύ ευαίσθητο που νομίζω δεν πρέπει να χαθεί και πρέπει πάντα να λέγεται. Αυτή η περίφημη σχέση των γονιών μεταξύ τους. Ως προς το ανήκειν. Ως προς την αίσθηση ένταξης του παιδιού σε ένα σύστημα. Πώς το βλέπετε εσείς από τη μεριά σας?
1: Όσο βασικό και ουσιαστικό και προϋπόθεση είναι, τόσο δύσκολο είναι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε την τάση να ρίχνουμε την ευθύνη στον άλλον. Ο γιος σου το έκανε.
0: Ο γιος σου το έκανε. Μάλιστα.
1: Λες και δεν είναι και δικός του γιος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πολύ συχνά το ακούμε αυτό. Έφευγε εσύ φταίς που δεν δούλευες τόσες ώρες. Αν ήσουν στο σπίτι. Η ευθύνη το να φύγει τον μπαλάκι είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν πάρουμε καμία ευθύνη. Αλλά αν καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το να, στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, έτσι, δεν λέω τώρα, το ξαναλέω, δεν θα το θυμηθούμε στα 15-16 ότι έχουμε παιδί.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού να λειτουργούμε σαν σύστημα, να το συζητάμε.
0: Είσαστε υπέρ της μιας φωνής μεταξύ των δύο γονιών.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έστω και ως άσκηση.
1: Έστω, γιατί αν είναι έτσι εδώ το χέρι το δικό μου και το χέρι το δικό σας και πάει να το ρίξει, αυτό θα λυγίσει. Ενώ αν είναι ενωμένα τα χέρια μας,
0: ναι,
1: δηλαδή με πιάσει από τον ώμο, δεν μπορεί να το λυγίσει. Είμαστε μία φωνή και έχουμε κοινή γραμμή και
0: είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί βλέπω το παιδί να γίνεται αφορμή δεσμού των γονιών του. Και με την έννοια αυτή είμαστε παιδαγωγοί, αλλά και παιδαγωγούμενοι συγχρόνως.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, η έννοια του συστήματος, εσείς έχετε και το συστημικό.
1: Πόσα πράγματα έχουμε μάθει από τα παιδιά μας.
0: Πόσα πράγματα.
1: Αρκεί να τα ακούσουμε, να τα δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τι τελευταίο ήθελα λιγάκι να μου πείτε, το θεωρώ πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι καλό για τους γονείς να ζητούν συγγνώμη από τα παιδιά τους.
1: Επιβάλλεται. Καταρχήν για το παράδειγμα.
0: Αυτό σωστό. Δεν έχετε αμφιβολίες ή δεν έχετε επιφυλάξεις ως προς το θέμα κύρος και αυθεντία, ε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη και αν το παιδί ξέρει ότι εγώ έχω κάνει λάθος και δεν ζητήσω συγγνώμη, πόσο τραγική είναι η εικόνα αυτή που δίνω στο παιδί μου. Πόσο ντροπιαστική. Γιατί να κάθομαι να το λέω μόνιμο ότι έκανα λάθος. Στο παιδί μου πρέπει να απευθυνθώ και να πω, παιδί μου, εκεί ήταν λάθος.
0: Πίστευα και εγώ να σας πω την αλήθεια ότι χάνω κύρος. Τελικά στην πορεία είδα, όχι τις πολλές φορές που το έκανα, ομολογώ και δημοσίως, αλλά μπορεί να χάσα κύρος, κέρδισα εκτίμηση.
1: Εκτίμηση.
0: Και λυπάμαι, δεν είχα εξασκηθεί για τέτοια γονεϊκότητα, γιατί δεν τη δέχτηκα. Η γενιά δική μας δεν δέχτηκε τη γονεϊκότητα αυτή.
1: Πολύ σωστά.
0: Με κάποια έννοια, η γενιά των γονιών 60-70 και μετά είναι πιονέρι σε μια νέα γονεϊκότητα, η οποία πολλές φορές είναι στο απόλυτο σκοτάδι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, έχουμε μέσα μας μια μορφή ηρωισμού. Με τα λάθη μας και τα σπασίματα της κεφαλής μας πάνω στους τοίχους, αν μη τι άλλο, ας αντλήσουμε λίγο κουράγιο ή και λίγα ελαφρυντικά, ότι βαδίσαμε έναν δρόμο από 60-70 και μετά μιας γονεϊκότητας που δεν υπήρχε. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν υπήρχε.
1: Και τώρα υπάρχει και η πληροφορία. Δηλαδή, μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιον λίγο, μπορείς να διαβάσεις κάτι.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Δεν έχουμε δικαιολογίες τώρα. Δηλαδή. Παλιότερα δεν υπήρχαν αυτά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ψάχαμε και τα πατήματά μας λιγάκι. Τώρα νομίζω ότι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει δικαιολογία κάποιος για να μην ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι αδιάφορος. Υπάρχουν όμως και αυτοί.
0: Όπως είδατε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, αγγίξαμε θέματα τα οποία δεν κλείνουν, αλλά πρέπει να ανοίγουν. Είναι ωραίο πράγμα γιατί αποδεικνύεται μέσα από συζητήσεις αυτές ότι κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μια μοναδικότητα. Και στις μοναδικότητες δεν υπάρχουν συνταγές. Υπάρχουν όμως βοήθειες. Υπάρχει πλάτεμα των επιλογών. Και θα ήμουν ευτυχής αν η σημερινή αυτή εκπομπή, αν μη τι άλλο, άνοιξε λιγάκι και του δικού σας μυαλού και της δικής σας καρδιάς ένα επιπλέον παράθυρο. Γιατί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, νεότεροι θα πέσουν στα χέρια μας. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε παππούδες, είτε είμαστε δάσκαλοι. Κάποιους θα επιμορφώσουμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στη δουλειά μας. Σας ομιλεί ένας γονιός που παλεύει. Εκπροσωπώ μια γενιά που συνεχίζει να παλεύει. Είμαι βέβαιος και για τη Δεσποινίδα, την κυρία Κοτσοπούλου, συγγνώμη. Εκλάβετε το σκόπλημά σας, παρακαλώ. Είναι μια όμορφη διαδικασία. Είναι μια όμορφη διαδικασία, αλλά η καταφυγή, όχι μόνο στην ευχή να πάνε όλα καλά, αλλά και στην προσευχή να πάνε όλα καλά, νομίζω ότι είναι ένα παράθυρο, έτσι. Και είναι από τα παράθυρα εκείνα τα οποία δεν έχουν κάστρο και τοίχο, όπως είπατε προηγουμένως, έχουν μόνο φως και δρόμο. Και αυτά θα ήθελα να είναι τα τελευταία πριν σας ευχαριστήσω, κυρία Κοτσοπούλου, για την παρουσία σας εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα κλείσουμε θέματα, αλλά όπως είπα, πρόκληση.
1: Έτσι.
0: Για σκέψη και στο κάτω-κάτω, εδώ είμαστε πάλι να τα
1: ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαίρετε μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Ό,τι καλόν και για σας και για όλο τον κόσμο.

0: Σε αυτόν, κατέπαυσα σπάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενιάς εις γενιάν. Ο Θεός σε επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός σε φρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος και το σωτηριόν σου δώσεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση είναι μη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της ουσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην υγιής των φοβουμένων αυτών, του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόν δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το όσο και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέκει κράξον όλη την ημέραν. Έφρανα την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάστης επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέω τη επίκουσάς μου. Ουκέ στην ομοιώσου εν θεής Κύριε και ουκέ στην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσε και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάωσε το όνομά σου, ότι μέγασαι και ποιόν θαυμάσια, εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, ότι φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με, εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, όλη η καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος μέγα επ' εμέ και ειρήσω την ψυχή μου εξάδικο το τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προαθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, κτήρμον και λέιμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελύσον με, δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον τον υιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και είδα τους ανημίσοντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και είδα τους ανημίσοντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί.

Ιησούν, εξ ύψους κατήλθες ο έσπλαχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, είναι εμάς ελευθερώσεις των παθών, η ζωή και η Ανάσταση ημών, Κύριε δόξα Σύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον εν όλο του κόσμου μαρτύρων Σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία Σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάς, Χριστέ ο Θεός, το λαό Σου τους εκτιμούς Σου κατάπαυσον, ειρήνη την πολιτεία Σου δώρησε, και τις ψυχές ημών του Μέγα Ελεός, και νυν και αίκησον ως τον αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπό μήνας αγαθέ, ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξεις ως Θεός, μη παρήδεις ως έπλαστη τη χειρή Σου, δείξον τη φιλανθρωπία Σου ελεήμων, δέξε τι ακούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύσαν υπέρ ημών και σώσε σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι' παραδόσει μας τέλος δια το όνομά Σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη Σου και μη αποστήσει το ελαιός αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό Σου και δι' Ισαάκ των δούλων Σου και Ισραήλ των Αγίων Σου.

σου, δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και έκυσον ως τον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: από του πονηρού. Εμμυροφόρη του ζωδότου επιστάσε το μνήματι, τον δεσπότην εζήτουν εν Κρίστον αθάνατον, και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης εκήρυτον, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το Μέγα Έλεος. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρας, θες αυτόν οικησίες εν ειρήνη βαθία την Εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης, και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον της ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρουμένη και οδηγούμενη. Καταντήσον εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρικείο και Αγίο Πνεύματι, και νικαία και σώμας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον μη δε.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμανση, και άφρη της παρούσης ώρας αγαγώνη μας, εν ύπη του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον, οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, φυλάς τη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτω με γάρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξι άρα τα όματα ημών, και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλληκετεύουμε την συνενίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών εξελού ημάς της αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρκικών ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσουμε το ημετέρου δεσπότικη και δαιμόνη και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμε. Εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αλήθινη εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρτο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εδίσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνω των ουρανών ως ιδέλινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρτη και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο, νόνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και είνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθή ένωσα εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείτε αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πέρας.

ευρύχωρος, εκεί έρπετα όνου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτωσον έπλασας εμπέζιν αυτοί. Πάντα προσέκρος δοκός, ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήσεις.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τάχτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το

0: Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό.

Δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία σημείν, Άγιε επίσκεψε και ιέσε τα ασθενεία σημών εν εκείν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επίουσιων δώσει μεν σήμερον, και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρανα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουσε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε

0: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, στη συνέχεια του προγραμματός μας θα ακούσετε ομιλία του Αγιορείτου Μοναχού Πατρός Μωυσή με θέμα «Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ευθύνη όλων μας».
1: Προημιακά ήθελα να πω ότι συνηθίζω διαλέξεις να δίνω από χειρογράφο. Αυτό δεν θα το κάνω σήμερα, όχι γιατί δεν θέλω να τιμήσω το ακροατήριο, αλλά γιατί το θέμα είναι τέτοιο που κανείς δεν μπορεί να μιλήσει παρά μόνο καρδιακά. Έτσι θα αφήσω το ψυχρό χαρτί και θα μιλήσω από καρδίες. Και ακόμη να πω ότι ίσως σε πολλούς φανεί ιδιαίτερα παράξενο πως ένας απομονωμένος μοναχός στο Άγιον Όρος, στην ησυχία, στη μοναξιά, έχει την δυνατότητα να μιλήσει για ένα θέμα που δεν τον αφορά, για ένα θέμα το οποίο δεν το αντιμετωπίζει, για ένα θέμα το οποίο δεν είναι του ενδιαφέροντός του, της ειδικότητός του. Δεν είναι κηδεμόνας, δεν είναι δάσκαλος, δεν έχει συναναστροφή με παιδιά, με γονείς, ώστε να μπορεί να μιλήσει πρακτικά και βιωματικά. Αυτό ίσως φαίνεται ότι είναι αληθινό, αλλά πολλές φορές μέσα στην ησυχία και μέσα στην ηρεμία ο καλός Θεός φωτίζει τον άνθρωπο να δει με μια μεγαλύτερη διάκριση τα προβλήματα. Και φυσικά εγώ δεν είμαι αυτός ο φωτισμένος άνθρωπος, αλλά επειδή έρχομαι σε επαφή είτε όταν βγαίνω προς τον κόσμο είτε όταν έρχονται οι άνθρωποι.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
4: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμανοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμανος Πέτρας στο Βύρωνα.
5: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο και συνεχεία ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σιμελιανός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο λόγος των Αγίων, όπως ο λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, το ότι πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Μου άρεσε όταν το διάβασα και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι, η αγιότητα, είπαμε, είναι διαχρονική. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα, όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίας αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα, πολύ απλοί και είτε ήταν ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφύριου. Ήτανε πολύ απλοί. Ήτανε πολύ ταπεινοί. Ήτανε πολύ πτωχοί στα υλικά αγαθά, αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους, αδιακρίτως της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριον τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λεγόμενά του που θα πρέπει να σας διαβάσω εν συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία. Αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό, γιορτάζουνε πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λεγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη, και είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή, αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια, όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας, μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Πορφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα ανθρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Να μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήτανε από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινότανε από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και επιμονή στα έργα της αρετής. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αρετή χρειάζονται και τα τέσσερα πράγματα που είπαμε. Σε όποιο μέρος της ζωής και αν προχωρήσουμε, είτε στη μοναχική ζωή είτε στην έγκαμη ζωή, είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενθουσιασμού, της αποφασιστικότητος, της αυταπαρνήσεως, της και της επιμονής. Δεν μπορούμε δηλαδή με το πρώτο, την πρώτη δυσκολία να τα εγκαταλείπουμε, να τα αφήνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός σε ηλικία 14 χρονών. Μικρός, αυτονόμος, ένα παιδί 8 χρονών, είχε μάθει να εργάζεται, να αμείβεται, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τα χρήματα και τα συναισθήματα. Καταλαβαίνετε ότι 14 χρονών ήταν όριμος πλέον για να αποφασίσει τι θα κάνει στην ζωή του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την απόφαση και έφτασε στο Άγιον Όρος. Ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν αυτά τα φυσικά εμπόδια? Ότι δεν μπορούσε ένα παιδί αγένιο να πάει να γίνει μοναχός. Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε, γνώριζε το γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καυσουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας: «Δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε». Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάναν στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες, είναι οι σαρδάριδες, οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμή ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτές με τους φουστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκουλάκι που γράφει αστυνομία του Αγίου Όρους στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπανε ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος, γιατί κάπου είχε πάει ο γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει, και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καυσουκαλίδια. Αφού περάσανε τις δυσκολίες, φτάσανε στα Καυσουκαλίδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο γέροντας του Παντελήμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή, τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή. Γιατί η ζωή στη Σκήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα κοινόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το κοινόβιο επισκήτη όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στη Σκήτη. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύαμε σελιγκάρια. Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιδικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ιβύρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυροί τους είναι νηστίσιμες, γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και το Αναγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία και το Σταυρού που γιορτάζει η Ξεροποτάμου ήταν νηστεία. Τα κρατούσαν μέσα σε ντουλάπια που ήταν αερισμένα, που αεριζόντουσαν και όταν ήρθε, όταν οι πανήγυροι πηγαίναν και τα πουλούσαν και είχαν ένα εισόδημα. Δηλαδή δεν τα εκτρέφανε, αλλά ήταν φυσικά. Γι' αυτό και μαζεύαν τα σελιγκάρια. Πέραν από τη δική του τροφή. Αλλά βασικά για να φας θα μαζέψει λίγα. Όταν αυτοί μαζεύαν όμως για να μπορούν έτσι να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορούν να ζουν. Δηλαδή μέσα στην άσκησή τους ήταν και αυτός ο τρόπος. Ήταν κοβάλιμα χώματος για να κάνω στην καλύβη τους ένα μικρό κήπο. Ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου. Ήταν οι ακολουθίες μεγάλες. Ήταν η μελέτη προσωπική. Ήταν οι μετάνοιες. Είχε μια καλή ιδιότητα, μια καλή συνήθεια. Ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος αποστήριζε τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων και έτσι μπορούσε την ώρα της εργασίας να τροφοδοτεί το νου του με τα λόγια του Ευαγγελίου και έτσι δεν έμπαινε στη διάνοια του αργός λόγος ή κακός λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί το νου του έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με λόγια του Θεού θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με έργα του κόσμου κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά αμαρτή σκέπτεται. Αν με αρετή αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε σαν νέα παιδιά, να διαβάζετε. Αυτός βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθηση ήταν μια μεγάλη, ήταν ένας κόπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή γιατί το βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αϊκίνητος. Αϊκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία, αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα, αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις, όχι σε ένα, αλλά σε δύο, και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος, και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει. Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά, αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου, αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Έχετε το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήτανε μια μέρα, πήγε στο Κυριακό. Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Σκήτης. Ήταν ακόμη πρωί, πήγε πολύ πρωί και κάθεσε σε μια γωνιά και έκανε τον κανόνα του, έκανε προσευχή. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα ένας γέροντας ενενικοντούτης, πρώην αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, Δημάς, ο οποίος κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, δεν είδε κανέναν, δεν είδε τον μοναχό Νικήτα το μικρό, που κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και τον μοναχό Νικήτα που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος, γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση. Ζούσε μια κατάσταση χαρισματική. και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του, οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα, και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι, είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε: «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του, και το αυτό όμως τα εξομολογήθηκε, φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή. Άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώων. Οσφρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά, την ψυχή την ίδια του κάθε τι. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης, κοίταζε και θεράπευε, και θεράπευε και γιάτρευε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχότανε εγίνωτο, αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίσει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόρασή του όσες φορές ενεργούσε, το αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρώπων, των αποκρύφων διαλογισμών των ανθρώπων. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ταυτόχρονα. Θυμάμαι ένας γιατρός που μας είχε πει ότι τον είχε πάρει κάποιος κύριος, τον είχε πάει στο χωράφι του να το δείξει αν έχει νερό. Και το είπε εδώ, στα τόσα μέτρα, και λέει για να το δοκιμάσω, και έσκαψε και το είπε ότι ήταν λίγο εφάλμερο το νερό εκείνη την ώρα. Και λέει πώς τα καταφέρει αυτά, και του είπε ότι αυτά είναι της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα, ήταν υπερφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάρητος του Θεού, καταλαβαίνετε όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προς ίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια της σιωπής του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Δεν θέλουν την διαφήμιση, τους διαφημίζει ο ίδιος ο Θεός. Όταν τον έλεγαν, γιατί υπήρχε και η κακή συνήθεια να το αποδίδουν όλα αυτά τα χαρίσματα, ότι ήταν δαιμονικά, ότι ήταν μάγος, ότι έκανε μαγικές συνεργότητες, και τότε ο Άγιος Πορφύριος απαντούσε: «Δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρις». Άρα λοιπόν να μάθεις τη μαγική, να γίνεις μάγος, και άλλο να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίδει χαρίσματα, ο διάβολος θέλει οπαδούς. Μπορεί ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο, και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους εις την καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρις, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αρεγκάλια. Και όπως ήταν εξαντλημένος από τη μεγάλη άσκηση, τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει σε ένα μοναστήρι στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουνε. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο. Αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του. Αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. αφού ήταν φελάστενος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο. Τον είπαν άντε, τον δεν μπορούσε να ζήσει στο Άγιον Όρος. Του είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμπος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες νηστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος ο Αρχιεπίσκοπος το Σινέο, ο Πορφύριος, ο Τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει, και έτσι στις 27 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 21 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα στις 28 το Αγίου Παντελήμονος έγινε ιερέας και μετά από λίγο στα 22 του ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χειροτώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και τον ανέδειξε το έργο του πνευματικού στην εκεί περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μπήκε στην ηλικία την τόσο μικρή στο τόσο μεγάλο έργο του πνευματικού οδηγού και έζησε στην περιοχή αυτή από το 1927 μέχρι το 1940. Εξυπηρέτησε όλα τα γύρω χωριά, γιατί πάντοτε ένας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την περιοχή και ανακαινίζει τους ανθρώπους και δίδει την πνοή του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τότε το 1940, 12 Οκτωβρίου, κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον Γέροντα Πορφύριο, και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα παπά τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην Πολυκλινική άσκησε καθήκοντα εφημερίο για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος, γύρισε στον κόσμο. Δεν παραπονώθηκε, το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό, αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός, εκεί τον έταξε ο Θεός. Δεν τον εμπόδισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον Γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, την Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περέβαλε και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος συμμετέχοντας στη δημιουργία συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματι, και ο Γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου, έπαθε ένα έμφραγμα, το μυοκαρδίο, και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχι του ησυχαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και δεχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελί του στα Καυσικολίδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδείς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη. Τους είπε πρώτα θα κάνουν την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε, και έγινε η κηδεία μόνο από τους πατέρες του κελιού του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή, τα λείψανά του να τα κρύψει, να τα κρύψουν, και νομίζω ότι τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε, έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε, ήδη προγνώριζε και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων, αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 του Νοεμβρίου του 2013 με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχοι μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίσετε συντομία το βίο του, και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του, αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Αυτή είπαμε ότι θα το γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σκυλί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον Γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο Γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: «Ορίστε πάτε, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε». Ήταν συνηθισμένο πράγμα. Είχε ως φύλακα την αδελφή του, τη Γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως κέρβερος έξω από την πόρτα και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, το είπε το πάτερ, άντε, λοιπόν, αφού επιμένεις, πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις. Ήταν κατάκαιτο στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. «Εγώ, πάτερ, ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω?» «Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα?» «Ναι», το απήντησε, «ήρθα μόνο για σας». Δέστε το μεγάλη αριστοκρατία του πλοία του πνεύματος του Αγίου Πορφυρίου, ε. «Μα εσείς έχετε εκεί πάνω το Γέροντα Παΐσιο. Είναι Άγιος Γέροντας. Βλέπετε πώς επινεί ο Άγιος τον Άγιο. Δεν νιώθει μειονιοξία. Νιώθει περηφάνεια. Και βλέπετε, νιώθει και διάκριση. Ακούτε τι είπε. Αυτός πάλεψε για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός πάλεψε με τα πάθη του. Πόνεσε και απέκτησε εμπειρία πνευματική. Πράγματι, ο καρπός του πνεύματος στον Άγιο Παΐσιο ήταν γιατί πάλεψε και πόνεσε και απέκτησε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μπορεί να σου δώσει τις απαραίτητες συμβολές. Είσαι μοναχός και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του. Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. Κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή, δεν υπερηφανεύεται. Σε λέει, είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. Γιατί άφησες τον γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό? Πήγα και στον γέροντα Παΐσιο. Τι σου είπε? Αυτό που μου είπε δεν βγήκε. Δεν έγινε. Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου. Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενείας που είχε ο άνθρωπος. Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε? Είπε το όνομά του. Πόσο χρόνο είσαι? Ήταν 29 χρονών. 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. Και έχεις 10 χρόνια μοναχός? Χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι? Ναι. Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες. Δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου. Δεν οικειοποιούνται ψυχές, αλλά θέλει ό,τι γίνεται να γίνεται με τάξη. Είναι μοναχός. Δεν μπορεί να πάει να ρωτήσει οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ευλογία. Και λοιπόν ρώτησε, έχεις ευλογία από το γέροντα? Ναι, έχω. Α, καλά τότε. Τι θέλεις να μου πεις? Αφού λοιπόν είχε και την ευλογία του γέροντα, προχωράει, τι θέλεις να μου πεις? Το ότι η ζωή μου έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω. 10 χρόνια μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε, έτσι ζουν οι μοναχοί? Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμή ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης στον αγώνα. Διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο γέροντας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας δέχομαι τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια. Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει. Ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας στην προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε σε εσύ την αγάπη, στηρίζεις και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν ήσουν ένα παιδάκι και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα? Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε να υπόκειμεθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή πως μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό. Έτσι ακριβώς και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδεις. Δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στερήσει και σαν παιδάκι, δεν στερήσει τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σ' αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν αδιάφοροι τη ζωή τους, εσύ νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις μόνος σου έρημος, εγκαταλελειμμένος. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν θέλουμε οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μας. Τότε νιώθουμε όταν δεν μπορούν, γιατί ο καθένας μας έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του συνήθειες. Όταν εγώ λοιπόν ζητάω την αποκλειστικότητα της αγάπης, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν την παίρνω νιώθω μοναξιά, μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων, παιδί μου, προβληματίζονται. Διότι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάνε τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. Είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος προσφέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω, αλλά να δίνω. Όταν εγώ δίνω, τότε παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε? Βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρεβατιού, του πόνου, του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι τους Αγίους, όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες τους Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενείς? Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθολουμένη στο κρεβάτι. Να, μου λέει, έχω όλους αυτούς και με έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων σε συντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Πορφύριος το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε με συντροφεύουν, με βοηθούν. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς

κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε τον είχε γνωρίσει. Που σημαίνει αναλόγως της διαθέσεως των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατάκαιτη, μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και με την βοήθεια που του δίδουν. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον Μοναχό. Του λέω ο γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω, μήπως δεν σ' αρεστήσε η ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση του λέει, μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω. Όχι γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς να μου πείτε την αλήθεια, μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι. Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής. Κι άλλοτε να πας αλλού. Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. Να αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν σε περάζει ο τόπος. Σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνει που θυμώνει. Και έφυγε και λέει θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει. Και πήρε το ποτήρι και το έβαλε. Δεν το έβαλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει: δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώδης. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στη συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε την στρογγυλοποίηση του εαυτού μας, δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελωμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος ο Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορούσε τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέροντας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι, Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου. Πώς τα θυμότανε όλα, ε. Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνησε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται ο οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πού είσαι Γιώργο, και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως, η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να τις δείχνεις την αγάπη σου να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκαιτος είμαι, δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε, τι άλλο μας μένει να κάνουμε. Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή, και προβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας. Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς, τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς.
Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμό.

0: Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μη τερπάσεις κακίας. Αλλά η αργία μη τερπάζει κακία. Γιατί? Γιατί μένει αργός ο νους, και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, είναι διέξοδο σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και η εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένο. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια, έκανες ό,τι έκανες και λες τι γίνεται. Φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι, είναι να κρεμαστείς από τον Θεό, να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια, έγινες μοναχός, τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο, εξαρτήσω πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό, ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό. Και αυτός θα σου δώσει. Μόνος σου είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχτείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα. Δεν στα έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις, θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός, διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα, την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει, δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα. Έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους συμπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποίησες όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό. Γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω? Να, έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. Διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κουράζεσαι και κουράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλο μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησε στον ώμο και φώναξε ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά ο Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να του έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί, διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή, δύο πράγματα. Δέξω όπως σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την Άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρακάλεσα γι' αυτό. Και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991. Και συνέχισε ο Γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. Δεν σε αφήνω να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και στη δική μας την περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή, ταράζεται ο ύπνος. Και λογισμός, είπαμε, είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας, πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι το εγωισμού μας, ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο Σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά, σε δημιουργούν με όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Σου τα λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια. Για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πως νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα, τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο, αλλά τα έχω. Δηλαδή, ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία. Δεν ζω την απομόνωση, δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω. Και αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας λέβητας. Το κοκ του κάρμονο το δυνατό, το ξέρεις? Αυτός το λιγνίτης. Βάζουμε κοκ πολύ κάρβονα και ζεσταίνουμε το λέβητα. Και αρχίζει ο λέβητας και κάνει ψουφ αριστερά δεξιά και κινδυνεύει να εκραγεί. Διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε? Το είπε για αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξει, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο Λέβητας? Ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβονο? Ήτανε τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε. Αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο Λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο Λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη Λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν, γύρισε στο μοναστήρι σου. Διάβαζε τα βιβλία σου. Αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες το γέροντά σου: «Γέροντα, συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς σου. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα». Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος ο Πάτερ, τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη. Για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια το είπε. Μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτού του. Μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε πάνε στο μοναστήρι και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις? Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη του Θεού θα τα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις και αν έχετε διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. Και εν κατακλείδη ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν τον Θεό δια των προπτωχών προσευχών και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητος, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν καλλιεργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου προς τον αδελφό που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η υπομονή και ποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς με κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς, και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια αστοχία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό την προότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και στη τελευταία μας εκπομπή ταξιδέψαμε μέσα από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο και το Ευαγγέλιο του στην παρουσίαση της θεολογίας του Ευαγγελίου του Ματθαίου και πως ο Ματθαίος μέσα από τις σελίδες του Ευαγγελίου αναδεικνύει και παρουσιάζει στο πρόσωπο του Χριστού όλες τις προφητείες, όλους τους τύπους και τις εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης. Όλες εκείνες τις προφητείες που προετοίμασαν τον αρχαίο Ισραήλ αλλά και τα έθνη για να υποδεχθούν τον αναμενόμενο Μεσσία. Και πως στο πρόσωπο του Χριστού όλες αυτές πραγματώνονται, αναδεικνύοντας πράγματι τον Ιησού Χριστό ως τον Υιό και Λόγο του Θεού, που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση για να θυσιαστεί επί του Σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου και με το αίμα του να αποπλύνει το ρήπον της αμαρτίας και ως λύτρο να εξαγοράσει τον άνθρωπο και να τον απελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, δηλαδή από τον διάβολο. Και αν ενθυμίστε, είπαμε καταλήγοντας ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται ιδιαίτερα στην Εκκλησία, αναφέρεται στο νέο Ισραήλ, στον αληθινό Ισραήλ, που είναι το σώμα της Εκκλησίας, που είναι δηλαδή όλοι εκείνοι οι οποίοι βαπτισμένοι αποτελούν το σώμα της Εκκλησίας, κεφαλή της οποίας είναι ο Χριστός. Και στο σώμα της Εκκλησίας χωρούν ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα της καταγωγής τους ή της κοινωνικής τους θέσης, όπως τονίζουν τόσο οι Ευαγγελιστές όσο και οι Απόστολοι στις επιστολές τους. Και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε την πραγματοποίηση ή την επανάληψη των ίδιων λαθών. Ο λαός του Ισραήλ εξελέγει στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από το πρόσωπο του Αβραάμ, καθώς είναι ο γενάρχης του λαού του Ισραήλ, εξελέγει όχι για την ικανότητά του, όχι για τα χαρίσματά του, όχι για την δύναμή του ή για τον πλούτον του, ένας μικρός, πτωχός λαός ήταν πάντοτε μέσα στην ιστορία, αλλά εξελέγει για την θεοσέβειά του και την ευσέβειά του. Και εξελέγει όχι για να καταστεί κυρίαρχος της οικουμένης, ως εκλεκτός λαός από πλευρά εξουσίας έναντι των άλλων λαών, αλλά εξελέγει για να διακονήσει το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, καθώς μέσα από αυτόν τον λαό προετοιμάστηκαν τα έθνη για να αποδεχθούν και να υποδεχθούν μάλλον και να αποδεχθούν τον αναμενόμενο Μεσσία. Εξελέγει αυτός ο λαός για να γίνει διάκορος του μυστηρίου της σωτηρίας. Εξελέγει αυτός ο λαός για να γίνει εκείνος ο οποίος θα προετοιμάσει τον κόσμο για την έλευση του Μεσσία. Στην πορεία του όμως, ο λαός αυτός αστόχησε. Βγήκε από τον δρόμο του. Αντιλήφθηκε διαφορετικά τα πράγματα και θεώρησε ότι η εκλεκτότητα ήταν εθνική υπεραχή έναντι των υπολείπων λαών, με αποτέλεσμα να μην κατανοήσει και να μην αποδεχθεί πλήρως το ευαγγελικό μήνυμα του Κυρίου. Τότε έρχεται ο νέος Ισραήλ. Έρχεται ο νέος Ισραήλ για τον οποίον ήδη η Παλαιά Διαθήκη είχε μιλήσει δια των προφητών. Καθώς βλέπουμε μέσα στους προφήτες πολλές φορές να αναφέρονται σε έναν νέον Ισραήλ, σε έναν νέον Ισραήλ όπου μέσα σε αυτόν θα δοξάζεται ο αληθινός Θεός και έχουν χώρο όχι μόνο οι Ιουδαίοι αλλά και οι εξεθνών πιστοί. Όλοι εκείνοι δηλαδή οι οποίοι θα αναγνωρίσουν την παντοδυναμία του ενός και μόνου αληθινού Θεού και θα ζήσουν μέσα στους κόλπους αυτού του Θεού. Έτσι λοιπόν στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον νέον Αδάμ έναντι του πρώτου Αδάμ και την ακρίβεια έχουμε τον έσχατο Αδάμ, έχουμε τον Αδάμ Χριστό, ο οποίος σε αντίθεση με τον Αδάμ της παρακοής γίνεται υπήκοος μέχρι θανάτου και θυσιάζεται επί του Σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έχουμε τη νέα Εύα, η οποία σε αντίθεση με την ανυπακοή της πρώτης Εύας του βιβλίου της Γενέσεως υπακούει στο θέλημα του Θεού με την φράση «Ιδού δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και αυτή η νέα Εύα δεν είναι άλλη από την κυρία Θεοτόκο. Και έχουμε τον νέον Ισραήλ, έχουμε αυτόν τον νέον λαό που υπογράφει μια νέα συνθήκη με τον Χριστό, μια νέα συνθήκη, μια νέα διαθήκη με τον Θεό, μια διαθήκη που πλέον δεν επισφραγίζεται, δεν επισφραγίζεται λέγω με την περιτομή όπως η διαθήκη μεταξύ Θεού και Αβραάμ, αλλά επισφραγίζεται όπως θα δούμε στη συνέχεια με το βάπτισμα. Αλλά ας έρθουμε στην Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που αναγινώσκεται στο μυστήριο του βαπτίσματος, διαβάζοντας όπως κάνουμε κάθε φορά πρώτα το πρωτότυπο και εν συνεχεία την ερμηνευτική του μεταφραστική του απόδοση. Όπως είπαμε, κάθε Ευαγγελική περικοπή όταν διαβάζεται αποσπασματικά μέσα σε μια αγιαστική πράξη της Εκκλησίας, μια ακολουθία ή ένα μυστήριο, ξεκινάει κατά κύριο λόγο με τον καιρό εκείνο. Διαβάζουμε λοιπόν. «Τον καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ πορεύθησαν εις την Γαλιλαία, εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και οι δόντες αυτόν προσεκίνησαν αυτό, οι δε εδίστασαν, και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής, λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετηλάμην ημίν. Και ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν». Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία στο όρος που τους καθόρισε ο Ιησούς. Εκεί τον είδαν και τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν κάποια αμφιβολία αν ήταν αυτός ο Ιησούς. Ο Ιησούς όμως τους πλησίασε και τους μίλησε με τα εξής λόγια. «Δόθηκε και στην ανθρώπινη φύση μου κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Λοιπόν, πηγαίνετε και κάνετε μαθητές σας όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν και να εφαρμόζουν στη ζωή τους όλα τα παραγγέλματα που σας έδωκα ως εντολές. Και ειδού εγώ, που έλαβα κάθε εξουσία, θα είμαι πάντα μαζί σας βοηθός και συμπαραστάτης σας, μέχρι να τελειώσει ο αιώνας αυτός, μέχρι δηλαδή της εντέλεια του κόσμου. Αμήν.

0: Η Ευαγγελική περικοπή που αναγνώσκεται στο μυστήριο του βαφτίσματος μας εισάγει, θα λέγαμε, ακριβώς στην όλη ζωή της Εκκλησίας, καθώς μιλάει για το έργο της Εκκλησίας που είναι το κήρυγμα, που είναι δηλαδή η διδασκαλία του Ευαγγελίου, η μετάδοση του μηνύματος της σωτηρίας προς όλα τα έθνη. Μας μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο εισάγεται κανείς μέσα στην Εκκλησία και στην εν Χριστώ ζωή, που είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, ενώ ταυτόχρονα θα λέγαμε αποτελεί και τις τελευταίες προρήσεις, τους τελευταίους λόγους του Κυρίου προς τους μαθητές πρώτης αναλήψεως. Έχουμε λοιπόν εδώ, αφού στους προηγούμενους στίχους του κεφαλαίου έχει προηγηθεί η Ανάσταση του Κυρίου και η εμφάνισή του στις μυροφόρες, έχουμε εδώ την εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητές στο όρος της Γαλιλαίας. Και το κείμενο αναφέρεται στους 11 μαθητές, καθώς ο 12ος, ο Ιούδας, είναι εκείνος ο οποίος μετά την προδοσία, μεταμελημένος αλλά όχι μετανοημένος, οδηγείται στο αποτρόπαιον έγκλημα της αυτοκτονίας. Διότι, να ανοίξουμε εδώ μία παρένθεση και να δούμε ότι αυτός ο μαθητής, ο οποίος ευρισκόταν πάντοτε δίπλα στον Χριστό, δεν μπόρεσε να κατανοήσει, δεν μπόρεσε να δει πραγματικά ποιος ήταν ο Χριστός. Και όταν κατανόησε το λάθος της προδοσίας του, μεταμελήθηκε μεν συναισθηματικά, αντιλήφθηκε δηλαδή το λάθος, αλλά αυτή η συναισθηματική μεταμέλεια δεν τον οδήγησε στην αποκατάσταση και του λάθους, με αποτέλεσμα να επέλθει μεγαλύτερο λάθος στη ζωή του, αυτό της αυτοκτονίας. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Πέτρου, ο οποίος και αυτός αρνείται σε μια χρονική, σημαντική χρονική στιγμή τον Χριστό, όμως μετανοεί πραγματικά, αλλάζει τρόπο σκέψης και πράξης και ζητάει τη συγχώρεση και του δίνεται απλόχειρα από τον Θεό και αποκαθίσταται. Έτσι λοιπόν, επανερχόμενοι εδώ στην Ευαγγελική περικοπή, βλέπουμε τους 11 μαθητές να πηγαίνουν στο όρος της Γαλιλαίας, εκεί όπου τους είχε καθορίσει ο Χριστός, και εκεί τον βλέπουν και τον προσκυνούν. Μερικοί όμως έχουν κάποια αμφιβολία εάν ήταν αυτός. «Εδόθημη», λέει, «πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». «Δόθηκε», λέει, «και στην ανθρώπινη φύση μου κάθε εξουσία στον ουρανό και την γη». Ο Θεός και Δημιουργός έχει την εξουσία όλων των δημιουργημάτων. Δεν είχε όμως την εκούσια υποταγή. Αλλά τώρα με την Ανάστασή του αποκτά και αυτήν την εκούσια υποταγή. Επειδή δια του Σταυρού νίκησε τον διάβολο. Και αυτό γιατί η υποταγή έχει δύο διαστάσεις. Υπάρχει η ακούσια υποταγή, επειδή όλοι είμαστε δούλοι του Θεού ακόμη και ακούσια, όπως λόγου χάρη είναι οι δαίμονες. Υπάρχει όμως και η εκούσια υποταγή, όπως λόγου χάρη ο Παύλος, ο οποίος λέγει ότι είναι δούλος του Χριστού. Πριν από το Σταυρό, ο Χριστός έχει την ακούσια υποταγή των πάντων. Μετά όμως τον Σταυρό, όταν η θεογνωσία απλώθηκε σε όλους, ο Χριστός κατέκτησε και την εκούσια υποταγή, υποταγέντων όλων σε αυτόν. Λέγει λοιπόν ο Χριστός ότι προηγουμένως, σχολιάζουν οι πατέρες, διέθετε μερικώς την εξουσία, διότι οι άνθρωποι δέχονταν ακούσια ότι είναι ο Δημιουργός Θεός. Τώρα όμως, όπου οι άνθρωποι δέχονται με επίγνωση ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, του δόθηκε κάθε εξουσία και ολόκληρη εξουσία. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ο αληθινός Θεός. Είναι ο κυρίαρχος και δημιουργός των πάντων. Είναι αυτός όπου έχει εξουσία επάνω σε όλους και όλα. Είναι ο δημιουργός του ορατού και του αοράτου κόσμου, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Έχει την δύναμη να κάνει τα πάντα. Σέβεται όμως το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Σέβεται δηλαδή αυτό το δώρο το οποίο έδωσε ο ίδιος στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και ερμηνεύουν οι πατέρες ότι μιλώντας για το κατ' εικόνα εννοούμε την λογική και την ελεύθερη βούληση, αυτό που αργότερα θα πούν αυτεξούσιο. Και καθομοίωση είναι η δυνατότητα της κατά χάριν θεώσεως. Όταν ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό, μπορεί να θεωθεί όχι ως προς την ουσία του, δεν μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό, δεν μπορεί να έχει την ίδια ουσία με τον Θεό, δεν μπορεί να είναι ομοούσιος του Θεού, αλλά μπορεί να κοινωνεί της χάριτος του Θεού και κατά συνέπεια να θεωθεί κατά χάριν, αυτό το οποίο πολύ απλότερα θα πούμε ως αγιότητα, που είναι ο σκοπός κάθε ανθρώπου, η κατά χάριν θέωση, η αγιότητα. Ο Θεός λοιπόν σέβεται το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Σέβεται την ελευθερία την οποία ο ίδιος έδωσε στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ακούσια υποταγή, με την οποία εκ των πραγμάτων ως κτίσματα του Θεού ακούσια ανήκουμε στον Θεό και είμαστε πλάσματα και κτίσματά Του, αλλά υπάρχει και η εκούσια υποταγή που είναι σημαντικότερη. Είναι η εκούσια υποταγή στο θέλημα του Θεού. Και εδώ μιλάμε για μία συνέργεια, μία συνεργασία που στόχο και σκοπό έχει τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, έχει σκοπό και στόχο τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Λαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Έρχεται σε άμεση κοινωνία με τον άνθρωπο επί της γης. Ήδη μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Θεός πολυμερός και πολυτρόπος εμίλησε στους ανθρώπους. Μέσα δηλαδή από τους δίκαιους, τους προφήτες, τους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης και μέσα από τα σημεία της θεοφάνειάς του στην Παλαιά Διαθήκη. Στους έσχατους χρόνους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή στην εποχή του, μιλάει δια του Υιού του, δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, με την ενανθρώπιση του Χριστού πραγματώνεται η υπόσχεση του Θεού περί της σωτηρίας του ανθρώπου απέναντι στους πρωτοπλάστους μετά την πτώση τους. Ότι θα γεννηθεί από παρθένα γυναίκα εκείνος ο οποίος θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως και αυτός το μόνο που θα κάνει θα είναι λίγο να τον κεντρήσει. Αυτός ο Ευαγγελικός, με την έννοια της καλής αγγελίας Λόγος του Θεού, πραγματώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος δια της Παρθένου, χωρίς την παρουσία ανδρός, λαμβάνει την ανθρώπινη φύση, σταυρώνεται επί του Σταυρού, θυσιάζεται, φαίνεται ως αν ο διάβολος να τον κερδίζει επί του Σταυρού με τον θάνατο, όμως με την τριήμερη Ανάστασή του ο Χριστός καταργεί ουσιαστικά τον θάνατο. Τον καταπατά, τον διαλύει και απλά ο θάνατος γίνεται πλέον το πέρασμα από την επίγεια στην ουράνια αιώνια ζωή. Γίνεται δηλαδή το Πάσχα, το πέρασμα. Και ο Χριστός λοιπόν σώζει την ανθρώπινη φύση, την αποκαθάρει με την πρόσληψή της και την σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του, αποκαθάρει την ανθρώπινη φύση από την αμαρτία. Για να ολοκληρωθεί όμως το σχέδιο της σωτηρίας του καθενός εξ ημών, χρειάζεται η δική μας αποδοχή και συμμετοχή στο μυστήριο της σωτηρίας. Εδώ λοιπόν έρχεται η εκούσια υποταγή στο θέλημα του Θεού. Εδώ έρχεται η συνεργασία, η αποδοχή από μέρους μας του σχεδίου της σωτηρίας που μας δίνει ο Θεός απλόχειρα με την σταυρική του θυσία και την εκ νεκρών Ανάστασή του. Και αυτή πραγματώνεται μέσα από την εν Χριστώ ζωή. Εκούσια λοιπόν, ελεύθερα επιλέγουμε να γίνουμε δούλοι Θεού, όπως μας είπε ο Απόστολος Παύλος, διότι γινόμενοι δούλοι Θεού δεν ανήκουμε σε κανέναν άλλον. Δεν ανήκουμε ούτε στον εαυτό μας, άρα δεν γινόμαστε κύριοι του θελήματός μας, αλλά δεν γινόμαστε και δούλοι του αιώνιου εχθρού και αντιπάλου του ανθρώπου, δηλαδή του διαβόλου. Έτσι λοιπόν τώρα λέγει ο Κύριος ότι έχει κάθε εξουσία, είναι φανερό πλέον, αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ότι είναι ο Κύριος, διότι όσο ήταν πρώτη σταυρώσεώς του με τους μαθητές του, δεν μπορούσαν και αντί, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος που ακολουθούσε τον Κύριο, δεν μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως ποιος ήταν αυτός ο δάσκαλος που βρισκόταν ανάμεσά τους. Ας θυμηθούμε το γεγονός της μεταμορφώσεως, όπου ο Κύριος αποκαλύπτει το ποιος πραγματικά είναι μπροστά στους τρεις μαθητές και γίνει μη αντέχοντας την δύναμη της δόξας του Θεού. Πέφτουνε στο έδαφος και σκεπάζονται με τα άμφια τους, διότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτήν την δόξα του Θεού. Με την Ανάσταση του όμως, αποκαλύπτει ο Χριστός πραγματικά ότι είναι ο Κύριος της ζωής, είναι ο Δημιουργός των πάντων, είναι ο ένας και αληθινός Θεός. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι Αυτός έχει την εξουσία των πάντων και αυτή η εξουσία είναι που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο ακριβώς την σωτηρία. Είναι αυτή που πραγματώνει το λυτρωτικό έργο και ο κόσμος πραγματικά μπορεί να σωθεί και ο Σατανάς να κατανικηθεί. Αυτός είναι ο θρίαμβος της Ανάστασης του Χριστού. Έτσι λοιπόν η θυσία ολοκληρώθηκε. Ο Κύριος αποκαλύπτει ότι είναι ο κυρίαρχος της οικουμένης. Έχει καταπατήσει τον θάνατο. Έχει καταπατήσει τον διάβολο και δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα της αιώνιας ζωής. Και αυτήν την αιώνια ζωή θα δούμε στην επόμενη συνάντησή μας να προτρέπει ο Χριστός τους μαθητές να την διδάξουν σε όλα τα έθνη, να πάρουν και να μεταφέρουν στους ανθρώπους εκείνα τα οποία έζησαν. Το βάπτισμα είναι ολοκλήρωση της πίστεως στον Χριστό, αλλά και ομολογία της πίστεως. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος προτρέπει στη συνέχεια τους μαθητές να πορευθούν στα έθνη, να κάνουν δηλαδή την μεγάλη ιεραποστολική πορεία για να καλέσουν τον άνθρωπο εκούσια να αποδεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας που είναι μήνυμα αιώνιας ζωής. Είναι μήνυμα Ευαγγελίου ότι ο θάνατος πλέον δεν έχει καμία εξουσία επάνω στον άνθρωπο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, Βαγγέλη Σφακιανάκη, και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και καθημερινά 10 με 6 περιμένει τις δικές σας απορίες που τυχόν η συνάντησή μας αυτή δημιουργεί. Μέχρι την επόμενη συνάντηση, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

«Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Ντοκιμαντέρ «Άγιον Όρος». Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Δέκατον έβδομον. Δεν θα σας αποσιωπήσω και το ασυνήθιστο και θαυμαστό έργο του μαγείρου τους. Βλέποντας τον να έχει παντοτινή περισυλλογή και δάκρυα στο διακόνημά του, τον οικέτευα να μου πει πώς αξιώθηκε να λάβει ένα τέτοιο χάρισμα, και εκείνος στην επιμονή μου αποκρίθηκε: «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπηρετώ ανθρώπους, αλλά το Θεό». Έκρινα τον εαυτό μου ανάξιο για κάθε είδους ανάπαυση, και η θέα αυτής της φωτιάς του μαγειρίου μου ενθυμίζει συνεχώς τη μελλοντική φλόγα της κολάσεως. 18. Ακούσατε τώρα και άλλο παράδοξο κατόρθωμα των μοναχών αυτών. Ακόμη και την ώρα της τραπέζης δεν διέκοπταν την ωραία εργασία της προσευχής. Με κάποιο συγκεκριμένο αλλά μυστικό νεύμα υπεθύμιζαν οι μακάριοι ο ένας τον άλλον την επιμέλεια της εσωτερικής προσευχής, και αυτό όχι μόνο στην τράπεζα αλλά και σε κάθε συνάντηση και σύναξή τους. Όταν τυχόν έπεφτε κάποιος σε παράπτωμα, τότε τον παρακαλούσαν και τον οικέτευαν πολλοί οι άλλοι να επιτρέψουν να μεριμνήσουν αυτοί, να απολογηθούν αυτοί στον ποιμένα και να δεχθούν αυτή την επίπληξή του. Ο Μέγας εκείνος ποιμήν του αντελήφθη αυτό και τους έβαζε ελαφρότερες τιμωρίες, γνωρίζοντας ότι ο τιμωρούμενος είναι αθώος. Ωστόσο όμως δεν επιζητούσε να μάθει τον πραγματικό ένοχο. Πού να συναντήσεις εκείνους εκδηλώσεις που να ενθυμίζουν αργολογία ή αστιολογία? Αν επίσης άρχιζε κάποιος να φιλονικεί με τον πλησίον του, ο τρίτος που τύχαινε να περάσει από εκεί έβαζε μετάνοια και διέλυε την οργή. Όταν δε αντιλαμβανόταν πως έμενε μέσα τους μνησικακία, το ανέφερε αμέσως στο δεύτερο μετά το γέροντα, και αυτός φρόντιζε να συμφιλειωθούν πριν δύσει ο ήλιος, όπως γράφει και το Ευαγγέλιο. Αν όμως κλήρυναν τις στάσεις τους και επέμεναν, τότε τιμωρούντο με αποχή από το φαγητό ως ότου συμφιλειωθούν ή απεβάλλοντο από τη μονή. Η διαγωγή τους αυτή ήταν τόσο αξιέπαινη και προσεκτική, δεν ήταν πράγμα μάταιο και ανοφελές, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε πολλούς εμφανείς καρπούς. Πολλοί από τους οξείους εκείνους αδερφούς αναδείχθηκαν σπουδαίοι στην πρακτική και τη θεωρητική ζωή, στη διάκριση και στην ταπεινοφροσύνη. Αντίκριζε κανείς αυτούς ένα θέαμα εκπληκτικό και αγγυλοπρεπές. Ολόλευκοι, ηλικιωμένοι μοναχοί, σεβάσμοι και ιεροπρεπείς, να τρέχουν δεξιά και αριστερά ασκώντας την υπακοή και έχοντας ως μεγαλύτερο τους καύχημα την ταπείνωσή τους. 19. Είδα εκεί άνδρες που είχαν 50 χρόνια περίπου στη μοναστική ζωή και στην υπακοή, και τους οικέτευα να μου πούν ποια πνευματική παρηγορία απέκτησαν ύστερα από τόσο κόπο. Άλλοι ομολογούσαν ότι έφτασαν σε άβυσο ταπεινοφροσύνης και με αυτήν αποκρούν επιτυχώς κάθε επίθεση του εχθρού. Άλλοι έλεγαν ότι υπομένουν ανέστητα και ανώδυνα, κάθε κακολογία και ύβρι. Είδα και άλλους ανάμεσα σε αυτούς τους αημνίστους, οι οποίοι ήσαν ολόλευκοι από το γύρας και αγγελοειδείς. Είχαν φτάσει σε βαθύτατη ακακία και απλότητα. Απλότητα σε σοφισμένη, σοφή, κατορθωμένη με την αγαθή τους προαίρεση και τη βοήθεια του Θεού. Όχι αλογίκευτη και ασύνετη, σαν εκείνοι ορισμένων κοσμικών γερόντων, που τους ονομάζουν φλίαρους και ξεκουτιάριδες. Εφαίνονται εξωτερικά τελείως ήπιοι, προσινείς, καλοσυνάτοι, φεδροί, χωρίς τίποτε το επίπλαστο και επιτιδευμένο και νοθευμένο στους λόγους και τη συμπεριφορά τους. Πράγματα που δεν συναντιόνται εύκολα. Εσωτερικά στα βάθη της ψυχής τους ανέπνεαν σαν άκακα νήπια τον Θεό και τον Γέροντα. Το δε νοερό τους βλέμμα τον είχαν στραμμένο, οργισμένο και αλήγιστο εναντίον των δαιμόνων και των παθών.

20. Δεν θα επαρκέσει όμως, ο ιερέ φίλε, μετά της θεοφιλούς συνοδεία σου, ο χρόνος της ζωής μου, προκειμένου να εξιστορήσω τις αρετές και την ουρανομίμητη ζωή των μακαρίων εκείνων μοναχών. Αλλά είναι προτιμότερο να κοσμήσω τον ακόσμητο λόγο μου με τους ιδρώτες εκείνων και να σας διεγείρω έτσι σε θεάρεστο ζήλο και μίμηση παρά τις δικές μου φτωχές παρενέσεις, διότι χωρίς πάσης αντιλογίας το έλατον υπό του Κρήτονος κατακοσμείται. Εβραίους, 7ο κεφάλαιο, 7 στίχος. Μόνο σας παρακαλώ, μην υποψιαστείτε καθόλου ότι σας γράφω κάτι πλαστό, διότι μια τέτοια δυσπιστία καταστρέφει

σκληρόκαρδος, φοβερός, επιβλητικός και αγέροχος. Και σκέφτηκε με ένα ανθρώπινο τέχνασμα να νικήσει την πανουργία των δαιμόνων. Λέγει λοιπόν στον Ισίδωρο, αυτόν που ήταν από την Αλεξάνδρεια, τον επιβλητικό και φοβερό και σκληρόκαρδο, αν πραγματικά αποφάσισες να σηκώσεις το ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή. Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι αγιώτατε πάτερ, παραδίνομαι στην υπακοή, αποκρίθηκε εκείνος. Ικανοποιημένος τότε ο Μέγας και σοφός ποιμένας από την απάντησή του και την παρομοίωση, προχώρησε αμέσως και έδωσε στο σιδερένιο Ισίδωρο το γυμνασμά του. «Θέλω, αδελφέ, να κάθεσαι στην πύλη της μονής και με φυσικότητα σε καθένα που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται, εσύ να βάζεις μετάνοια λέγοντας «Προσευχή σου για μένα, πάτερ, διότι είμαι επιληπτικός». Ο Ισίδωρος υπήκουσε σαν άγγελος τον Κύριο. Συμπλήρωσε όχι ένα, αλλά 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση και έφτασε έτσι σε βαθύτατη ταπείνωση και κατάνοιξη. Τότε ο αείμνηστος εκείνος ποιμήν, αφού πέρασε η νομική επταετία εντός εισαγωγικών και μετά από την αφάνταστη αυτή υπομονή του Ισιδώρου, αποφάσισε να τον συγκαταρρυθμίσει στους αδελφούς. Ήταν υπεράξιος και επιπλέον να τον χειροτονήσει κληρικό. Εκείνος όμως μέσου άλλων αδελφών, καθώς και εμού του ταπεινού, οικέτευσε τον ποιμένα να τον αφήσει να τελειώσει το δρόμο του με την ίδια άσκηση, δηλαδή να κάθεται στην είσοδο, να βάζει υπόκληση και να παρακαλάει τους άλλους να προσευχηθούν για αυτόν. Στην παράκλησή του αυτή άφηνε να υποδηλωθεί κάπως αμυδρά ότι έφτανε και το τέλος του, δηλαδή πλησίαζε η ώρα που θα τον καλούσε ο Κύριος κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο διδάσκαλος τον άφησε στην ίδια θέση και ύστερα από 10 ημέρες διαδοξίας εν δόξος εξεδίμησε προς τον Κύριο ο μακάριος Ισίδωρος. 7 ημέρες μετά την κοίμησή του παρέλαβε κοντά του και τον θυρωρό της μονής. Του είχε πει προηγουμένως «Εάν βρω εγώ παρησία στον Κύριο, σύντομα θα σε έχω κοντά μου για να είμαστε εκεί αχώριστοι». Έτσι και έγινε, ώστε να φανερωθεί απόλυτα και να επικυρωθεί από τον Θεό η ακατέσχυντος υπακοή και η θεομίμητος ταπείνωσής του. 22. Όταν ακόμη ζούσε αυτός, ο ταπεινωμένος και μετανιωμένος Μέγας Ισίδωρος, τον ερώτησα τι εργασία είχε ο νους του, καθώς βρισκόταν εκεί μπροστά στην πύλη της μονής και περίμενε βάζοντας μετάνοια στους πατέρες. Και δεν μου το απέκρυψε ο αείμνηστος, θέλοντας και μένα να με ωφελήσει. «Στην αρχή μεν», μου είπε, «συλλογιζόμουν ότι πουλήθηκα για τις αμαρτίες μου και ως εκ τούτου με πολύ πικρία και βία και αιματηρό αγώνα έκανα τις μετάνοιες. Όταν όμως συμπληρώθηκε ένας χρόνος, τότε πλέον η καρδιά μου δεν αισθανόταν λύπη, αλλά περίμενα από το Θεό το μισθό της υπομονής μου. Και όταν πέρασε ακόμα ένας χρόνος, τότε νιώθω τον εαυτό μου με βαθιά συνέστηση, ως ανάξιο να διαμένει στη μονή, να βλέπει και να συναντά αυτούς τους Άγιους Πατέρες, να μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων και να αντικρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο. Ρίχνοντας δε κάτω το βλέμμα και πιο κάτω ακόμη τη σκέψη περί του εαυτού μου, οικέτευα τους εισερχόμενους και εξερχόμενους να προσεύχονται για μένα».

23. Κάποτε, ενώ καθέμαστε μαζί στην τράπεζα, ο μέγας εκείνος ηγούμενος έγειρε στο αυτί μου το άγιο του στόμα και μου λέει: «Θέλεις, αδελφέ, να σου δείξω θεϊκό φρόνημα μέσα σε βαθύτατο γύρας?» Αφού εγώ τον παρακάλεσα γι' αυτό, φωνάζει ο δίκαιος κάποιον από το δεύτερο τραπέζι που ονομαζόταν Λαβρέντιος και είχε 48 περίπου χρόνια στο μοναστήρι. Ήταν μάλιστα και ο δεύτερος κατά σειρά πρεσβύτερος στο ιερατείο της Μονής. Ήρθε λοιπόν ο Λαβρέντιος, έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο και εκείνος του έδωσε την ευλογία του. Αφού όμως σηκώθηκε από τη μετάνοια, δεν του είτε τίποτε απολύτως, δεν του είπε, αλλά τον άφησε να ίσταται όρθιος μπρος στο τραπέζι και χωρίς να τρώγει, ενώ βρισκόμεθα ακόμα στην αρχή του γεύματος. Και έμεινε στη θέση αυτή όρθιος μια ολόκληρη ώρα, ίσως και δύο, ώστε εγώ έφτασα στο σημείο να ντρέπομαι και να τον ατενίσω ακόμη κατά πρόσωπο τον εργάτη αυτόν της αρετής, που ήταν ολόλευκος, γέροντας 80 ετών. Περίμενε εκεί ακίνητος, χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι του τέλους του φαγητού. Οπότε όταν εμείς σηκωθήκαμε, το στέλνει Όσιος στο Μέγα Ισίδωρο, που ανέφερα νωρίτερα, να του πει την αρχή του 39ου ψαλμού, δηλαδή «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων». «Και προέσχε μη και εισήκωσέ με της δεήσεώς μου». Ύστερα από αυτό, εγώ, σαν πονηρότατος, δεν παρέλειψα να εξετάσω και να δοκιμάσω τον γέροντα. Τον ρώτησα λοιπόν, τι σκεπτόταν όλη αυτή την ώρα όρθιος, ακίνητος μπροστά στο τραπέζι.

0: Ουδέποτε, μου απάντησε, έβαλα στο νου μου ότι με διατάζει ο ηγούμενος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, διότι στο πρόσωπο του ποιμένος τοποθέτησα την εικόνα του Χριστού. Δια τούτο, Πάτερ Ιωάννη, την ώρα εκείνη προσευχόμουν στο Θεό, σαν να βρισκόμουν όχι μπροστά σε τραπέζι ανθρώπων, αλλά ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου. Δεν δέχτηκα κανένα πονηρολογισμό εναντίον του ποιμένος, εξαιτίας της εμπιστοσύνης και της αγάπης που τρέφω απέναντί του. Διότι όπως έχει λεχθεί η αγάπη, ου λογίζεται το κακόν. Η αγάπη δηλαδή δεν σκέπτεται το κακό ποτέ. 1 προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο. Επιπλέον όμως, γνώριζε και τούτο ιερότατε Πάτερ, ότι αυτός που θα παραδώσει τον εαυτό του αυτοπροαίρετα στις αρετές της απλότητος και της ακακίας, δεν παραχωρεί πλέον στον πονηρό χώρα ή ώρα για να τον ευλάψει.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
5: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
6: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημώντον επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πυρός.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη,

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνα, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ωράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας την καταβάση του ουρανού, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστι δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον Χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεητή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ηχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς αμπροσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ηβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδί του φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν δύο ορατά αυτήτας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλόγησε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την ακρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων του σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστεως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίν η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς σαρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρημα άρρηπον τον σώνη και έτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κείδεται ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αη σφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε.

0: και πάρθη επί λεώνη, και εις ελεύσει το βασιλεύς της δόξης, τίς εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύθιες ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόρδισα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσαι ντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτ

0: φορτίων των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φόβον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμεί θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσιδη και συγχώρησόμη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος οι προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής εντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πεμπτουσία.

Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Ελένης Καρυτά, «Η μορφή ενός Αγίου», Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Τελείωσαν οι ετοιμασίες για το ταξίδι και ο Χουσεΐν έφυγε με ένα καραβάνι προς κινητές. Η Λεϊλά έμεινε στο παλάτι της, τριγυρισμένη από τις σκλάβες της, με μόνους άντρες κοντά της και που μπορούσε να τους εμπιστευτεί, όπως και το Χουσεΐν, το Χόντζα, το Δημήτριο και τον Ιωάννη. Τους καλούσε συχνά για φαγητό και η Ραϊσά έφτιαχνε ό,τι καλύτερο για το Δημήτριο, την κυρά της και το Χόντζα, και το αιώνιο νερόβραστο ρύζι με λίγα λαχανικά για τον Ιωάννη. Ο Χόντζας πλησίαζε τώρα και αυτό στα 60. Έψαχνε πάντα μέσα στο Κοράνι και μέσα στην Αγία Γραφή. Έψαχνε όμως με βεβαιότητα, γιατί τώρα ήξερε. Δεν ήταν ανάγκη να το πει και στους άλλους. Του έφτανε που ήξερε ο ίδιος. Μόνος ο Δημήτριος μπορούσε να μαθαίνει τις πιο απόκρυφες σκέψεις του Χόντζα και τις είχε μάθει όλες. Αλλά ο Δημήτριος ήταν ραγιάς και από τη μέρα που γεννήθηκε το πρώτο που είχε μάθει ήταν πώς να κρατά πάντα κλειστό το στόμα του. Όταν όμως τους καλούσε η Λεϊλά και δεν ήταν δύσκολο ούτε στον ένα ούτε στον άλλο να καταλάβουν το λόγο που τους ήθελε κοντά της η καλή γυναίκα του Χουσεΐν Πασά, έχαναν λίγη από την επιφυλακτικότητά τους. Ίσως και η αιτία που τολμούσαν να πούνε δυνατά τη σκέψη τους μπροστά σε τρίτους να μην ήταν μόνο το ενδιαφέρον της αφέντης σας, αλλά και η παρουσία του Ιωάννη, που σ' έκανε να τα βλέπεις όλα απλά και φυσικά και να μη φοβάσαι τίποτα. Ο Χόντζας, όπως και ο Δημήτριος, είχε πιστέψει από την πρώτη του συνάντηση με τον Ιωάννη στην αληθινότητα του νέου που σου δίνε την εντύπωση πως μαζί με τον ίδιο τον αέρα που ανάπνεε και τη χάρη του Θεού. Και ο Χόντζας και ο Δημήτριος είχαν γνωρίσει πολλούς Αγίους ανθρώπους, είτε περαστικούς από τα μέρη τους, όπως ήταν αγιορείτες καλόγυροι και δερβίσιδες, είτε ταπεινούς και ήσυχους κατοίκους της πόλης τους, που αναδύνανε το άρωμα του Θεού όταν είχες αποκτήσει την ικανότητα να οσφραίνεσαι το πέρασμά του. Ο Ιωάννης όμως ήταν διαφορετικός από όλους τους άλλους φίλους του Θεού, τόσο διαφορετικός όσο θα έπρεπε να είναι διαφορετικός ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού και Ευαγγελιστής του Ιωάννη από τους άλλους Αποστόλους. Κι ούτε ο Δημήτριος ούτε ο Χόντζας θα παραξενεύονταν αν κάποια μέρα, έτσι που έγερνε ο Ιωάννης χαμογελώντας το κεφάλι του, ανέβλεπαν τον ίδιο τον Ιησού να στέκεται εκεί μπροστά τους και το κεφάλι του Ιωάννη να γέρνει γλυκά στον ώμο του Θεού του. Πολλές φορές ο Δημήτριος είχε ρωτήσει τον Ιωάννη «Κάνεις συνεχώς προσευχή, Ιωάννη?» «Προσευχή?» ρώτησε με απορία ο Ιωάννης. «Δεν ξέρω να κάνω προσευχή, Δημήτριε. Θα μάθω να προσεύχομαι όταν φτάσω εκεί ψηλά, στο βουνό της Αγιότητος. Όσο πιο απαλά, αλλά για να μην τον τρομάξει», ο Δημήτριος τον είχε ερωτήσει. «Αφού λες πως δεν κάνεις προσευχή, τι κάνεις τότε στην εκκλησία κάθε φορά με κλειστά τα μάτια σου? Τι κάνεις στα λιβάδια γονατιστός με κλειστά μάτια κοντά στα άλογα?» «Σε είδαν πολλοί στα λιβάδια, Ιωάννη, και πολλοί είδαν γονατισμένα ολόγυρά σου τα άλογα και είδαν πουλιά να κάθονται στο κεφάλι σου και στους ώμους σου, για να μην μιλήσουμε για τα φίδια που παίζουν μέσα στα χέρια σου, για το λύκο που το χειμώνα κατεβαίνει μέχρι την πόρτα σου». Ο Ιωάννης
είχε γελάσει. Το λύκο, είπε, τον είδαν και το λύκο. Είχα κάποτε και στο Πεζνορόβο ένα φίλο λύκο. Κατέβαινε ως την πόρτα μου. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Όποιον και αν πλησιάσεις με λίγη καλοσύνη, σου ανταποδίδει καλοσύνη. Πολύ εύκολο. Ναι, πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Και τι κάνεις τα βράδια στην κάμαρά σου, Ιωάννη, αν δεν προσεύχεσαι? Ο Ιωάννης απάντησε σοβαρά. Δεν προσεύχομαι. Δεν ξέρω να προσευχηθώ. Αυτός είναι και ο λόγος που με κάνει να ελπίζω πως κάποια μέρα θα με αξιώσει ο Θεός να φτάσω στα Αγιονόρος, να βρω τους ερημίτες που θα με μάθουν να μιλώ με το Θεό, να βλέπω το Θεό. Τώρα δεν του μιλάς, δεν τον βλέπεις? Όχι. Το μόνο που λέω συνεχώς, γιατί η καρδιά μου είναι ξέχυλη από αυτό, είναι το γλυκό το όνομα του Ιησού. Τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι προσευχή. Ο Δημήτριος τον είχε κοιτάξει καλά στα μάτια. Ο Ιωάννης πίστευε απόλυτα σε αυτά που έλεγε. Δεν είχε καταλάβει τι γινόταν μέσα του. Ζούσε συνεχώς με το Θεό, φυσικά και απλά, χωρίς να το ξέρει. «Λέγε λοιπόν συνεχώς το όνομα του Ιησού», τον συμβούλεψε ο Δημήτριος. «Δεν υπάρχει καλύτερη προετοιμασία για σένα που δεν ξέρεις να προσεύχεσαι». «Ναι», είχε συμφωνήσει ταπεινά ο Ιωάννης, «πρέπει να είμαι πάντα έτοιμος. Γι' αυτό κάνω και κάποια ελάχιστη νηστεία. Θέλω κάθε στιγμή να είμαι έτοιμος. Γιατί, πώς θέλεις να ξέρω πότε ακριβώς θα σημάνει η ώρα να φύγω, να εξακολουθήσω το ταξίδι μου, να φτάσω στο πολυπόθητο βουνό μου? Πάτερ Αλέξιε, Ιησού μου, Ιησού». Κι άθελά του, εκεί μπροστά στο Δημήτριο, είχε πέσει στα γόνατα. Το πρόσωπό του είχε μεταμορφωθεί, ήταν λουσμένο στο φως. Ο Δημήτριος γονάτισε κοντά του. «Κύριε, σε ευχαριστώ. Εγώ ο ανάξιος δούλος σου Δημήτριος, που με αξιώνεις να δω με τα ίδια μου τα μάτια πως αγαπούν οι Άγιοι στον Παράδεισο. Αξίωσέ με, γλυκέ Ιησού, Ιησού, Ιησού». Η αγάπη του Ιωάννη για τον Ιησού γινόταν μεταδοτική.

ένα από εκείνα τα βράδια που ο Χουσεΐν Πασάς έλειπε στη Μέκα αναζητώντας τον Αλλάχ, η Λεϊλά είχε πάλι προσκαλέσει το Δημήτριο και το Χόντζα. Είχε κι άλλους καλεσμένους. Εκείνο το βράδυ στο τραπέζι της τον εξάδελφο του Χουσεΐν με τη γυναίκα του και τα δυο μεγάλα τους παιδιά. Πήγαινα στην πόλη και σταμάτησα για δυο μέρες στο Προκόπι, φιλοξενούμενη της Λεϊλά. Ήταν και ο Ιωάννης καλεσμένος, αλλά για να βοηθήσει τη Ραϊσά και να υπηρετήσει στο τραπέζι. Είχε το λόγο της η Λεϊλά, που δεν ήθελε εκείνο το βράδυ καμιά από τις άλλες σκλάβες να υπηρετήσει στο τραπέζι. Ο εξάδελφός του Χουσεΐν, Χαμίτ Πασάς, ήταν πολύ διαβασμένος άνθρωπος, φανατικός μου αμεθανός, αλλά και με αληθινή πίστη στον Αλλάχ. Εκ των προτέρων λοιπόν, η Λεϊλά απολάμβανε τη συζήτηση που ήταν βέβαιη πως θάναβε ανάμεσα στο Χαμίτ Πασά, στο Χόντζα και στο Δημήτριο, γι' αυτό δεν ήθελε να είναι παρόντες παρά μόνον οι δυο αφοσιωμένοι υπηρέτες της, η Ραϊσά και ο Ιωάννης. Όταν όλοι οι καλεσμένοι κάθισαν γύρω από το μακρύ, χαμηλό σοφρά, πάνω στα στιβαγμένα μαξιλάρια, ο Ιωάννης αθόρυβα άρχισε να τους προσφέρει το ένα κατόπιν του άλλου τα περιποιημένα φαγητά της Ραϊσά. Ήρθε και η σειρά της μεγάλης στρογγυλής πιατέλας με το πιλάφι. Η Λεϊλά, μόλις το είδε άσπρο και σπυρωτό, είπε σιγά στον Ιωάννη, καθώς εκείνος, σκυμμένος κοντά της, έβαζε στο πιάτο της μεγάλες κουταλιές από το αχνιστό φαγητό. «Κρίμα να μην είναι εδώ και ο αφέντης μας Ιωάννη, που τόσο αγαπά το πιλάφι της Ραϊσά». Ο Ιωάννης απλά της απάντησε, «Να του στείλουμε, κυρά μου, ένα πιάτο». Ο Δημήτριος και ο Χόντζας σήκωσαν αμέσως τα μάτια και τον κοίταξαν. Είχαν αρχίσει να το φοβούνται, είχαν αρχίσει να παθαίνουν κάτι που μοιάζε με δυσιδαιμονία. Πρόσεχαν την κάθε του λέξη και πίστευαν πως εκείνος που έλεγε θα το έκανε κιόλας. Η Λεϊλά αναστέναξε. «Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε, Ιωάννη, αυτό που λες». Ο Ιωάννης χαμογέλασε. «Και γιατί τάχα δεν μπορούμε? Ο λόγος σου, μητερούλα μου Λεϊλά, είναι για μένα προς τα γη. Ο Χαμίτ Πασάς και η οικογένειά του άκουγαν αυτό το διάλογο φανερά σκανδαλισμένοι με το θάρρος του υπηρέτη. Φιλίποπτα κοίταζαν τη Λεϊλά, μήπως... Κανείς δεν ξέρει πότε την πιάνει τρέλα τη γυναίκα και για ποιον. Κοίταξαν το όμορφο, αδυνατισμένο πρόσωπο του νέου ανδρός, που με τόση αγάπη έσκυβε κοντά στην κυρά του και της μιλούσε και την έλεγε μητερούλα του. Η Χανούμη Σαμάρα, η γυναίκα του Χαμίτ Πασά, έριξε ένα ερωτηματικό βλέμμα στον άνδρα της. Εκείνος ανταπόδωσε το βλέμμα της, αλλά επειδή ήταν δίκαιος άνθρωπος, το βλέμμα του της είπε «Μη βιάζεσαι, δεν ξέρουμε τίποτα». Μόνο τα παιδιά τους, δύο αγόρια γύρω στα 20 τους χρόνια, έδειχνα φανερά την ευχαρίστησή τους με το παιχνίδι του Ιωάννη. Τους άρεσε το θάρρος του δούλου. «Από πού είναι?» ρώτησε ο μεγαλύτερος το Χόντζα. «Απ' τη Ρωσία», απάντησε εκείνος. «Είναι...» κοίταξε το Δημήτριο που καθόταν απέναντί του. «Σώπα», του έλεγαν τα μάτια του ραγιά. Ο Χόντζα σώπασε. Και τώρα το παιχνίδι έφτανε στο κατακόρυφο.
Ο Ιωάννης έβαλε δίπλα στην κυρά του την αχρηστή πιατέλα. Πήρε το πιάτο της που ήταν γεμάτο πιλάφι και δεν το είχε αγγίξει ακόμα και είπε «Πάω να το στείλω στον αφέντη κυρά μου». Πριν προφτάσει εκείνη να τον εμποδίσει, ο Ιωάννης είχε κιόλας βγει από το δωμάτιο. Επιτιμητικά η Χανούμη Σαμάρα είπε στη Λεϊλά «Πολύ θάρρος του δώσε στου σκλάβου». Η Λεϊλά χαμογέλασε. «Δεν είναι πια σκλάβος», ο Ιωάννης είπε. «Τον έχουμε σαν δικό μας. Και αν δεν τον έβαλα να φάει απόψε μαζί μας, είναι μόνο και μόνο για σας. Να μη σας προσβάλλω, γιατί πώς μπορούσε να ξέρετε ποιος είναι και τι είναι ο Ιωάννης». Η φιλοξενούμενή της την έβλεπα με απορία. Τι είχε πάθει η φρόνιμη, η έξυπνη Λεϊλά? Ο Ιωάννης γύρισε στο δωμάτιο, φανερά ικανοποιημένος. Κρατούσε στα χέρια του ένα άδειο καθαρό πιάτο. Το απόθεσε μπροστά στην κυρά του και άρχισε να της το γεμίσει. Το περίεργο ήταν πως το πιλάφι στην πιατέλα άχνιζε τώρα πιο πολύ. Φαινόταν ακόμα πιο καυτό και από την πρώτη στιγμή που τους το είχε παρουσιάσει ο Ιωάννης. Κανείς δεν μιλούσε. Ο Ιωάννης γέμισε όλα τα πιάτα. «Ήταν καλό το πιλάφι?» το ρώτησε ο Χαμίτ Πασάς. «Πότε πρόφτασες και το έφαγες ή το φύλαξες για αργότερα?» «Δεν το έφαγα το πιλάφι, αφέντη μου, ούτε και το φύλαξα για αργότερα», είπε ο Ιωάννης. Χαμηλόφωνα ο Χόντσας το ρώτησε «Τι το έκανες?» Ο Ιωάννης του χαμογέλασε. Ο Χόντσας ήταν φίλος του. Ο Χόντσας θα τον πίστευε. «Το στείλα στον Πασά μας, Χόντσα μου, πριν προφτάσει να κρυώσει το πιλάφι. Ο Χουσέι φάει». Η Χανούμη Σαμάρα γέλασε ψεύτικα. Πολύ αστείο. Αγανακτισμένη ψιθύρισε στον άντρα της. «Πώς καταδεχόνται να δίνουν τέτοιο θάρρος στους σκλάβους?» Ο μεγάλος της γιος την κοίταξε ειρωνικά. «Οι καιροί αλλάξανε, μητέρα», της είπε. «Πάρ' το απόφαση». Και ο Χόντζας με τη σειρά του τη συμβούλεψε. «Έχει δίκιο ο γιος σου, Χανούμη Σαμάρα. Οι καιροί αλλάξανε». Πριν προφτάσει η Χανούμη Σαμάρα να απαντήσει, ο Χαμίτ Πασάς είπε «Καλύτερα είναι να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα». Γύρισε στον Χόντζα και ευγενικά του είπε «Η φήμη της σοφίας σου, Χόντζα μου, έχει φτάσει στα πέρατα της γης». Στράφηκε μετά στο Δημήτριο «Και η δική σου σοφία, αδερβίση Δημήτριε». Ο Χόντζας και ο Δημήτριος ταπεινά υποκλήθηκαν στα καλά λόγια του Χαμίτ Πασά. Και η συζήτηση που περίμενε η Λεϊλά, αν και λίγο καθυστερημένα, άρχισε ζωηρή ανάμεσα στους τρεις διαβασμένους άντρες. Η Λεϊλά όμως δεν χαιρόταν όπως το είχε πιστέψει. Η ιστορία με το πιλάφι την είχε αναστατώσει. Δεν της είχε σταθεί δύσκολο να καταλάβει τα υπονοούμενα της Χανούμης Σαμάρας. «Κύριε Ιησού Χριστέ», το πιρούνι της έφυγε από τα χέρια. Έπεσε με θόρυβο μέσα στο πιάτο της. Όλοι γύρισαν προς το μέρος της. Ήταν χλωμή σαν πεθαμένη. «Τι έπαθες, Λεϊλά?» ρώτησε ανήσυχος ο Χαμίτ Πασάς. Έκανε να σηκωθεί να πάει κοντά της. Η Λεϊλά τον εμπόδισε. «Μη σηκώνεσαι, δεν έχω τίποτα». Η φωνή της έβγαινε με κόπο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», είχε λοιπόν τολμήσει. Είχε λοιπόν τολμήσει να σκεφτεί, σχεθόν να ψιθυρίσει. «Κύριε Ιησού Χριστέ», κοίτασε να είχε βγει στις ρούγες και στα σοκάκια ξεφωνίζοντας το όνομά του. «Ποιος ήταν αυτός?» Η φωνή του Χόντζα μακρινή,
σιγανή ήρθε στα αυτιά της. Ναι, έλεγε ο Χόντσας, ο Ιησούς Χριστός. Σήκωσε το κεφάλι της και τον είδε. Τα μάτια της ήταν γεμάτα δάκρυα. Ο Ιησούς Χριστός, έλεγε ο Χόντσας. Πόσο γλυκά λέει το όνομά του ο Χόντσας. Ακούστηκε ένας θόρυβος. Γύρισαν όλοι το κεφάλι. Είδαν τον Ιωάννη πεσμένο στα γόνατα. Είχε τα μάτια του κλειστά. Είχε τα χέρια του ανοιχτά. Το ξαθό του κεφάλι, στα ανοιχτά του χέρια, το σώμα του έφτιαχναν τον ανθρώπινο σταυρό. Το πρόσωπο του έλαμπε. Τον έβλεπαν όλοι αμήλυτοι. Δεν τολμούσαν καλά-καλά να πάρουν μια βαθύτερη αναπνοή. Δεν κατάλαβαν πως η ώρα κράτησε η έκσταση του Ιωάννη και η δικιά τους. Ώσπου ο Ιωάννης άνοιξε τα μάτια του. Σηκώθηκε. Τους χαμογέλασε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Τους είπε «Ο καφές είναι έτοιμος. Αν θέλετε να περάσετε στον μεγάλο οντά». Ο Χαμίτ Πασάς τον έβλεπε και δεν πίστευε στα μάτια του.

Όλοι οι χριστιανοί είναι σαν τον Ιωάννη. Η Ραϊσά κοίταξε με βαθιά αγάπη την κυρά της. Έτσι θα έπρεπε να είναι, απάντησε. Εσύ έχεις δει κι άλλους να του μοιάζουν? Όχι να του μοιάζουν με τον ίδιο τρόπο, κυρά μου. Έχω δει όμως κι άλλους που μια και μόνη είναι η χαρά τους. Σώπασε, δίσταζε, έβλεπε τόσο αναστατωμένη τη Λεϊλά. Τι ανάγκη να την αναστατώσει ακόμη πιο πολύ? Έπρεπε όμως να της πει την αλήθεια. Προσευχόταν για τον Χουσέιν και τη Λεϊλά πολλά χρόνια, και τώρα που τους έβλεπε να βρίσκονται στη μεγάλη καμπή του δρόμου τους, τώρα θα δίσταζε? Τώρα θα δίλιαζε? Όχι, έπρεπε να της πει την αλήθεια. «Κάθισε, κυρά μου, Λεϊλά». Πιθύνια η Λεϊλά κάθισε στον τιβάνι. Έδεσε τα χέρια της και περίμενε. Η Ραϊσά έριξε ένα μαξιλάρι μπροστά στα πόδια της κυράς της και κάθισε και εκείνη. Χαμηλόφωνα ρώτησε, «Πιστεύεις στον Ιησού Χριστό?» Η Λεϊλά ψιθύρισε, «Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα, Ραϊσά, καλή μου μάνα». «Ίσως πιστεύεις», της είπε η Ραϊσά. «Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Ο Χουσέιν έφυγε για τη Μέκα για να βρει τον Αλλάχ. Εγώ πού να πάω να τον βρω?» «Εδώ, κυρά μου», είπε χαμηλόφωνα η Ραϊσά. «Εδώ μέσα στην κάμαρά σου, μέσα στην καρδιά σου, μπορείς να τον βρεις. Όπως τον βρίσκει ο Ιωάννης. Νομίζεις ότι από παντού τον τυλίγει ο Θεός του? Εκείνος είναι, Ραϊσά, που του δίνει τη δύναμη να ζει σαν άγγελος. Και αλήθεια, τι είναι οι άγγελοι, Ραϊσά?» ρωτούσε σαν άπραγο κορίτσι. «Γιατί ρωτάς εμένα, την αγράμματη κυρά μου, και δεν ρωτάς τον πολυδιαβασμένο τον Δημήτριο, και δεν ρωτάς τον ίδιο όσο το σταυλίτη τον Ιωάννη? Καλύτερα να μου πεις εσύ πρώτα όσα ξέρεις». Και αμέσως πρόσθεσε, «Τώρα που είπες σταυλίτη, σκέφτηκα κάτι. Δεν νομίζεις πως πρέπει να του δώσουμε 2 δωμάτια μέσα στο ίδιό μας το σπίτι του Ιωάννη? Πώς μπορεί και ζει, Ραϊσά, σε εκείνη τη μικρή κάμαρα? Θα υποφέρει πολύ από το κρύο το χειμώνα». Η Ραϊσά απάντησε, «Το αγαπά πολύ το καμαράκι το Ιωάννης, κυρά μου. Είναι κοντά στα άλογα και ζεσταίνεται. Άφησε τον καλύτερα εκεί που είναι τόσα χρόνια. Όταν γυρίσει ο Χουσέιν, θα τον βάλω να διατάξει τον Ιωάννη να έρθει να μείνει μαζί μας. Και τότε τι θα κάνει? Θέλοντας και μη, θα αφήσει την κάμαρά του». Η Ραϊσά της συμβούλεψε, «Άσε τον άνθρωπο του Θεού να κάνει ό,τι νομίζει. Έχει βάλει για σκοπό του το βουνό της αγιότητος. Μην τον βγάζεις από το δρόμο του». «Τι είναι αυτό το βουνό της αγιότητος?» «Το Άγιον

Ποτέ όμως δεν μας είπε πως εξακολουθεί να έχει σκοπό του το Άγιον Όρος. Με φανερή απαγοήτευση μουρμούρισε: «Θα μας φύγει λοιπόν?» «Δεν πρέπει να μας φύγει. Δεν μπορεί να φύγει», είπε η Ραϊσά, «α δεν τον ελευθερώσει ο Χουσεΐν. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν πρώτα δεν το θελήσει ο αφέντης». «Δεν θα τον αφήσει ποτέ να φύγει ο Χουσεΐν», είπε με πεποίθηση η Λεϊλά. «Τον αγαπά. Πώς θα τον χάσει? Πώς θα τον χάσουμε όλοι μας?» «Κυρά μου Λεϊλά, πώς θα το χάσει το Προκόπη? Ακούς και εσύ πολλά για τον Ιωάννη?» «Πολλά». «Δεν έτυχε όμως να δεις και με τα ίδια σου τα μάτια τι παρηγοριά είναι ο Ιωάννης για όλους, χριστιανούς και αιμομεθανούς?» «Τι κάνει?» ρώτησε η Λεϊλά. «Έχω ακούσει πως ξενυχτά κοντά στους πονεμένους, πως δίνει τα φαγητά και τα τρόφιμα, που τον εφοδιάζεις πλούσια με αυτά, στους πεινασμένους και στους φτωχούς. Μου έχει πει ότι τον έχω δει στα λιβάδια να προσεύχεται γονατιστός και γύρω του να στέκονται ακίνητα τ' άλογα. Μερικοί είδαν και τ' άλογα γονατισμένα ολόγυρά του, κυρά μου». «Τι άλλο κάνει?» «Κάνει κάτι ακόμα πιο μεγάλο», είπε αργά η Ραϊσά. «Φέρνει την ελπίδα σ' όσους πλησιάζει, πιο πολύ και από το ψωμί, Λεϊλά μου. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από την ελπίδα. Οι καιροί που ζούμε είναι δύσκολοι, και εδώ στο Προκόπη όλα γίνονται δυσκολότερα, και στους γενίτσαρους που μας κυκλώνουν». Με ζέστη η Λεϊλά απάντησε: «Να τους διώξουμε τους γενίτσαρους, να πούμε στο Χουσεΐν». Η Ραϊσά την κοίταξε τρυφερά: «Πώς φαίνεσαι, κυρά μου, ότι έζησες πάντα προφυλαγμένη στο παλάτι σου. Έζησες κάτω από την αγάπη του Χουσεΐν σαν το πουλί κάτω από τα πτερά της μάνας του. Δεν το ξέρεις πως ούτε και ο ίδιος ο Σουλτάνος δεν μπορεί να τους πειράξει τους γενίτσαρους?» «Το ξέρω», ομολόγησε η Λεϊλά. «Κι ίσως να μην χρειάστηκες ποτέ τόση ελπίδα όσοι χρειάζονται οι άλλοι γύρω σου. Τι σου λείψε ποτέ, κυρά μου?» «Τι μου λείψε? Τώρα μου λείπει. Μίλησέ μου γι' αυτόν. Υστέρησέ μου όσα ξέρεις. Θυμάμαι πολλά. Δεν είχα όμως δει ούτε στην Τρίπολη, που είναι γεμάτη χριστιανούς, δεν είχα δει ποτέ κάποιον που να μοιάζει με τον Ιωάννη. Ίσως αν είχα δει... Χουσεΐν, αγάπη μου, συγχώραμε». Η Ραϊσά της φίλησε ζεστά τα δυο της χέρια. «Κυρά μου», της είπε, «κυρά μου, μην πληγώνεσαι. Κυρά μου, διπλά θα τον αγαπήσεις τον Χουσεΐν όταν θα τον βρεις για δεύτερη φορά μέσα στο Θεό». «Είναι Θεός?» ρώτησε η Λεϊλά και η φωνή της έτρεμε. «Είναι Θεός, ο προφήτης των χριστιανών». «Είναι ο Θεός», είπε η Ραϊσά, «ο Θεός όλων των ανθρώπων, ο ένας και μόνος Θεός. Είναι ο Θεός των χριστιανών και ο Θεός των μουσουλμάνων. Είναι ο Θεός εκείνων που τον πιστεύουν και εκείνων που δεν τον πιστεύουν. Είναι ο ένας και μόνος Θεός. Ο Θεός που πήρε σάρκα και οστά, που έγινε άνθρωπος, γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, μεγάλωσε στην Ναζαρέτ, κήρυξε στην Ιουδαία και στη Γαλιλαία, έκανε καλά τους λεπρούς, έδεσε φως στους τυφλούς, άνοιξε τα αυτιά και τη γλώσσα των κοφαλάλων, συγχώρησε τους αμαρτωλούς, ανάστησε τους νεκρούς, μας παραδόθηκε να τον σταυρώσουμε, αναστήθηκε τη τρίτη ημέρα, ανέβηκε στις ουρανούς, μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Τώρα περιμένουμε τη δεύτερη του παρουσία και την Ανάσταση των νεκρών». Η Λεϊλά την έβλεπε σαν μαγνητισμένη. Ρουφούσε κάθε λέξη που έβγαινε από τα χείλη της. Αυτά που άκουγε της φαινόταν απίστευτα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει.

0: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Ο Άγιος Νεκτάριος και το βίωμα της Ορθοδοξίας. Σαράντο Σαράντης, Αρχιμανδρίτης. Πραγματικά ο Άγιος Νεκτάριος εβίωσε σε όλα και με όλα τα μέρη της υπάρξεώς του την Ορθοδοξία μας, την οποία και ερμήνευσε και εξέφρασε προσωπικά και δυναμικά στο καθολικό πλήρωμα των Ορθόδοξων αδελφών και γενικότερα στην Οικουμένη. Είναι τόσο πλούσια η προσωπικότητά του, τόσο βαθιά, τόσο μεγαλειώδης, συνδυασμένη με θεϊκή πραγματικά απλότητα, που θα έπρεπε ο φτωχός δικός μας ανθρώπινος λόγος να αργήσει. Και μάλιστα λόγος που προέρχεται από χίλια δέξια, ισχνόφωνα και κακόηχα σαν τα δικά μου. Συγχωρήστε μου λοιπόν τη θρασίτητα και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον συμβατικό λόγο για ωφέλεια όλων μας και για την καταδύναμη τιμή προς τον Άγιο του αιώνα μας. Θεμέλιο σε αυτήν την προσλαλιά ας είναι το παρακάτω υπαρκτό περιστατικό από τη ζωή του Αγίου. Μετά από κάποιες περιπέτειες που μεθόδευσε στη ζωή του ο Μισόκαλος, βρίσκεται ο Άγιος σαν ιεροκήρυκας Χαλκίδος, επίσκοπος όντας, στο μικρό νησί της Κιάθου για να λειτουργήσει και να κηρύξει. Φιλοξενείται από βραδύ σε ένα απλό δωματιάκι του νησιού. Περνάνε οι ώρες της νύχτας και το φως του δωματίου του δεν σβήνει. Κάποιοι περίεργοι βρίσκουν τον τρόπο να κρυφοκοιτάξουν. Βλέπουν τον Άγιο Επίσκοπο να κάνει εδαφιές μετάνοιες και κάτι να ψελίζει. Το φως έσβησε όταν ξεκίνησε για την πρωινή ακολουθία και τη Θεία Λειτουργία. Το γεγονός αυτό, αδελφοί, λέει πάρα πολλά. Βάση στη ζωή του, ο Άγιος από τα νεανικά του χρόνια είχε αυτό που όλοι οι πατέρες και Άγιοι είχαν, την υπτική εργασία, την προσεκτική φροντίδα του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, της αθανάτου και θεοικέλου ψυχής. Μολονότι επίσκοπος, πεπειραμένος στα πνευματικά κάποιας ηλικίας, όμως δεν αντικαθιστά με τίποτε την αγαπημένη του πνευματική εργασία για την προσωπική του ένωση με τον Εντριάδη Θεό. Δόξα το Εντριάδη Θεό για τέτοιους ανθρώπους που αναδεικνύει σε όλες τις εποχές και τους έχει μαζί, ίσως και με άλλους αφανέστερους, δείγματα της ορθοδόξου πνευματικότητος που αληθινά όζει, μυρίζει αγάπη Χριστού. Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1846 στη Σιλιβρία της Θράκης. Σαν παιδί και σαν νέος ήταν πολύ φιλομαθής και ιδιαίτερα όπως οι τρεις ιεράρχες αγάπησε την αρχαία ελληνική γλώσσα και τα πατερικά κείμενα. Το βιβλίο που ο ίδιος εξέδωσε, «Λογίων Θησάβρισμα», είναι ακριβές απόσταγμα των πατερικών μελετών στις οποίες από μικρός αφιερωνόταν. Από αυτό το ανθολόγιο των πολυτίμων μελετών του φαίνεται η νηπτική εργασία και η δυνατή έφεση που είχε στα βάθη του για τον Θεό και η δίψα του για την τελειότητα της εν Χριστώ ζωής. Από πολύ νωρίς συγκεκριμενοποίησε τον ουράνιο πόθο του και τον ταύτισε με τη μοναχική ζωή. Το 1876 εκάρι μοναχό στη Νέα Μονή της Χίου με το όνομα Λάζαρος, από Αναστάσιος Κεφαλάς. Από τα στοιχεία της Ιεράς Μονής φαίνεται καθαρά ότι έμεινε 3 χρόνια πραγματικά ασκούμενος στη μοναχική και μοναδική, όπως αναφέρεται από τους Αγίους Πατέρες μας, πολιτεία. Η άσκηση του παρθενικού βίου τον έκανε προσινή επειδή συνδύασε την τραχύτητα της ασκήσεως με την άκρα ταπείνωση. Γι' αυτό έγινε αγαπητός από τη λοιπή μοναστική αδελφότητα, προτάθηκε για χειροτονία και προχειρίστηκε διάκονος το 1877 σε ηλικία όρημη και σύμφωνη με τους θεόπνευστους ιερούς κανόνες, 31 δηλαδή ετών, με το όνομα Νεκτάριος. Με άδεια και ευλογία της Ιεράς Μονής της μετανοίας του, συμπληρώνει τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα, κατόπιν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, κοντά στον Πατριάρχη Αλεξανδρία Σοφρόνιο και πάλι στην Αθήνα, όπου μετά από ευδόκιμες θεολογικές σπουδές, το 1885 εκατατάχθηκε στους πτυχιούχους της θεολογικής σχολής, της οποίας υπήρξε και υπότροφος. Το επόμενο έτος, 1886, χειροτονείται πρεσβύτερος και αρχιμανδρίτης στην Αλεξάνδρεια από τον ίδιο Πατριάρχη Σοφρόνιο, κοντά στον οποίο υπηρέτησε σαν ιεροκήρυκας και γραμματέας του Πατριαρχείου και Πατριαρχικός Επίτροπος στο Κάιρο. Ένα χρόνο αργότερα, το 1889, χειροτονείται Μητροπολίτης της πάλε ποτέ Διαλαμψάσης Μητροπόλεως Πενταπόλεως από τον ίδιο Πατριάρχη Σοφρόνιο. Αυτή την επέτειο των 100 χρόνων από τις χειροτονίες του σε επίσκοπο τιμάμε και γιορτάζουμε σήμερα. Γιατί ιδιαίτερα αυτήν την επέτειο εξαίρουμε? Γιατί και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και ο μεγάλος θεολόγος Νικόλαος Καβάσιλας υποστηρίζουν ότι ο επίσκοπος είναι ζωντανή εικόνα του Σωτήρος Χριστού και ζωντανός φορέας όλης της χριστιανικής παραδόσεως. Ίσως σε μερικές περιπτώσεις αμφιβάλλουμε για τα υποστηριζόμενα από τους Αγίους, γιατί δεν βλέπουμε πάντοτε σαρκωμένες αυτές τις αρετές τα επισκοπικά πρόσωπα. Στην περίπτωση όμως του Αγίου Νεκταρίου ταυτίστηκε η αληθινή χριστιανική ζωή και το ποιμαντικό αρχέτυπο με το πρόσωπό του. Οι λειτουργίες του, τα κηρύγματά του, η φροντίδα του για την ευπρέπεια και διακόσμηση των ιερών ναών, το προσωπικό, ποιμαντικό και ανθρωπιστικό ενδιαφέρον, οι συμπάθειες τους καχεκτικούς στην πίστη και στην ηθική, οι διοικητικές του ικανότητες και ιδιαίτερα ο άμεμπτος βίος, κατάφερναν να συγκρατούν το θεσμό της Εκκλησίας και τα λογικά πρόβατα στη μάνδρα του Χριστού. Η ποιότητα της χριστιανικής ψυχής του και η χριστιανική διάβγεια των φρονημάτων του φαίνεται ολοκάθαρα στους άδικους διωγμούς του. «Οι εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν», δεν είπε ο Κύριος. Αφανείς αντίχριστες δυνάμεις κατάφεραν να μεθοδεύσουν έτσι κάποιες συκοφαντίες ώστε να απολυθεί από τις εκκλησιαστικές αρχές της Αλεξανδρίας και να παυθεί από τη θέση του. Καμία σαφής κατηγορία αλλά και καμία ακύρωση των συκοφαντιών. Σαν ελεύθερος άνθρωπος και αθώος διαμαρτύρεται για την αδικία αλλά και οι επιστολές διαμαρτυρίες προς τον Πατριάρχη Αλεξανδρία Σοφρόνιο, λίγο αργότερα προς τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Φώτιο και προς τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Τρίτο είναι γεμάτες εκκλησιαστικό ήθος που σπάνια συναντάμε. Άνθρωπος ψημένος στη μοναχική άσκηση και στους κανόνες ταπεινοφροσύνης δεν μπορούσε παρά αυτό το ήθος να αποκτήσει των μεγάλων πατέρων που είτε τους έβριζαν είτε τους εγκομίαζαν, το ίδιο αισθάνονταν και ανεξίκακα αντιδρούσαν. Ουδής αδοκίμαστος ευδόκιμος. Αξίζει κανείς να διαβάσει και μόνο αυτές τις επιστολές για να προσεγγίσει αυτόν τον πολύτιμο αδάμαντα της Ορθοδοξίας. Μικρές επιστολές γραμμένες με σαφήνεια, γλωσσική αρτιότητα, τέλεια νοήματα, λέξεις ιεροπρεπείς και κατάμεστες από σεβασμό στο πρόσωπο που απευθύνεται και το οποίο τον αδίκησε. Δεν βρίσκεις ίχνος δεικτικότητας να υπολανθάνει. Κρατά τον πόνο του σε καθαρά πνευματικό επίπεδο. Αυτές οι επιστολές αποπνέουν το άρωμα της απαθούς και χαριτωμένης ψυχής του που προετοιμάζεται έκδηλα από τον εσταυρωμένο Κύριο για τη μέλουσα τιμή και παγκόσμια δόξα που του χάρισε. Η ποιότητα της ψυχικής καλλιέργειάς του επιβεβαιώνεται και από το ποιμαντικό έργο του στις ψυχές των ανθρώπων και την ανάλογη ποιμαντική εν Χριστώ αγωγή που τους προσέφερε. Πάνω από 900 πιστοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Καΐρου συνέταξαν μία διαμαρτυρία και συνάμα αποχαιρετιστήριο γράμμα προς τον Άγιο Πενταπόλεος που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Μεταρρύθμισης της Αλεξάνδρειας. Μέσα σε αυτό το γράμμα φαίνεται για άλλη μια φορά από άλλη σκοπιά, από τη σκοπιά των λαϊκών, ο πραότατος και ειρηνικός χαρακτήρας του Αγίου. Στο δημοσίευμα αυτό δεν είπε φως και ίχνος εμπαθίας ή φανατισμού κατά των αδικησάντων εκκλησιαστικών ανδρών, τον Άγιο Πενταπόλεος. Πόσο ταπεινά και χριστοκεντρικά θα είχε εργαστεί ο Άγιος στην άμπελο του Κυρίου, ώστε να μεταφυτεύει και στους άλλους τον αληθινό τρόπο χριστιανικής ζωής, της θεανθρώπινης ζωής που ο ίδιος βίωνε. Από την επιστολή αυτή των λαϊκών του Καΐρου φαίνεται η μεγάλη εν Χριστώ αγάπη που του είχαν. Φαίνεται διάφανα η εν Χριστώ ηγετική φυσιογνωμία του Αγίου. Αλλά τελικά η υπακοή, αυτό είναι το γνήσιο εκκλησιαστικό χριστιανικό φρόνημα και του Αγίου και των πνευματικών του τέκνων στις αποφάσεις της Μητέρας Εκκλησίας. Ήταν βαθύς και όχι επιπόλαιος και υποπτευόταν ότι πίσω από την ανθρώπινη αδικία κρύβονται μεγαλεπίβολα μα ανεξιχνία στα θεϊκά σχέδια. Και κατάφερε αυτήν του την οτροπία να μεταβιβάσει ζωντανά στο λαό του Καΐρου. Πράγμα που διακρίνεται με ενάργεια προς το τέλος της επιστολής διαμαρτυρίας. Ίσως οι βουλές του Θεού έχουν διαφορετικές προοπτικές. Επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο ακόμη σε αυτήν την κρίσιμη καμπή της ζωής του. Αν ο Άγιος έπαιρνε κάποια άλλη διαφορετική στάση, καταλάβαινε με τον σόφρονα λογισμό που του είχε χαρίσει η ορθόδοξη μοναχική νηπτική άσκηση, καταλάβαινε ότι κατέστρεφε ό,τι ωραιότερο, ό,τι πιο θεανθρώπινο είχε μεταγγίσει στις ψυχές των πνευματικών του τέκνων. Σαν αληθινός λειτουργός του υψίστου, προτιμά να αδικείται παρά να καταστρέψει στα μάτια και στις ψυχές των πιστών την εικόνα της αρχιεροσύνης, χτυπώντας τους άλλους αρχιερείς που τον αδίκησαν. Παρακαλώ πολύ όλους μας να εγκύψουμε με πολύ ευλάβεια σε αυτήν την πτυχή της ζωής του Αγίου Πενταπόλεως και στην θεανδρική στάση του, γιατί καθένας μας έχει ή ενδέχεται να έχει πικρίες συγκοφαντικές στο μετερίζει από το οποίο μάχεται. Στη συνέχεια, για ένα έτος ταλαιπωρήθηκε φυτοζωών, λέει ο βιογράφος του, Άγιος Παραμυθίας Τίτος Ματθεάκης, ζητώντας στην Αθήνα εργασία και μη βρίσκοντας. Επιτέλους, στις 15 Φεβρουαρίου του 1891, διορίστηκε ιεροκήρυκας του νομού Ευβοίας. Σπάνιο φαινόμενο στα χρονικά της Εκκλησίας, δηλαδή επίσκοπος να διορίζεται απλώς ιεροκήρυκας. Όμως δέχθηκε και εργάστηκε 2,5 χρόνια ακάματα πνευματικά. Αγάπησε το λαό του Θεού και αγαπήθηκε. Πάλι δυσκολίες και μετάθεση στο νομό Φθιώτιδας και Φωκίδος. Αξίζει και πάλι να τονιστεί η κρυστάλλινη ποιότητα του ποιμαντικού του λειτουργήματος που εκφράζει το αποχαιρετιστήριο γράμμα του Δημάρχου Κυμαίων Καριστίας προς τον Άγιο. Ο Κύριος όμως, αφού τον προετοίμασε με τη θλίψη και τον διωγμό, αφού του έκλεισε τις άλλες πόρτες, του άνοιξε την υψηλή και μεγάλη προοπτική του Διευθυντή της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Με βασιλικό διάταγμα διορίστηκε την 1η Μαρτίου του 1894 και έμεινε σε αυτή την περίοπτη θέση μέχρι το 1908, από την οποία παραιτήθηκε όπως ο ίδιος γράφει στην αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο για λόγους υγείας. 14 ολόκληρα χρόνια εργάστηκε συστηματικά ο Άγιος στο θερμοκήπιο των ιερατικών κλήσεων. Ό,τι ιερότερο, ό,τι θεανθρωπινότερο, ό,τι χριστοευγενέστερο, ό,τι ουράνιο είχε κατακτήσει με την άσκησή του και με τη χάρη του Θεού, με πολύ ζήλο το αποτύπωσε στις ψυχές των ιεροσπουδαστών του. Πίστευε ότι το νεοσύστατο μετά τον τουρκικό ζυγό έθνος θα μπορέσει να ορθοποδήσει και πνευματικά να μεγαλουργήσει, αν οι ποιμένες αυτού του τόπου τραφούν με τον επιούσιο άρτο της Ορθοδόξου Θεολογίας και ποτιστούν με τα αστήρευτα νάματα της Ορθοδόξου Ευσεβίας. Πετύχαινε πραγματικά να μεταλαμπαδεύσει στις ψυχές των ιεροσπουδαστών όλη τη χριστοφλόγα της ψυχής του, με τον πιο εκλεκτό τρόπο, την εν Χριστώ αγάπη, που είναι το πιο δυνατό φίλτρο. Αυτό μπορεί να συγκινήσει το νέο και να βάλει σε συναγερμό και κινητοποίηση όλα τα ψυχοδυναμικά του για εγκόσμια και υπερκόσμια δημιουργία. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παπανικόλας Μιλωνάς και ο οικονόμος Θεμιστοκλής Παπακωνσταντίνου, που τον είχαν δάσκαλο, επαληθεύουν την άριστα παιδαγωγική συμπεριφορά του προς τα νεαρά βλαστάρια. Ποτέ δεν είχαμε δει το ειρηνικό και χαρίεν πρόσωπό του να αλλοιώνεται από τις νεανικές αταξίες. Είχε μια αναπεριόριστη εσωτερική ανεκτικότητα και μεγαλοψυχιά, λέγουν, με την οποία κατόρθωσε να διορθώσει τις ανοριμότητες των νέων χωρίς να τραυματίσει το ψυχολογικό πεδίο. Και κάποιος άλλος μαθητής του έλεγε με θαυμασμό για τον Άγιο ότι ανεχόταν ακόμη και να κοροϊδεύεται μερικές φορές και μολονότι διαισθανόταν πως του λένε ψέματα, δεν επενέβαινε βία αυταρχικά, πιεστικά, για να διορθώσει τον αμαρτάνοντα. Αυτή η αγάπη και η εκτίμηση προς τα ανώριμα ακόμα παιδιά τα έφερνε λίγο αργότερα σε αυτοσυναίσθηση του σφάλματος, σε μετάνοια και οριστική και ειλικρινή διόρθωση. Ήδη από τον καιρό της τριετούς μοναστικής ασκήσεώς του στην Ιερά Μονή της χώρας της Χίου, αλλά και από την περισσή εμπειρία του από τη διακονία του, στο λεπτό και ευαίσθητο έργο του πνευματικού, είχε διαπιστώσει πόσο εύθραυστος είναι ο ψυχολογικός παράγοντας σε κάθε άνθρωπο και πόσο αποφασιστικό ρόλο παίζει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και στον αγιασμό της. Είχε κατέβει, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, είχε κατέβει στα βάθη της ψυχής, γνώριζε πολύ καλά τις αντιδράσεις της και ιδιαίτερα την καταστροφή που προξενούν τα πάθη και οι κακίες των μεγαλυτέρων στην ανέλυξη και ανάπτυξη των νεωτέρων. Και ήθελε αυτός ο μακάριος άνδρας να μην πληγώσει, να μην τσαλαπατήσει, να μην σταυρώσει με τιμωρίες τα παιδιά του, αλλά να τα ανυψώσει, να τα αναπτερώσει, να τα εμψυχώσει με τη μέθη της δικής του εν Χριστώ αγάπης. Είχε βιώσει βέβαια αυτό που λέγει ο πρίτανης των ασκητών πατέρων Άγιος Ισαάκος Ήρος, ότι η αγάπη είναι μέθη ψυχής και έχει τη δύναμη να μεθύσει και τους γύρω. Κάποιος άλλος μαθητής του, ο Νίη Λούβαρης, θυμάται ότι προτιμούσε ο ίδιος να υποβάλλεται σε ασκήσεις, για παράδειγμα σε νηστεία, για να μην τιμωρήσει το ανώριμο εύθραυστο βλαστάρι, τον ιερό σπουδαστή του, όταν η διάκριση που άφθονη είχε τον πληροφορούσε ότι η τιμωρία θα δημιουργήσει αποθυμένη εμπάθεια ή ψυχολογικά τραύματα. Και δεν πρέπει ένας ποιμένας, ένας ταγός να κατατρίχεται από ψυχολογικά προβλήματα που μπερδεύουν τους γύρω του και εξουθενώνουν τις ψυχές και δεν τους οδηγούν στην ελευθερία «Η Χριστός ημάς ελευθέρωσε». Ανελάμβανε ο Άγιος του Θεού, ο θεόπνευστος αυτός παιδαγωγός, πάνω του το βάρος της αμαρτίας των παιδιών του, για να ανοίγει μπροστά τους ο δρόμος της προκοπής και της δημιουργίας, και όχι της μιζέριας και της μικροψυχίας. Πιθανώς να υπήρξαν και περιπτώσεις που ο Άγιος να μεταχειρίστηκε και την παιδαγωγική μέθοδο της αυστηρότητας, όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν. Κυριαρχούσε πάνω απ' όλα η ποιμαντική της αγάπης, της καλοσύνης και της πατρικής επισκοπής, θα λέγαμε γενεοψυχίας. Ο Ιωταφή Κωνσταντάρακης, μαθητής του Αγίου Νεκταρίου, αναφέρει ότι οι ιεροσπουδαστές είχαν νύχτα και μέρα ενώπιόν τους ένα αρχέτυπο τελείου και ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ήταν φύλεργος και πολυγραφότατος. Έγραφε θεολογικές μελέτες. Συνέθετε ύμνους στην κυρία Θεοτόκο που όταν τους έψαλε μεταρσιωνόταν και μετέφερε πνευματικό ενθουσιασμό στους μαθητές του. Το κήρυγμά του ήταν πολύ επικοδομητικό και στο ναό της σχολής και σε πολλούς άλλους που τον καλούσαν. Η λειτουργία του ήταν μυσταγωγία και συναγερμός όλου του εκκλησιάσματος προς τον Εντριάδη Κύριο. Προς τους ετερόδοξους συμπεριφερόταν με ευγένεια και καλοσύνη χωρίς να κρύβει κανένα σημείο της ορθοδόξου ομολογίας του. Παράλληλα, σημειώνει ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που τον διαδέχθηκε στη διεύθυνση της σχολής, ενδιαφέρθηκε ο Άγιος Νεκτάριος για τον κήπο της σχολής, για την εύρυθμη λειτουργία όλων των συνεργείων της, για την απρόσκοπτη διεύθυνση και το όλο πολιτιστικό κλίμα της. Δεν ήταν δυνατό ο άνθρωπος που είχε ταξινομήσει παραδοσιακά τα εσωτερικά πνευματικά του ζητήματα, δεν ήταν δυνατόν να μην εκφράσει αυτήν του την εσωτερική Χριστοαρμονία και να μην την απεικονίσει ταπεινά από όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα σε όλα τα πράγματα γύρω του και σε ό,τι άγγιζε. Αποκορύφωμα και αποκρυστάλλωμα της όλης του ποιμαντικής δραστηριότητας υπήρξε η ανασύσταση της γυναικείας Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Όλο του τον μισθό που έπαιρνε από τη Ριζάριο τον διέθετε για να κτιστεί η ερυπωμένη ιεραμονή και για να συντηρούνται οι μοναχές της αδελφότητας. Ενδιαφερόταν να γίνει ένα ωραίο εκκλησιαστικό οικοδόμημα όπως και έγινε για να στεγάσει ένα ιερό ησυχαστήριο και φροντιστήριο ορθοδόξου μοναστικής ευσεβίας. Είχε αγαπήσει με πάθος απαθές, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, την φιλανθρωπία και χαιρόταν να ξοδεύει το μισθό του τόσο για αυτόν τον σκοπό όσο και για περιπτώσεις φτωχών ανθρώπων όπου του ζητούσαν βοήθεια. Ήταν αχόρταγος στο να δίνει, τόσο που μερικές φορές δεν είχε τα ναύλα του για να επισκεφθεί τη μοναστική αδελφότητα της Αγίας Τριάδος που παρακολουθούσε πνευματικά και την καθοδηγούσε, ενώ παράλληλα ήταν διευθυντής στη Ριζάριο. Τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα, των Χριστουγέννων και του καλοκαιριού έμενε στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος και προσπαθούσε, εφαρμόζοντας τους αυστηρούς ασκητικούς όρους του Μεγάλου Βασιλείου, να οργανώσει φιλόθεα και φιλάνθρωπα την εσωτερική ζωή της αδελφότητας. Ευτυχώς που μας έχουν διασωθεί 136 επιστολές του Αγίου που έστελνε από τη Ριζάριο στη μοναστική αδελφότητα της Αγίας Τριάδος. Μέσα σε αυτή διακρίνεται η λαμπρότητα και η ωραιότητα του παρθενικού του χαρίσματος που αύξησε ο Χριστός εκατονταπλάσια μέσα του με σύμφωνη την αγαθή προαίρεσή του. Επίσης διακρίνεται η πνευματική, η εν Χριστώ αγάπη του Αγίου προς τα πνευματικά του τέκνα, τις μοναχές, μέσα στις ψυχές των οποίων, όπως ο Θείος Παύλος, θέλησε να μορφώσει τον Χριστό και τη ζωή του Χριστού. Πρότυπό του στη φιλανθρωπία είχε τον Άγιο Νικόλαο, που από μικρός είχε αγαπήσει και τον είχε για προστάτη του. Ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης τονίζει στο ωραιότατο βιβλίο του Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός ότι μέσα στις επιστολές αυτές φαίνεται η μεγάλη διάκριση που είχε ο Άγιος. Σε κάθε μία μοναχή δίνει τις κατάλληλες για αυτήν οδηγίες, σεβόμενος τα προσωπικά όρια αντοχής της και ανοίγοντάς της τον κατάλληλο δρόμο που θα οδηγήσει αυτήν προς το σωτήρα Χριστό, χωρίς να ισοπεδώνει το πρόσωπο. Ήξερε πολύ καλά αυτός ο βαθινούστατος επίσκοπος πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της γυναίκας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό, χωρίς να υποτιμά το μέγα μυστήριο του γάμου, λέγει ο πατήρ Θεόκλητος, όμως προσπαθεί να καταρτήσει άριστα τη γυναικεία προσωπικότητα στην ευσέβεια και στην εν Χριστώ ζωή για να έχει η κοινωνία, τα δείγματα έστω της αληθινής χριστιανικής ζωής, σαρκωμένη στα πρόσωπα των μοναζουσών. Μέσα σε αυτές τις επιστολές μπορούν και οι σημερινές χριστιανές να σπουδάσουν το γνήσιο χριστιανικό φεμινιστικό κίνημα που συνοψίζεται στην εν Χριστώ υπακοή, στο υπάκουο κλίμα της και στην ατμόσφαιρά της. Και στα αλήθεια πέτυχε ο Άγιος του Θεού να φυτέψει και μετά την παρέτησή του από τη Ριζάριο, μένοντας κοντά τους, να καταρτήσει τη μοναστική αυτή άμπελο της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, που η ζωή και η ακτινοβολία της συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το καλοκαίρι του 1898 έκανε περιοδία προσκυνηματική στο Άγιον Όρος. Πήρε ευλογίες από το περιβόλι της Παναγίας, έδωσε όμως και από το ταμείο των δικών του θησαυρών στους μοναχούς που με πολύ χαρά τον καλοδέχθηκαν και ξεχωριστά τίμησαν επίσημα τον ταπεινόφρονα ιεράρχη. Η επικοινωνία του με Αγίους μοναχούς, όπως τον πατέρα Δανιήλ Κατουνακιώτη, τον συνέδεσε πνευματικά με το Άγιον Όρος, έτσι ώστε επιστρέφοντας στον κόσμο να είναι ένας αγιορείτης εκτός Αγίου Όρους και μέσα στην υπακοή της δικής του, ας πούμε δικής του μονής. Αφήσαμε μία πτυχή της ζωής του τελευταία, σκόπιμα, για να την τονίσουμε. Βέβαια, από όσα μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, διαφαίνεται ολοκάθαρα. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ένας χαρισματούχος πνευματικός. Αυτόπτης Μάρτης μου ανέφερε ότι τον είδε να εισέρχεται στο Ιερό Βήμα, να φορά το πετραχύλι του και να πηγαίνει να κατασπάζεται τον εσταυρωμένο και να κλαίει. Μετά από αυτήν τη μυσταγωγική και κατανυκτική προετοιμασία, προσφερόταν να βοηθήσει στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως όχι μόνο τις μοναχές που πρωτύτερα αναφέραμε, όχι μόνο τους ιεροσπουδαστές του, αλλά και τον κοσμάκι που συνέρεε για να αποθέσει τον βαρύ κλοιό και φόρτο της αμαρτίας. Ικανότατος στον ποιμαντικό διάλογο, αμέσως αποσπούσε την εμπιστοσύνη του εξομολογουμένου. Πρόσωπο με πρόσωπο, ο πνευματικός πατέρας με τον πνευματικό Υιό ή την πνευματική θυγατέρα μπορούσε με τη δύναμη του τελεταρχικού και ζωοποιού πνεύματος και με την απάθεια της άσπηλης και αμόλυντης ψυχής του να ανασπά από την Άβυσσο τον αβαγημένο καράβι, όπως σοφότατα περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Μέσα στο κλίμα της εν Χριστώ θερμής και απλής αγάπης μπορούσε μοναδικά να εκφραστεί και ειλικρινά να εξαγορευθεί ο αμαρτωλός και φιλόστοργα να εμφυσίσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την άφεση ο χαρισματούχος πνευματικός πατήρ. Τέλος, η αγαθή πρόνοια του Θεού οικονόμησε έτσι τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, ώστε παρετούμενος από τη Ριζάριο να αποσυρθεί στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος, να βοηθήσει αποφασιστικά στην οργάνωση του κοινοβίου της μέχρι το 1920, οπότε και παρέδωσε Νικηφόρα την Αγία Ψυχή του στον Κύριο. Με μία τόσο πλούσια και εκλεκτή ποιμαντική προσφορά, μάνιασε ο δαίμονας της Οικοφαντίας. Άνθρωποι μικρόψυχοι, εξιδίων κρίνονται στα αλότρια, κολλημένοι σαν στρίδια στα πάθη της ανηθικότητας, πρόβαλαν τον αβυσαλαίο ψυχικό ρήπο τους στο πρόσωπο του Αγίου. Τους ήταν αδιανόητος ο παρθενικός τρόπος ζωής, ο τρόπος που ο νέος Αδάμ, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, εγγενίασε με το παρθενικό πρόσωπό του στη νέα δική του δημιουργία, στην Εκκλησία του. Έπλασαν λοιπόν μύθους από το βορβορό δεσιλικό που τους χορήγησε ο Μισόκαλος και προσπάθησαν να σπηλώσουν τον άσπυλο. Μαζί τους μπλέχθηκαν και κάποιοι άλλοι εκκλησιαστικοί ταγοί που σαν αφελείς και αδόκιμοι στην κατά Χριστό ζωή παρασύρθηκαν στις δεινές οικοφαντίες. Αρνητικό ήταν και το κοινωνικοπολιτικό κλίμα της εποχής που μισούσε τα μοναστήρια, επηρεασμένο από βαβαρικό επιτελείο που είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα και προσπαθούσε να την εκπολιτήσει. Δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να χωνέψουν πως ο διευθυντής της Ριζαρίου καταντά στον καλογερικό τρόπο ζωής. 72 χρονών άνθρωπος πλέον ο Άγιος και συκοφαντείται άσχημα. «Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται», λέγει ο προφήτης Ισαΐας για τον Κύριό μας. «Τα ίδια συμβαίνουν και στον Άγιο». Οι πατέρες της Εκκλησίας μας υποστηρίζουν ότι το αφορητότερο μαρτύριο για έναν αθώο είναι η συκοφαντία και την επιτρέπει ο Κύριος στους δικούς του για μείζωνα τελείωση και ουράνια δόξα. Ωστόσο, η χάρη πληθαίνει πάνω του και επαληθεύεται με τα ποικίλα θαύματα που τελούνται με τα αγιασμένα χέρια του και τις διάπειρες ευχές του. Ο ίδιος όμως σωματικά κάμπτεται. Μια χρόνια προστατήτιδα που είχε επιδεινώνεται, για λίγο θεραπεύεται από την Παναγία τη Χρυσολεόντισσα στην Αίγινα που προσκύνησε, αλλά και πάλι βάρινε. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Αρετέιο, σαν απλός μοναχός. Έμεινε 2 μήνες και ενώ τον ετοίμαζαν οι γιατροί για εγχείρηση, παρέδωσε το πνεύμα του τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου του 1920. Ο Άγιος του αιώνα μας, όπως πετυχημένα τον απεκάλεσε ο λογοτέχνης Ότος Χονδρόπουλος, στα τελευταία του ρίζωσε στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος σαν ελαία κατάκαρπος και σαν το δέντρο το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων ο τον καρπόν αυτού δώσει. Και έδωσε αναρρύθμιτους καρπούς στην Εκκλησία και στο έθνος μας και από εκεί μεταπήδησε στη ζωή της Αγίας Τριάδος που τόσο είχε λαχταρίσει. Κάποιοι ονομάζουν τον Άγιο Νεκτάριο Χρυσόστομο του αιώνα μας, τόσο για την πολυσχηδή προσωπικότητά του, όσο και για το πλούσιο και πολύμορφο έργο του. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό να συμφωνήσουμε με αυτόν τον υψηλό χαρακτηρισμό και την εκλεκτή παρομοίωση, γιατί πράγματι ο Άγιος Νεκτάριος ολοκληρώθηκε σε μια καθολική προσωπικότητα. Μολονότι μοναχός αρχικά και ασκητής, με αυστηρούς περιορισμούς και μοναστικούς κανόνες, όμως τόσο πολύ διευθύνθηκε η προσωπικότητά του, ώστε να φτάσει στα μέτρα των μεγάλων Αγίων και μάλιστα τα χρυσοστομικά. Ο Άγιος, αφού έλυσε οριστικά το υπαρξιακό του πρόβλημα, ανοίχθηκε με την σώζουσα χάρη του εν Τριάδη Θεού στον μεγάλο γάμο της Εκκλησίας. Ξεκινώντας από τον μοναχισμό, έφτασε στον τελικό προορισμό, θεανθρώπινο προορισμό που είναι η ένωση με τον Θεό και την εν Χριστώ αδελφότητα. Κατέκτησε χαρακτηριστικά και βίωσε το μυστικό γάμο της ψυχής του με την Εκκλησία του Χριστού, στην οποία και ολόψυχα αφιερώθηκε. Λειτουργός με φλόγα πύρινη, φιλοστοργικότατος και διακριτικότατος πνευματικός πατήρ, υψηπέτης θεολόγος, συγγραφέας όχι κοινός, θεόπνευστος, ιεροκήρυκας, παιδαγωγός άριστος, θαυματουργός και εν ζωή και μεταθάνατον, κοινωνικός εργάτης και βαθύς και ακαταπώνητος. καλλιεργητής ιερατικών κλήσεων και το κυριότερο, θεόπτης του ακτίστου Θαβωρίου Φωτός, προσέφερε άπειρες ευεργεσίες στο ορθόδοξο νεοελληνικό έθνος μας. Δυνατό πρότυπο για όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς, καθηγητές και ιεροσπουδαστές, τον τιμάμε αυτόν τον ένθεο θεράποντα του Χριστού και εξετούμεθα τις διάπειρες ευχές του προς τον Κύριο, για να δώσει προφητική και τριαδική ιεροσύνη κατ' εικόνα και ομοίωση του Αγίου Ιεράρχου, λαό με φωτόμορφα και θεοφώτιστα τέκνα της ζωντανής Ελληνοορθοδόξου Εκκλησίας. Και το κυριότερο, τη νέα γενιά παραλαμβάνουσα με τα φόβου Θεού και αγάπης την ολοζώντανή μας θεανθρώπινη παράδοση με τις πανάγιες ευχές του εναγίης ενδόξου Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Αδιαφορία. Ο εχθρός της αγάπης. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Η περίοδος της προετοιμασίας για τη γιορτή των Χριστουγέννων που ανοίγεται μπροστά μας μέσα από τα ευαγγελικά αναγνώσματα των Κυριακών στοχεύει κυρίως στην άσκηση της αγάπης και της αλληλεγγύης για τον περιπεσόντα εις τους ληστάς άνθρωπο. Αυτό μας λέει με τον παραστατικό, αλληγορικό και δυνατό της λόγο και η σημερινή παραβολή του Καλού Σαμαρίτη. Σε αυτή λοιπόν ο λόγος του Χριστού απελευθερώνει την αγάπη από όρους και προϋποθέσεις που εμείς συνήθως θέτουμε, ανταλλάγματα και υπολογισμούς, κρατούμενα και επιφυλάξεις που κάποτε μας δεσμεύουν και μας πολιορκούν. Ο Σαμαρίτης, αν και ήταν ξένος και αλόθρησκος και ως εκ τούτου εχθρός του Ιουδαίου, ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη. Απαγκιστρώνεται από εχθρικές αγγυλώσεις και συμπλέγματα εμπάθειας και με μια καθαρότητα νου και καρδίας που μας εκπλήσει, ζει και προσφέρει τη δύναμη και την ευεργεσία της ανιδιοτελούς αγάπης. Το μήνυμα για άλλη μια φορά είναι σαφές και αυτονόητο. Η αγάπη είναι μια οδυνηρή παραίτηση από πράγματα που ίσως δικαιωματικά μας ανήκουν. Χρόνος, άνεση, ασχολίες, χρήμα και άλλα. Εκείνο που βαρύνει στην ποιότητα της συμπεριφοράς μας είναι ο άνθρωπος ως εικόνα Θεού, πέρα από γεωγραφικές και εθνικές συναρτήσεις, πάνω από θρησκευτικούς διαχωρισμούς και κοινωνικές προκαταλήψεις. Το κομβικό ερώτημα δεν είναι ποιος είναι ο άγνωστος και ανώνυμος πλησίον, αλλά πώς θα γίνουμε πλησίον για αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Και αυτοί είναι πολλοί. Είναι πολλοί και εμείς θα πρέπει να το παραδεχθούμε. Είμαστε μικροί, λιγοστοί και ανεπαρκείς για να εξοφλήσουμε το χρέος της αγάπης. Γι' αυτό ταπεινωνόμαστε εν μετανοία για την ανεπάρκειά μας. Το προσπέρασμα της αδιαφορίας. Η αδιάφορη στάση του ιερέα και του Λεβίτη απέναντι στον πληγωμένο συνάνθρωπο είναι μια κριτική στο ήθος πολλών θρησκευόμενων ανθρώπων. Πολλών από εμάς που, ενώ θεωρούμε την πίστη στο Θεό ιερή υπόθεση, στην καθημερινότητά μας προσπερνάμε με αδιαφορία τον άνθρωπο, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η πνευματική μας φθορά. Η οργάνωση και οι ρυθμοί της ζωής μας, τα πυκνά προγράμματα και οι πολλές και ποικίλες ασχολίες μας είναι τέτοια και τόσα που εξανεμίζουν και εξασθενούν την αγάπη και το ενδιαφέρον για αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Οι αφορμές και οι προφάσεις είναι πολλές και ευλογοφανείς, όπως υπενήσονται οι ερμηνευτές της παραβολής. Ο φόβος, η ανασφάλεια και η ανάγκη αυτοπροστασίας από ενδεχόμενο κίνδυνο, η απειλή, συντελούν αναπόφευκτα στην παράληψη των έργων της αγάπης. Αλλά και η προσκόλληση στον τύπο που συχνά επικαλύπτει την ουσία πολλών πραγμάτων, συμπνίγει την αυθόρμητη εκδήλωση της αγάπης. Πολλές φορές ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε ή θα μπορούσαμε να κάνουμε το καλό, αλλά νομίζουμε ότι δεν πρέπει, γιατί ίσως να παρεξηγηθούμε. Ακόμη τα ενδιαφέροντα και οι ασχολίες μας, τα επαγγελματικά μας καθήκοντα και οι προσωπικές μας προτεραιότητες στέκονται κάποτε εμπόδια στο να αφιερώσουμε χρόνο στη ζωή μας και χώρο στην καρδιά μας, στο να σταθούμε κοντά και δίπλα στον άλλο. Η συναισθηματική απάθεια και η ηθική αναλγησία του σύγχρονου ανθρώπου είναι πλέον κραυγαλαίες, αποτέλεσμα και σύμπτωμα της τραγικής αδιαφορίας του. Απορροφημένος λοιπόν από το άγχος και την προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ατομικές και ιδιωτελείς του ανάγκες, προσπερνά την ευαισθησία και την ανθρωπιά. Επιδιώκει μόνο το χρήσιμο και το ωφέλιμο. Δεν διακρίνει ποιο είναι το πλαστό και ποιο το νόθο, ποιο το σαθρό και εφήμερο και ποιο το γνήσιο στοιχείο της ζωής. Μέσα στο τέλμα της αδιαφορίας του συμβάλλει στην επικίνδυνη προσαρμογή των σταθερών και διαχρονικών χριστιανικών αρχών. Δεν αγωνίζεται όσο θα έπρεπε για την επικράτηση της ανθρωπιάς, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αγάπης. Στη φοβερή αδιαφορία και φυγή των πολλών, εμείς οι πιστοί οφείλουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν κι άλλοι. Είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο όταν διαπράττουμε το κακό, αλλά και όταν με την αδιαφορία, την παθητικότητα και την ουδετερότητά μας αφήνουμε τους άλλους να το διαπράξουν. Η αδιαφορία φυγαδεύει την αγάπη για τους άλλους και διαστρέφει την ανθρωπιά σε κοινική απανθρωπιά και σκληροκαρδία. Αγαπητοί αδελφοί, όπου αγάπη, εκεί θυσίες και κόπη. Εκεί ψυχική και πνευματική γενναιότητα και μόνο τότε μπορεί κάποιος να είναι βέβαιος ότι συνάντησε το Θεό. Γιατί πρώτα συνάντησε, ενδιαφέρθηκε, πρόσφερε και αγάπησε την εικόνα του, τον άνθρωπο. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Η Πολιούχος των Αθηνών, η Αγία Φιλοθέη, Φώτης Κόντογλου. Η Αγία Φιλοθέη γεννήθηκε στην Αθήνα από γονιούς άρχοντας, μοναχοπέδι του Αγγέλου Μπενιζέλου και της Ηρίγας. Φιλοθέη ονομάστηκε όταν έγινε καλογριά, αλλά το πρώτο όνομά της ήταν Ρεβούλα. Η μητέρα της ήταν εστήρα και παρακαλούσε το Θεό να της δώσει τέκνο και μια νύχτα είδε πως βγήκε από το εικόνισμα της Παναγίας ένα φως δυνατό και πως μπήκε στην κοιλιά της. Και αληθινά, το φως εκείνο ήταν η αγιασμένη ψυχή της κόρης που γέννησε σε 9 μήνες. Από μικρή φανέρωνε με τα φερσήματα και με τα αισθήματά της ποια θα γινόταν ιστερότερα, στολισμένη με κάθε λογής αρετή. Στην Ευσέβεια είχε για οδηγό της την ίδια τη μητέρα της, που ήταν ευλαβέστατη. Φτάνοντας σε ηλικία 12 χρονών, τη ζήτησε για γυναίκα κάποιος άρχοντας του τόπου. Μα η κόρη δεν ήθελε να παντρευθεί. Αλλά επειδή οι γονείς της την παρακαλούσανε, η τρυφερή ψυχή της δεν βάσταξε να τους λυπήσει και να τους παρακούσει. Και στο τέλος παραδέχθηκε να παντρευτεί με εκείνον τον πλούσιο άνθρωπο που ήταν όμως πολύ φτωχός στην ψυχή, διεστραμμένος και κακός. 3 χρόνια έζησε μαζί του η Ρεβούλα, κάνοντας υπομονή στα απότομα φερσήματά του, ώσπου ο άνδρας της πέθανε και απόμεινε χείρα. Οι γονείς της θελήσανε να την ξαναπαντρέψουνε, μα αυτή τους είπε καθαρά πως έταξε να γίνει καλογριά. Σαν πεθάνανε οι γονείς της, 10 χρόνια από τον καιρό που χείρεψε, δόθηκε ελεύθερα στην άσκηση, με νηστείες, προσευχές, αγρύπνιες και ελεημοσύνες. Κατήχησε τις υπηρέτριές της και τις έκανε δοχεία του πνεύματος. Κατά θέλημα του Αγίου Ανδρέα που είδε στον ύπνο της, έχτισε ένα μοναστήρι με εκκλησία στο όνομά του. Είναι η εκκλησία που σώζεται ακόμη πλάγι στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής στην Οδό Αγίας Φιλοθέης. Αφού τελείωσε το μοναστήρι, η Ρεβούλα χειροθετήθηκε μοναχή, με το όνομα Φιλοθέη. Οι πρώτες αδελφές που ζήσανε μαζί της ήταν οι δουλεύτρες που είχε στο πατρικό σπίτι της. Με τον καιρό έδραμαν πλήθος και άλλες παρθένες και από αρχοντικές οικογένειες και ντυθήκανε το μοναχικό σχήμα. Ζήσανε αγωνιζόμενες τον καλόν αγώνα, με υποταγή στην άξια ηγουμένισσα που τις διοικούσε στον πνευματικό δρόμο σαν κάποια αγία συγκλητική. Τα αγιασμένα λόγια της έμπαιναν στην καρδιά του σαν δροσιά και άνθιζαν μέσα τους τα εύωσμα άνθη των αρετών. Και τα έργα της βεβαιώνανε τα λόγια της, κατά τα λόγια του Χριστού που λέγει «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Όπου μάθαινε πως βρίσκεται φτωχός, δυστυχισμένος, άρρωστος, χαροκαμένος, έτρεχε σε βοήθειά του, με περισσότερη προθυμία παρά αν έπαιρνε η ίδια τη βοήθεια απ' άλλων. Έχτισε νοσοκομεία και γυροκομεία κοντά στο μοναστήρι της και η Αγία Φιλοθέη δεν φρόντιζε μοναχά για τη γιατριά τους και για τη σωματική τους στροφή, αλλά και για την πνευματική. Με τον καιρό πληθύνανε τόσο πολλοί οι αδελφές που μπήκανε στο μοναστήρι της που δυστυχούσανε από κάθε πράγμα επειδή δεν μπορούσε η ηγουμένη να απαντήσει τα μεγάλα έξοδα και οι καλογριές γονγίζανε. Μα η Αγία της καταπράινε με λόγια υπομονετικά και ο Θεός έστελνε τη βοήθειά του πότε με έναν τρόπο και πότε με άλλον ώσπου περνούσε στεναχώρια. Εξών από τα ντόπια κορίτσια που σημάζευε στο μοναστήρι της έδινε προστασία και σε ξένες γυναίκες που ερχόντανε στην Αθήνα από διάφορα μέρη σκλαβωμένες από τους Τούρκους. Με τι κινδύνους και με τι βάσανα τις προστάτευε δεν είναι μπορετό να γράψουμε κατά λεπτό σε τούτο το σύντομο σημείωμα. 4 από αυτές τις σκλάβες είχαν ακουστά την Αγία Φιλοθέη και επειδή τις βασανίζανε οι αφεντάδες τους να αρνηθούν την πίστη τους, φύγανε κρυφά και καταφύγανε στο μοναστήρι. Η Αγία τις πήρε μέσα και τις στερέωσε στην πίστη τους
και περίμενε εύκαιρη περίσταση για να μπορέσει να τη στείλει στον τόπο τους. Μα οι Τούρκοι που είχαν τις σκλάβες μάθανε πως τις είχε περιμαζέψει η Φιλοθέη και μπήκανε σαν θερία στο κελί της που κοιτότανε άρρωστη και την τραβήξανε και την πήγανε στον Πασά. Και εκείνος πρόσταξε να τη ρίξουν στη φυλακή. Η Αγία δεν φοβήθηκε, αλλά ετοιμάστηκε να χύσει το αίμα της για την πίστη του Χριστού. Την άλλη μέρα μαζευτήκανε πολλοί Τούρκοι και φωνάζανε να σκοτώσουνε την Αγία. Και ο Πασάς πρόσταξε να τη βγάλουνε από τη φυλακή και να την παρουσιάσουνε μπροστά του. Και της είπε να διαλέξει ανάμεσα στα δύο. Ή να αρνηθεί την πίστη της ή να κοπεί το κεφάλι της. Μα η Αγία απάντησε με αφοβία πως είναι έτοιμη να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Ο Πασάς θαύγαζε την απόφαση να κόψουνε το κεφάλι της. Αλλά προφθάσανε κάποιοι επίσημοι χριστιανοί και με τα παρακάλια τους αλλάξανε τη γνώμη του Πασά και πρόσταξε να τη βγάλουνε από τη φυλακή. Γυρίζοντας στο μοναστήρι της Ιωσία, δεν έπαψε να πορεύεται όπως και πριν στο δρόμο του Χριστού.

έχτισε μοναστήρια και φτωχοκομεία και είχε πολλή περιουσία. Ένας προπάπος της είχε πάρει τη δεχατέρα του αφέντη της Αθήνας και πήρε πρίκα όλη την Κηφισιά και τον Αχλαδόκαμπο, που είναι πριν από το Χαλιάντρι. Στο κτήμα που είχε στον Περισσό έχτισε άλλο μοναστήρι, στο μέρος που το λένε τώρα Καλογρέζα. Όλη η φτωχολογιά την είχε σαν πονετικιά μάνα. Με κάθε τρόπο πάσχιζε να ανακουφίσει τους δυστυχισμένους. Τους τάιζε, τους άνοιγε πηγάδια για να έχουν νερό, τους γιάτρευε, τους έβρισκε δουλειά. Ο κόσμος την έλεγε κύρα δασκάλα. Την παραμονή του Αγίου Διονυσίου στα 1589, η Αγία Φιλοθέη βρισκόταν στο μοναστηράκι που είχε χτισμένο στα Πατήσια. Το βράδυ συναχθήκανε οι αδελφές για να κάνουν αγρυπνία. Κάποια γαρινή που την εχθρευόντανε από καιρό, πηδήσανε από τη μάντρα και πιάνοντας την Αγία αρχίσανε να τη χτυπάνε, ώσπου την αφήσανε μισοπεθαμένη. Την άλλη μέρα τη σηκώσανε οι αδελφές και την πήγανε στο μετόχι που είχε στον Περισσό. Σαν συνέφερε λίγο, έπιασε την προσευχή, ευχαριστώντας το Θεό γιατί αξιώθηκε να πληρωθεί με κακία για τα καλά που έκανε στους ανθρώπους και να μοιάσει σε αυτόν τον Χριστό, κατά τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου που λέγει «Καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμαση, χαίρετε». Στις 19 Φεβρουαρίου του 1589 παρέδωσε την καθαρή ψυχή της στον Κύριο, που υπόμεινε τόσα βάσανα για την αγάπη του. Το Άγιο σκήνομά της θαύτηκε στο μοναστηράκι της Καλογρέζας και από εκεί έγινε η ανακομιδή των λειψάνων στην εκκλησιά του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στη σημερινή Αρχιεπισκοπή. Μετά πολλά χρόνια, επειδή αυτή η εκκλησία κόντευε να γκρεμνιστεί, το πήγανε στον Άγιο Ελευθέριο και από εκεί στη σημερινή Μητρόπολη, μέσα στο Άγιο Βήμα. Στο μνήμα της απάνω βρεθήκανε γραμμένα τούτα τα λόγια. «Φιλοθέης υποσήμα, το δαγνή σκέφθη σώμα, ψυχήν δεν μακάρον θήκε το υψημέδον». Η Φιλοθέη ανακηρύχθηκε Αγία επί Οικουμενικού Πατριάρχου Ματθαίου του Δευτέρου 1595 έως 1600. Νεόφυτος ο Μητροπολίτης Αθηνών, αφού εξήτασε και ερεύνησε τα κατά των βίων και των μαρτύριων της Οσίας, σύνταξε αναφορά στο Πατριαρχείο μαζί με τους Επισκόπους Κορίνθου και Θηβών και με τους Προκρήτους της Αθήνας για να τάξει την Οσία Φιλοθέη στους χορούς των Αγίων. Σε αυτό το συνοδικό έγγραφο είναι γραμμένα και τούτα. Επειδή εδηλώθη ασφαλώς ότι το θειότατον σώμα της οσιωτάτης Φιλοθέης ευωδίας πεπληρωμένον εστί και μύρον διηνεκώς εκχύτε, αλλά και της προσιούσιτε, ασθενέσιτε και θεραπείας δεωμένη στην ία συνδίδωση. Τούτου χάριν έδοξε ημίντε και πάση τη Ιερά Συνόδο των καθευρεθέντων εν τάφθα αρχιερέων συγγραφήνε και ταύτην εν το χορό των οσίων και αγίων γυναικών, ώστε κατέτος θυμάστε και πανηγυρίζεστε. Αυτός είναι με ολιγολογία ο βίος της Αθηναίας Αγίας Φιλοθέης, που είναι ένα από τα μυρόπνοα άνθη του γένους μας στον τυραννισμένον καιρό της σκλαβιάς. Δεν στάθηκε αυστηρή μονάχα στο να κάνει τις εντολές του Χριστού, μα αγωνίστηκε και πνευματικά για να στερεωθεί η αγιασμένη παράδοση της Ορθοδοξίας σαν κάστρο που θα αποσκέπαζε τον Ελληνισμό από τον πνευματικό εκφυλισμό και την αποβαρβάρωση. Όλα τα θυσίασε, πλούτη, ανάπαυση, ζωή για την πίστη των πατέρων της. Θλίψη συνέχει την ψυχή της, βλέποντας οι χριστιανοί να μην έχουν στα πάτρια την αγάπη που έπρεπε, αλλά να ζουν μουδιασμένοι, αδιάφοροι, με ψυχή γεμάτη δειλία, μικροψυχία, πονηριά. Την ακολουθία της την έγραψε κάποιος σοφός και ευλαβής άνθρωπος, Ιέραξ λεγόμενος. Ανάμεσα στα ωραία εγκόμια είναι και τούτο. «Δαβίδ γάρ το πράον έσχες και Σολομώντος σεμνή την σοφίαν, Σαμψών την αδρίαν και Αβραάμ το φιλόξενον, υπομονήντε Ιώβ του προδρόμου δεθεί ανάσκησιν». Την εκκλησία του

0: Αγίου Ανδρέα που βρισκόταν στο σημερινό δρόμο της Αγίας Φιλοθέης, την εγκρέμνησε ο Μητροπολίτης Αθηνών Γερμανός Καλλιγάς, παρότι είχε μεγάλο σέβα στην Αγία, επειδή ήταν ραγισμένη η τύχη και έχτισε στα ίδια θεμέλια το παρεκκλήσι που υπάρχει τώρα, ενώ μπορούσε να στερεώσει την παλιά εκκλησία που είχε ωραίες τοιχογραφίες. Εκείνο τον καιρό, ο Γερμανός στάθηκε Μητροπολίτης από τα 1889 έως τα 1896. Δεν γνωρίζανε οι άνθρωποι την αξία της βυζαντινής τέχνης. Η καινούρια εκκλησιά που χτίστηκε είναι ψυχρή, κακότεχνη, γυμνή. Όποιος μπαίνει μέσα δεν αισθάνεται κατάνοιξη. Αλλά η εκκλησιά του Μετοχιού, που είχε χτίσει η Οσία στα Πατήσια, γκρεμνίστηκε και εκείνη από την πολυκαιρία και γιατί δεν μπορούσαν οι χριστιανοί να την περιποιηθούν από τον φόβο των Τούρκων πριν να σηκωθεί η Επανάσταση του 1821. Ως προλίγα χρόνια κοιτώντανε οι κολόνες μέσα στα αγριάγκαθα. Στεκότανε όρθια μοναχά η χιβάδα κόχη του ιερού και η πόρτα με το δυτικό τοίχο. Κάποιοι ευλαβείς χριστιανοί την αναστηλώσανε με την οδηγία του Ορλάνδου και τώρα βρίσκεται πάλι απαράλλαχτη όπως ήταν στα χρόνια της Αγίας Φιλοθέης. Ένα ταπεινό μα ατίμητο στόλισμα ανάμεσα στα ακαλέσθητα και ξενόμορφα σπίτια που χτιστήκανε γύρω στο γυραλαιό αυτό εκκλησάκι. Ο Θεός με αξίωσε και το στόλισα με αγιογραφίες, όπως ήταν ο πόθος μου. Ανάμεσα σε άλλα, ζωγράφισα και το μοναστήρι, όπως ήταν τότε, με την ηγουμένη Αγία Φιλοθέη και τις αδελφές που πηγαίνουν στην εκκλησία. Φαίνεται πως όλη η οικογένεια των Μπενιζέλων ήταν άνθρωποι φιλόθρησκοι. Στον άρθικα της Κεσαριανής είναι γραμμένη από το ζωγράφο που τον αγιογράφησε τούτη η επιγραφή. Ιστόρητε ο πρόναος ούτος, ή την άρθιξ διαδαπάνης των προσδραμόντων τιμονή, φοβολιμού τη κρατεά χειρή της πανιμνήτου Τριάδος και σκέπη της Μακαρίας Παρθένου, ή την εσυσήν ο ευγενής και λογιότατος Μπενιζέλος, Υιός Ιωάννου, άμα τες ευγενές συναδελφές και τη τεκούση και τη λυπή αυτού συνοδεία. Επιηγουμένου Ιεροθέου του Σοφωτάτου Ιερομονάχου, διαχειρός δε Ιωάννου Υπάτου του Εκπελοποννήσου, έτη 1682, μηνή Αυγούστο. Ένας Μπενιζέλος, ο Νικόλας, γίνηκε και αγιογράφος, μαθητής του Γεωργίου Μάρκου του Αργίου, που ζωγράφισε πολλές εκκλησιές στα μέρη της Αττικής, από τα 1727 ως τα 1740 πάνω κάτω. Στην παλαιά εκκλησία της Παναγίας στο Κοροπή είναι γραμμένο «Ιστορήθη δε κατά το 1732 διαχειρός Γεωργίου Μάρκου και του μαθητού αυτού Νικολάου Μπενιζέλου». Μαζί με το μαστορά του δούλεψε ο Μπενιζέλος και στο τελευταίο έργο του, την αγιογράφηση της μονής της φανερωμένης της Αλαμίνα, όπως φανερώνει η επιγραφή που σώζεται και που λέγει. 1635. Ιστορήθη ο θείος και πάνσεπτος ναός ούτως της μεταμορφώσεως του Κυρίου, Θεού και Σωτήρος ημών, διασυνδρομής κόπουτε και δαπάνης, ιστορήθη δε διαχειρός Γεωργίου Μάρκου, εκπόλεως Άργους και του μαθητού αυτού Νικολάου Μπενιζέλου, Γεωργάκης και Αντώνιος.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιο ημινή εν το πλήθη τη ει αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.